0: φαινόταν από κάτω ροδιές. Άρα δούλεψε τι, καθαριότητα.
1: Πριν που είπες ροδιές, νόμιζα τα φυτά της ροδιές.
0: Όχι, ναι. Λέω για τον
1: drift. Και μετά θυμήθηκα. Ναι,
0: δεν λέγαμε αν θα το καθαρίσουν ή όχι.
1: Από τα λάστιχα των αυτοκινήτων.
0: Έβλεπα εγώ στα πλάνα της ζεμπεκιάς ότι ήταν καθαρά κάτω.
1: Αλλιώς θα ήταν γλίτς. Δεν θα τέριαζε. Δεν θα γινόταν καλές εναέρειες φωτογραφίσεις. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στην επικαιρότητα. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις εβδομάδων, αν όχι μηνών.
0: Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας, γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πραγματική, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, με ανάρτησή του, ανακοινώντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 Ιουνίου, στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκατακτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, Νίκο, τους εκπροσώπους του Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο θα βρεθούν δίπλα-δίπλα με τους Αμερικανούς, είτε με τον Ντόναλντ είτε με τον Βάντς.
1: Γιατί κάποιοι συζητούσαν λόγω και κάποιων υποχρεώσεων του Βάντς, προφανώς ο Τραμπ δεν θα ήθελε να είναι ο ίδιος μαζί με τους Ιρανούς, συζητούσαν για την πιθανότητα μιας διαδικτυακής ηλεκτρονικής υπογραφής.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Αλλά τελικά, ναι, το συζητούσαμε και το βλέπαμε και μέσα στα δελτία τις προηγούμενες μέρες. Τελικά όμως φαίνεται, να και το λέει και παρακάτω στην παρακάτω είδηση, ότι θα είναι ο J.D. Vance. Θα πάνε στην Ελβετία. Εγώ έχω μείνει λίγο στον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Δεν ξέρω αν έχει συγγενική σχέση με τον Ομάρ Σαρίφ, αλλά ο Ομάρ Σαρίφ ήταν Αιγύπτιος, από ό,τι θυμάμαι στην καταγωγή.
0: Πέρα από αυτό, θέλω να δω τη φωτογραφία του για να δω.
1: Καμία σχέση. Είναι λίγο ασχημούλης. Ενώ ο Ομάρ Σαρίφ ήταν γνωστός καρδιοκατακτητής, γυναικοκατακτητής. Αυτός είναι άστα βράστα.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Άστα βράστα. Αυτός ίσως καμιά τα ηγέτη να τον έβλεπε ως καλό γαμπρό. Λοιπόν, μετά τον Σεχμπάζ Σαρίφ λοιπόν και τις δηλώσεις του, λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας.
0: Σκεφτόμουν
1: ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο μαζί και η σαμπάνια να ρέει, παιδιά.
0: Σε αυτά δεν το πιάνει κανείς. Ναι, είδα και εγώ. Πλοία όλου του κόσμου. Ενωθείτε.
1: Εγώ θα σου πω τώρα.
0: Σαν το προλετάριο όλου του κόσμου που γράφει κάτω από το ριζοσπάστη.
1: Ποια είναι η ελληνική έκφραση που ταιριάζει εδώ? Τι μεγάλος πανηγυρτής.

0: Τζις είναι αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, στην τελετή υπογραφής θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος JD Vance, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η παρουσία του ιδίου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, κολακεύεται πάρα πολύ από το να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Είναι νάρκισσος γνωστός. Βέβαια, εδώ υπάρχει μία κουβέντα που γίνεται, ότι αν θα είναι ο JD Vance που είναι αντιπρόεδρος, μήπως δεν πρέπει να είναι και ο πρόεδρος μαζί, να συμπέσουν στο ίδιο σημείο πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Τα προσέχουν αυτά οι Αμερικανοί συνήθως.
0: Σίγουρα, κοίταξε, απαγορεύεται, νομίζω και βάσει κανονισμών Αμερικανικών, να συνταξιδεύουν. Δηλαδή, μπορεί να βρεθούν φυσικά στο ίδιο σημείο, άλλωστε στο ίδιο σημείο ήταν και στις προεκλογικές εκθέσεις και παντού, αλλά πρέπει να είναι με διαφορετικό αεροπλάνο, έτσι ώστε αν γίνει κάτι, να υπάρχει η εναλλακτική. Και ξέρεις ποιος είναι ο τρίτος, τι τάξη?
1: Για πες φίλε, γιατί οι δύο οι πρώτοι με τρόμαξαν λίγο.
0: Ναι, yeah. Αν κάτι γίνει ομιγέννητο, είναι ο επικεφαλής του State Department, ο Υπουργός Εξωτερικών, βάσει της Αμερικανικής νομοθεσίας. Είναι αυτός ο τρίτος που, αν πάθει κάτι και ο αντιπρόεδρος χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ, άλλοι μπορεί να μην χτυπήσουν. να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου.
1: Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι άρση κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση, θέλουν λεφτά, εδώ μας κάνετε ζημίες, και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή.
0: Εγώ, Μπάμπη, θα πω το εξής τώρα. Η απέτηση αποζημιώσεων. Απέτηση αποζημιώσεων διαχρονικά στις διεθνείς συνθήκες και μετά από πολεμικές αναμετρήσεις έχουν οι νικητές. Έχουν οι νικητές. Εμείς, ας πούμε, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, η ρημαγμένη Ελλάδα τότε κλήθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις πολύ ψηλές στην Τουρκία για τις καταστροφές που είχε επιφέρει, υποτίθεται, η Ελλάδα στις υποδομές της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας.
1: Οι Γερμανοί και οι Γερμανοί στους παγκοσμίους πολέμους.
0: Και μάλιστα ένας λόγος που δώσαμε και το Κάραγατς εκεί την περιοχή μπροστά από την Αδριανούπολη κλπ. Δώσαμε έδαφος για να λιγοστέψουν οι οικονομικές αποζημιώσεις που τα καταβάλαμε στην Τουρκία. Λοιπόν, και όπως το είπες και με τη Γερμανία, γιατί έκανε και κάτι ανιστόρητο, όχι ότι και ο Τραμπ και ο φιλαράκος του, ο JD Vance, έχουν μεγάλη ιστορική γνώση. Έκανε μια μεγάλη ιστορική πατάτα ο JD Vance σε συνέντευξη που είχε προχθές.
1: Για πες.
0: Που είπε ότι δεν ήθελε να φανεί ότι έχουν υποχωρήσει οι Αμερικανοί. Λέει στο κάτω-κάτω, λέει, ξέρουμε ότι και από την ιστορία και οι παγκόσμιοι πόλεμοι τέλειωσαν με διαπραγματεύσεις. Κύριε Vance, πάνε διάβασε λίγο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, τον οποίο κέρδισες εσύ και όλα η χώρα σου, και θα έπρεπε να τα ξέρεις καλύτερα από την ιστορία.
1: Καλά, τώρα μην ανοίξουμε την κουβέντα ποιος την κέρδισε πάλι.
0: Τελείωσε χωρίς διαπραγματεύσεις, τελείωσε με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας και την άνευ όρων παράδοση της ολοκληρωτικής Ιαπωνίας, της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας.
1: Ήρεμα.
0: Έτσι, για πάτε να μάθετε την ιστορία σας.
1: Θέλω να είσαι πιο γλυκός σήμερα. Τώρα με το Vance.
2: Θα είμαι γλυκή. Θα είμαι γλυκύτατος.
1: Άστο τώρα, στέλνω, σου ανεβάζει την πίεση.
2: Στέλνω φιλικούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές μας.
1: Έτσι δε φίλε, έτσι. Να είσαι ήρεμος τώρα με το Vance. Άστο τώρα που σου χαλάσει τα γενέθλια.
0: Παρατάμε το... Όχι, παραμένουμε στο τέτοιο. Στα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται με τροχονόμους. Όχι. Θα γίνεται σε συνεργασία με το Oman. Αναφέρουν το Oman, το οποίο έχει την άλλη πλευρά, έτσι. Αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός.
0: Αυτό το οποίο ξεχωρίζω εγώ είναι ότι με ποια θεσμική λειτουργία κάνουν κοινή δήλωση το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλουμε να αναδείξουμε, ότι εξακολουθούν παρά το πέρασμα του χρόνου αυτές να είναι οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης?
1: Αυτό.
0: Έλα τώρα, κύριε. Λοιπόν, απτώση, αυτή που λέγαμε από το πρωί, εξακολουθεί να είναι πρωί, αυτό που λέγαμε από το χάραμα τέλος πάντων, άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα $81.15 το βαρέλι σε ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα $84. Και θα σου πω τώρα, Μπάμπη, για να δεις, ας πούμε, κι άλλο θεαματικές πτώσεις, ήδη χθες με την όλη την κόλλησα τώρα όλη τη συζήτηση τέλος πάντων περί της αναμενόμενης συμφωνίας, είχε πέσει στα $87 και πρόλαβε τσούκου τσούκου και έπεσε και στα 81.
1: Άντε να δούμε.
0: Πιθανώς αύριο να είναι και κάτω από το...
1: Και στο εξάρι να δούμε σιγά σιγά να πέφτουν οι τιμές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επιπτώσεις είναι δύσκολες για όλους στον κόσμο και για εμάς ακόμη περισσότερο.
0: Φυσικά. Και πίναυλοι καυσίμων, ακτοπλοϊκά.
1: Και να ευχηθώ και κάτι,
0: ακρίβεια.
1: Νίκο μου. Άντε. Άντε να το δούμε και στην Ουκρανία. Να τελειώσει και εκεί το σκηνικό.
0: Έβλεπα, μια που μιλάμε για ιστορικές αναδρομές, σημείωνε κάποιος προχθές ότι ήδη ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει σε χρονική διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι, είναι φοβερό, το είδα και εγώ. Το είδα.
0: Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Είναι ντροπή ότι σκοτώνονται ακόμα άνθρωποι σε αυτή τη διαμάχη μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εχθές είχα και τη χαρά να γνωρίσω και μια Ουκρανή μητέρα. Ενός παιδιού, η οποία έχει έρθει και ζει στη χώρα μας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Πήρε την οικογένειά της δηλαδή και ήρθαν εδώ φοβούμενοι τις συνέπειες του πολέμου. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην Τούλα της Ρωσίας. Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμινα λόγω ρωσικών επιθέσεων απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη.
0: Και πριν φύγουμε από αυτή τη θεματολογία, θέλω να σου πω εδώ πέρα την παρέμβαση του θείου Τάσου, ο οποίος για να κάνει τέτοια παρέμβαση σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Πρόσεξε. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να υπογραφεί εάν το Ισραήλ δεν δώσει την έγκριση. Σας χαιρετώ, λέει τηλεγραφικά ο θείος.
1: Ναι, θείε, η αλήθεια είναι ότι στο Ισραήλ δεν πανηγυρίζουν για το ενδεχόμενο αυτής της συμφωνίας και το εξηγήσαμε πριν με τον Νίκο.
0: Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Και αυτό
1: Νίκος.
0: Το σας χαιρετώ. Με παραπέμπει ότι παίρνω το καπελάκι μου, παίρνω το μυστικό μου σακίδιο και φεύγω. Πάω Τελαβίβ.
1: Τελαβίβ ή στην Ελβετία.
0: Θεία,
1: να προετοιμάσει.
0: Δώσε μου αναφορά. Λοιπόν, ας έρθουμε εδώ στα δικά μας. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Έχουν αρχίσει περιοδίες. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν
1: στην Ιδρώνη τη φανέλα. Το είδες στο βιντεάκι που ανέβασε.
0: Στη Ρόδο. ήταν στα Δωδεκάνησα τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα στις 11 το πρωί, από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί επίσης το πρωί το Ήλιον εντός Αττικής, συνεχίζονται τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει πολύ γειτονικά στο Ήλιο, στο Περιστέρι, ενώ εντός Αττικής και ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στη Νίκαια.
1: Εδώ θα με επιτρέψεις να ξαναγυρίσω στον Κουτσούμπα, επειδή είχαμε τις ζεμπεκές της Αριστοτέλους. Έριξε γι' αυτός μια περιποιημένη ζεμπεκιά σε μια περίοδο, νομίζω, στα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ευχαριστούμε και την Κατερίνα μας, τη φίλη μας την Κατερίνα την Αντιόχου, να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, Κατερίνα μου, την αγάπη μου.
1: Εδώ και λουλουδάκια έστειλε και η Όλγα, πρέπει να το αναφέρω. Και λέει
0: ένα
1: έτσι,
0: ρόδον.
1: Μη συγχύζεσαι, λέει, τέτοια μέρα, Νίκο, ημέρα γενεθλίων. Αχ, τόσο μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου χαρακτηρίζουν τη δόνηση τυπικό σεισμό του νοτιοδυτικού ελληνικού τόξου, τονίζοντας ότι παρόμοιες δονήσεις είναι συχνές στην περιοχή, και εγώ θα συμπληρώσω τη λέξη αμήν.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα καταστημάτων μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια. Μάλιστα, διακόπηκε και η κυκλοφορία από την αστυνομία και ενώθηκε ξενοδοχείο με πάνω από 100 τουρίστες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό στην Ομόνια, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στα κυκλώματα.
1: Πάμε στη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου, όπου αποδίδεται η δολοφονία σε κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος από την Ελλάς. Ερευνούν την πιθανότητα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για ναρκωτικά και διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία, η οποία έχει αρχίσει και ακούγεται πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Κάθε τόσο.
1: Θυμάσαι και
0: για εισαγωγή όπλων.
1: Θυμάσαι
0: για...
1: και εδώ στη Θεσσαλονίκη τις πιστολιές που πέσανε έξω εκεί από το ΚΤΕΛ Μακεδονία πριν από έναν περίπου χρόνο.
0: Και στη Θέρμη, στην περιοχή της Θέρμης, δεν είχε σκοτωθεί κάποιος?
1: Όχι, και εκεί είχαν πυροβολήσει κάποιους πράκτορες της ΕΕΠ που τους παρακολουθούσαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα βγάζουν εύκολα τα όπλα οι Τούρκοι και ρίχνουν δεξιά και αριστερά. Βλέπεις ότι γίνονται ξεκαθαρίσματα εντός χώρου, εντός Ελλάδος. Μάλλον του οργανωμένου εγκλήματος. Για να δούμε. Πολύ όπλο κυκλοφορεί, Νίκο. Πολύ όπλο. Πολύ περίστροφο.
0: Δεν ξέρω, να πω κάτι για την αστυνόμευσή μας και για το τι πήρανε χαμπάρι και οι γείτονες. Δεν ξέρω. Πάμε να κλείσουμε και με μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Δηλαδή, τι θα δώσει τα στοιχεία σου και αν θα σου δείξει το πρόγραμμα, αν μπορεί να σε δεχτεί βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Πολύ θα θέλαμε να μπούμε εκεί. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, μισό δις δηλαδή, χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργεία και αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως και το 95% του κόστους.
1: Ωρε φίλε.
0: Σχεδόν όλο το κόστος.
1: 95%.
0: Αλλά εδώ νομίζω, όπως σχολιάζαμε και προχθές, ότι καλά θα ήταν, ας ήταν και 90% του κόστους ή 85% του κόστους, αλλά πιστεύω να έπιανε λίγο πιο δίκαια και δημοκρατικά μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, για να μπορεί να...
1: Και εγώ θα συμφωνήσω, Νίκο. Δηλαδή, όσο περισσότεροι μπαίνουν, τόσο
0: ακριβώς,
1: καλύτερα.
0: Ακριβώς, πολύ ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, στέλνουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Μάκη, το Μουδιώτη. Τον ευχαριστούμε πολύ και για τις ευχές. Και πάμε...
1: Να το χαίρεσαι τον Νίκο σου, Μάκη, να τον χαίρεσαι.
0: Να με χαίρεστε όλοι. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ένα αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου με την Αλέκα Μαβίλη, θα ήθελα να πω κάτι, Μπάμπη, κάτι το οποίο το σκέφτομαι έτσι από χρόνια. Πόσο θα ήθελα μία μέρα τέτοια των γενεθλίων, γιατί δεν ξέρεις ποτέ και ο χρόνος τι εκπλήξεις μπορεί να σου επιφυλάσει. Λοιπόν, πόσο θα ήθελα όλους εσάς έτσι τους φίλους να σας έχω σε ένα έστω μικρό γλέντι και να βρεθούμε όλοι, ακόμη και φίλοι οι οποίοι είμαστε μόνο διαδικτυακοί, να κεράσω κρασάκι και μπυρίτσες και να ακούμε μουσική και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Δεν τα λες όλα, Νίκο. Να λες να κεράσω και να κάνω και να ράνω και να μ' ακούσετε στο τραγούδι. Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα άρπαζε στο μικρόφωνο.
0: Το μικρόφωνο θα το πάρω μια-δυο φορές.
1: Και δεν θα το άφηνε σίγουρα.
0: Αν δεν θα το άφηνε.
1: Με τίποτα.
0: Λοιπόν, προς το παρόν. Αυτό το αγόρι, να, αφιερωμένο σε μένα.
1: Μπράβο, έλα. Ακριβώς όπως το περιγράφει. Νίκο, Γιώργο, λέω Νίκο. Γιώργο, δώσ' το να του το αφιερώσουμε του Νίκου που γιορτάζει.

0: Αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά. Για ποιο να λέει, για ποιο να λέει, για ποιο να λέει. Μάλλον για τον Γιώργο Τολιάκη. Αφού δεν θες, αφού κάνεις ότι δεν είναι
1: εδώ,
0: για σένα.
1: Για να σε δω, για να σε δω.
0: Να δεις.
1: Και σένα εκεί κάπου, ναι, το φέρνει. Περνάς εξετάσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή χρονική δυνατότητα για να ακούσουμε την πολιτική ατζέντα.
0: Ναι, γιατί
1: νωρίζουμε σήμερα.
0: Α, μια χαρά.
1: Και πριν, μάλλον και μετά, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, το πρώτο δελτίο ειδήσεων, και φυσικά να μας περιμένετε για αμέσως μετά την επιστροφή μας.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Κρατικό Θέατρο Βολείου Ελλάδος γιορτάζει τα 65 χρόνια διάλειψης παρουσίας του στον πολιτισμό με μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, αρχαιακό υλικό, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της Δραματικής Σχολής και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Οι Συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέ Απόλλων την κλασική ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν. Ύστερα από έναν αίτιο βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας, ο Λου Τζάκσον φυλακίζεται σε ένα αγροτικό σοφρονιστικό ίδρυμα του Αμερικανικού Νότου. Πεισματάρης και ανυπότακτος θα αρνηθεί να πειθαρχήσει στο αυταρχικό καθεστώς της φυλακής. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux, με ένα ρεπερτόριο που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες τους με νέο υλικό από το άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Την ίδια ώρα στη Μονή Λαζαριστών ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Με αφετηρία το ρεμπέτικο, τη λαϊκή κιθάρα και μια διαδρομή γεμάτη συνεργασίες, αναζητήσεις και τραγούδια με λόγο ύπαρξης, ο Μίτσος στείνει μια μουσική γιορτή με φίλους παλιούς και νέους, ανάμεσά τους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Σιώτας και ο Νόβελ 729. Στον πολυχώρο Show Less KG, τα ράτσα μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και μουσική ταυτόχρονα. Θα προβληθεί η ταινία «Βγαίνουν μέσα από τη Μάργο» και μετά την προβολή, οι The Boy και οι Δεσποινείς Τρίχρωμοι παρουσιάζουν ζωντανό live set, ολοκληρώνοντας μια βραδιά κινηματογράφου, μουσικής και ατμόσφαιρας κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
4: Είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα Δευτέρα, σήμερα 15 Ιουνίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, μέχρι και έτσι 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα τόσο εντός όσο εκτός αλλά και επί τα αυτά στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρυθμιστή του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Μας ακούτε από το 98,3 MHz στα FM. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσα από την ενημερωτική πλατφόρμα erteco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2410-6270-20 και 6270-21. ertlarisas@er.gr, το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου, Ιππώνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερονύμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου. Ο Αυγουστίνος με την Αυγουστίνα, ο Βίτων, ο Ιερώνυμος, η Μόνικα με τον Ορτίσιο και την Ορτίσια με και η Ορτανσία επίσης. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Σεβασμός στην τρίτη ηλικία, έτσι δεν λέμε. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος της σημερινής ημέρας η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε παγκόσμια κλίμακα για την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, είτε πρόκειται για συνοδούς, είτε για συντρόφους, είτε για συζύγους, είτε για μέλη της ίδιας οικογένειας. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί: τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Παγκόσμια ημέρα αγωνιμότητας η σημερινή. Με πρωτοβουλία της ACT. Στόχος η σημερινή ημέρα είναι να ευαισθητοποιήσει για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά, δηλαδή 77 εκατομμύρια, δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε ένα ποσοστό μόλις 6% που λαμβάνει την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια δυσάρεστη πραγματικότητα και οδήγησαν ειδικούς σε θέματα αναπαραγωγής από όλο τον κόσμο να συνασπιστούν για να αναλάβουν δράση, στοχεύοντας στη σωστή ενημέρωση των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Στην Ελλάδα, περίπου 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια στη χώρα και ο ευρύτερος κοινωνικός τους περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνση ενημέρωση και καθοδήγησης και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ACT Ελλάς. Η Ελλάδα είναι η 20η χώρα στον κόσμο που συμμετέχει στη δράση της ACT International. Το πρώτο παιδί του Σολίνα γεννήθηκε πριν από 30 χρόνια σχεδόν στη Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία, η Louise Brown. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Λοιπόν, σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Στόχος βεβαίως η χρήση της αιωλικής ενέργειας και τα ωφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιωλικής Ενέργειας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιωλικής Ενέργειας έχουν αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία για να γιορτάζει τη σημερινή ημέρα. Το 19% της ηλεκτρικής ζήτησης στην Ευρωπή καλύφθηκε από τον άνεμο το 2025, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε ετήσιο ρεκόρ για αιωλικά πάρκα. Η Ευρωπαϊκή Αιωλική Ισχύς έφτασε τα 304 γιγαβάτ.
Η χερσαία αιωλική ενέργεια κυριάρχησε με 17,2 γιγαβάτ με νέα έργα και προσθέθηκαν και 2 γιγαβάτ από υπεράκτια αιωλικά έργα. Η Γερμανία κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη και από τις υπόλοιπες αγορές της περιοχής τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσίασαν η Τουρκία με 2,1 γιγαβάτ, η Σουηδία, η Ισπανία και η Γαλλία. Η διείσδυση της αιωλικής ενέργειας στην Ευρώπη παραμένει υψηλή. Η Δανία εξακολουθεί να κατέχει την ευρωπαϊκή πρωτιά με 50% κάλυψη της ζήτησης το 2025 από αιωλική ενέργεια. Λιθουανία και Ιρλανδία βρίσκονται στο 33%, η Αγγλία αγγίζει το 31%, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Φιλανδία και η Πορτογαλία καταγράφουν επίσης υψηλά ποσοστά, πάνω από 25%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο 23%. Λοιπόν, αυτά με τις σημερινές ημέρες. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Είχαμε 5 ημέρες συνεχόμενης αστάθειας και είχαμε περισσότερες από 67.000 κενώσεις που έγιναν, κεραυνοί που έπεσαν. Από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου. Η κορύφωση ήταν βεβαίως την Παρασκευή που είχαμε και τις καταστροφές με το χαλάζι και τους ισχυρούς ανέμους στην Ελασσόνα και στα Φάρσαλα. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα. Σήμερα στη Λάρισα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Θα είναι μια χαρά η σημερινή ημέρα. Αμυγός καλοκαιρινή. Ηλιοφάνεια, 3 εμποφορία άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο Τρίτη πάμε στους 33 βαθμούς. Μαραιή συννεφιά και αρκετά σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι. Την Τετάρτη πάμε για 33 βαθμούς. Την Τετάρτη υπάρχει πρόβλεψη για βροχή από τις 3 το μεσημέρι και μετά, ενώ ξεκινάει με αραιή συννεφιά ο καιρός. Μετά τις 3 το μεσημέρι, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε ανέμους 3 μποφόρ και βροχή μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη 33 βαθμοί, σταθερά, αρκετά σύννεφα το πρωί, θα καθαρίσει στη συνέχεια η ατμόσφαιρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 32 βαθμοί, ηλιοφάνεια το πρωί και αρκετά σύννεφα προς το μεσημεράκι. Και το Σάββατο 33 βαθμοί με καλό καιρό. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλεψη για βροχή μόνο την Τετάρτη το μεσημέρι μέχρι και το βραδάκι. Αυτά για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρικαλά. Στα Τρικαλά σήμερα Δευτέρα, 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα και μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε και 3 μποφόρ ανέμους μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Τρίτη 31 βαθμοί στα Τρίκαλα, ξεκινάμε με ρεή συννεφιά αλλά στη συνέχεια μετά τις 12 θα έχουμε σύννεφα και μετά τις 6 το απόγευμα θα ρεώσουν τα σύννεφα. Την Τετάρτη 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα προς το μεσημεράκι. Την Πέμπτη 31 βαθμοί, υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Την Παρασκευή 30 βαθμοί, ηλιοφάνεια και το Σάββατο 29 βαθμοί με ηλιοφάνεια επίσης. Αυτά και με τα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, αρκετά σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι και 4 μποφόρ άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει τα καλά το απόγευμα στην Καρδίτσα. Αύριο Τρίτη 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αραιή συννεφιά και αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, έχουμε 5 μποφόρ άνεμους μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ενώ ξεκινάει με ηλιοφάνεια, θα έχουμε ανέμους μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης και ένα ψηλό βροχό ενδεχομένως. Την Πέμπτη 31 βαθμοί, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός. Την Παρασκευή 30 βαθμοί, επίσης καλός καιρός, 2 με 3 μποφόρια άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και το Σάββατο 30 βαθμοί και ηλιοφάνεια με 2 μποφόρ. Αυτά με το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε τι γίνεται.

Φαίνεται να έχουμε συμφωνία. Θα τα δούμε. Λοιπόν, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε σήμερα κείμενο το οποίο παρουσίασε ως το Μνημόνιο Συνεννόησης, το πρωτόκολλο συμφωνίας 14 σημείων στο οποίο κατέληξαν Αμερική και Ιράν με ρήτρα του να προβλέπει άμεση αποδέσμευση πόρων της Ισλαμικής Δημοκρατίας παγωμένων στο εξωτερικό αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το έγγραφο σημείο στο πρακτορείο προβλέπει την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν παγώσει κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 60 ημερών που θα αρχίσει μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου. Το μισό από αυτό το ποσό θα τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων κατά το κείμενο που είχε ήδη μεταδοθεί από το ΜΕΡ το Σάββατο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Λοιπόν, είχαμε με άνοδο τις χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία σήμερα Δευτέρα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις ένδειξεις αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης. Οι επενδυτές στρέφονται εκ νέου σε υψηλότερο ρίσκο επενδύσεις εν μέσω προσδοκιών για χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις και πιο ήπια νομισματική πολιτική διεθνώς. Λοιπόν, ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα φέρει ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές. Λοιπόν, η μεγάλη συμφωνία με το Ιράν θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις επιχείρησαν να επιτύχουν χωρίς επιτυχία. Πρόσθεσε ότι η Αμερική έρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν σήμερα ότι ταπείνωσαν την Αμερική και το Ισραήλ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Στους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει ακόμη τη συμφωνία. Εξαπέλυσε την Κυριακή χθες αεροπορικές επιδρομές στην Βηρυτό. Τώρα αναμένεται την Παρασκευή να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, για να δούμε. Υπήρξε και μια ανακοίνωση της πρώτης πρωινής ώρας από το Πακιστάν, η οποία βεβαίως το Πακιστάν διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, όπως αναφέρει το Earth News, στην διαπραγματεύση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λοιπόν, η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, μετά την ανακοίνωση λίγο του Πακιστανού Πρωθυπουργού ότι επετέφθη η συμφωνία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουν έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί τα πράγματα και ότι θα γίνει και η υπογραφή της συμφωνίας στη Γενέβη. Λοιπόν, 7 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρη σας, πρώτη καλημέρα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε για την συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, γιατί είχαμε μια προσφυγή του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών την Παρασκευή που μας πέρασε στον Άριο Πάγο, όπου κατέθεσαν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών του Κώστα Καραμαλή. Ο Σύλλογος, σύμφωνα με την ενέργειά του που έκανε στον ενώπιον του Αριού Πάγου, υποστηρίζει ότι δεδομένων των 57 νεκρών και της πλήρους γνώσης του Υπουργού για την επικίνδυνη κατάσταση του σιδηροδρόμου, οι κατηγορίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε διατάρξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και ανθρωποκτονία αντί για μόνο για παράβαση καθήκοντος. Είναι προκλητικό με 57 νεκρούς ο τότε Υπουργός Μεταφορών να παραπέμπεται αποκλειστικά για... Είναι προκλητικό με 57 νεκρούς ο τότε Υπουργός Μεταφορών να παραπέμπεται.

Έμβαση που έκαναν ενώπιον του Αριοπάγου τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θεμάτων Τεμπών. Έχουμε βεβαίως και αυτή την εβδομάδα δύο συνεδριάσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλία. Γιατί παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τις επενδύσεις στην Θεσσαλία. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα στον οικονομικό ταχυδρόμο. Σε δύο περιφέρειες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η Αττική με 34,1% και η Κεντρική Μακεδονία με 14,6% κυριαρχούν στις επενδύσεις. Η Αττική παράγει σχεδόν το μισό του εθνικού ΑΕΠ, το 48,8%, και η Κεντρική Μακεδονία ακολουθεί με το 13,14%. Στην τρίτη θέση με 5,2% βρίσκεται η Κρήτη. Η Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης κοινωνικών και οικονομικών τάσεων στις ελληνικές περιφέρειες του ΙΟΒΕ, έχουμε μια δεύτερη ομάδα από περιφέρειες. Στερεά Ελλάδα 7,3%, η Κρήτη 6,8% και η Θεσσαλία με 6,3%. Ακολουθεί η Πελοπόννησος 5,4%, η Δυτική Ελλάδα 4,9% και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 4,8%, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 των επενδύσεων. Μάλιστα.

Λοιπόν, είχαμε το βράδυ της Παρασκευής μια παρέμβαση από τα μέλη του Ρουβίκονα εδώ στη Λάρισα που έσπασαν παρκόμετρα. Τα μέλη του Ρουβίκονα είχαν βρεθεί και στον πρόσφατο απολογισμό πεπραγμένων του Δημοτικού Συμβουλίου και έκαναν μια παρέμβαση. Και μετά από αυτό, από ό,τι φαίνεται, εκτός από τρικάκια και μπογιές σε τείχους έξω από βουλευτικά γραφεία, προχώρησαν σε μια πράξη η οποία βεβαίως προκάλεσε την οργή του Δήμου Λαρισαίων, η οποία καταδίκασε με έντονο ύφος τα συμβάντα αυτά με το σπάσιμο των παρκόμετρων και κάλεσε βεβαίως και τις άλλες παρατάξεις να τοποθετηθούν. Τα προβλήματα της πόλης δεν λύνονται με καταστροφές, αναφέρει σε ανακοίνωση της η συμπαράταξη. Η μείζων αντιπολίτευση, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας δεν αποτελεί μορφή πολιτικής δράσης που μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δημόσιοι χώροι και οι υποδομές της πόλης ανήκουν στους πολίτες και όχι σε δημοτικές αρχές, παρατάξεις, συλλογικότητες. Η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να διεξάγεται με επιχειρήματα και υπερασχίζοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι καταστροφές δεν προσφέρουν λύσεις και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το δημόσιο διάλογο, αλλά οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τις απαιτούμενες πολιτικές απαντήσεις σε μια ασφικτική για τους πολίτες καθημερινότητα. Η συμπαράταξη Λαρισαίων καταδικάζει την καταστροφή των παρκομέτρων στα δημοτικά πάρκινγκ. Αυτό αναφέρει. Να πάμε τώρα λίγο στην Αγιά, εκεί όπου είχαμε τις εκδηλώσεις στο Μεταξοχώρι για την 45η γιορτή Κερασιού. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, έστειλε μήνυμα στήριξης της αγροτικής παραγωγής. Αναφέρθηκε βεβαίως στις προσπάθειες της Περιφέρειας για να αναγνωριστούν ως προϊόντα ονομασίας πρόληψης, αλλά και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Αρκετά έτσι από τα αγαθά της γης που παράγει εδώ και η Λάρισα, όχι μόνο η Θεσσαλία, το κάστανο στην Μελβία και στα Μπελάκια, το μήλο στην Αγιά, και υπάρχει και αντίστοιχη πρωτοβουλία και για το κεράσι της Αγιάς. Η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, επιμονή και συνεργασία. Είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στην παραγωγή και καλύτερο εισόδημα στους ανθρώπους της Πέθρου, είπε ο κ. Κουρέτας.

η Αγιά, η πολύ παθαία Αγιά, στην οποία οι αγρότες συχνά πυκνά διαμαρτύρονται για ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε χαλάζι και δυνατούς ανέμους. Είχαμε ζητήματα και στην περιοχή των Φαρσάλων, εκεί όπου είχαμε βεβαίως και μια προσωρινή γέφυρα που κατέρευσε. Όπως και στην Ελασσόνα βεβαίως. Στην Ολυμπιάδα το Σπαρμό και το Φλάμπουρο, καλλιέργειες με καπνό, σιτάρι, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες χτυπήθηκαν από το χαλάζι και τους δυνατούς ανέμους. Βαμβάκι, χωράφια με ντομάτα, βαμβάκι και καλαμπόκι χτυπήθηκαν στην περιοχή των Φαρσάλων.

1562 ευρώ είναι το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν άντρα στον Δήμο Τεμπών γιατί, για παράνομη καύση απορριμμάτων από άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπαμε, γι' αυτό λέμε ότι τουλάχιστον όταν ανακοινώνουμε τον καιρό λέμε και για τους ανέμους, γιατί τα πράγματα δεν θέλουν πολύ για να ξεφύγουν. Στο Βόλο είχαμε την κινητοποίηση για τον... για την πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγαστικό Κόλπο. Έγινε εμπλόη διαμαρτύρια που διοργάνωσε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγαστικού. Το παρόν έδωσε και ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες και μέλη του Συλλόγου. Στα Τρίκαλα, το Μουσείο Τσιτσάνη αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείο. Απέσπασε ειδικό έπαινο για το δημιουργικό του ρόλο ως κόμβος πολιτισμού στην απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων. Το Σάββατο, προχθές. Στον Μπιλμπάο, στην Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων, παρευρέθηκε τρικαλινή αντιπροσωπεία με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμου Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικαλινίων, τον κ. Νίκο Σακά, ο οποίος παρέλαβε τον έπαινο. Ο οποίος αναφέρει ότι το κέντρο έρευνας Μουσείου Τσιτσάνη δείχνει πως ένας δημοτικός πολιτιστικός θεσμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και δυναμικό ρόλο ως κόμβος πολιτισμού. Ενισχύει τη δημιουργικότητα, στηρίζει τη νέα γενιά μουσικών και το Μουσείο Τσιτσάνη ενσαρκώνει την ελευθερία του λόγου, την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημοκρατική συμμετοχή στην πολιτιστική κληρονομιά. Ύψιστη διάκριση χαρακτήρισε ο Νίκος Σακάς, ο Δήμαρχος Τρικαλινίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, την αναγνώριση αυτή για το Μουσείο Τσιτσάνη. Αύξηση 10,3% στην επιβατική κίνηση το Μάιο είχαμε. Λοιπόν, και το αεροδρόμιο της Κέθου κατέγραψε ρεκόρ. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών έφτασε τους 54.837. Είπαμε, αύξηση 10,3%. Και συνολικά είχαμε 6% αύξηση, δηλαδή 223.000 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον Μάιο του 2025 για φέτος. Και όλα αυτά βεβαίως εν μέσω μιας κρίσης γενικότερης και μιας γεωπολιτικής αλλά και γεωοικονομικής αστάθειας, με τα αεροπορικά καύσιμα να αποτελούν πολύτιμο είδος. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής που αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη.

Λοιπόν, και να αναφερθούμε βεβαίως λίγο, θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον Βαγγέλη τον Μητρούση αυτά. Σήμερα έχουμε και ένα συλλαλητήριο από τους οργανωμένους. Ο σύνδεσμος φιλάθλων ΑΕΛ Θύρα 1 διοργανώνει σήμερα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας στις 8 το απόγευμα ένα συλλαλητήριο. Καλούν τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρόν, κάνοντας λόγο για κρίσιμες στιγμές που αφορούν το μέλλον της ΑΕΛ. Αγοραστής δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του κ. Νταβέλη και του κ. Ντελόπουλου, αλλά από ό,τι φαίνεται, λευκός καπνός δεν φαίνεται να βγαίνει όσον αφορά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΕΛΜΟ, ότι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το μέλλον μιας ιστορικής ομάδας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η ΕΑΛ έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε με μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Airtlarisas@papakir.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Εφημερίδα Ελευθερία. Ορόσημο με Περσεφόνη στο Αρχαιοθέατρο. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή φιλοξενεί ολοκληρωμένη επαγγελματική θεατρική παράσταση. Η αρπαγή της Περσεφόνης, η επιστροφή στις 20 και 21 Ιουλίου στο πλαίσιο του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Το πρώτο Αρχαιοθέατρο της Λάρισας ανοίγει φέτος τις πύλες του για μια ιστορική στιγμή, φιλοξενώντας στις 20 και 21 Ιουλίου την παράσταση «Η αρπαγή της Περσεφόνης, η επιστροφή». Μαργαρίτη Σινά, στήριξη 20 δισεκατομμύρια ευρώ στον πρωτογενή τομέα. Οι θεοί επέστρεψαν στον Όλυμπο. Το πρώτο μυθολογικό πάρκο άνοιξε τις πύλες του στη Μαγούλα Ελασσόνας. Πράσινη αρτηρία η Λάτσιο. Ξεκινάει η ολική ανάπλαση 7,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Θεσσαλία 2021-2027. Γιορτή με κεράσια και τρακτέρ. Η 45η γιορτή κερασίου στο Μεταξοχώρια Αγία συνδύασε γιορτινή ατμόσφαιρα και αγροτική διαμαρτυρία. Για τις καθυστερημένες αποζημιώσεις στους κερασοπαραγωγούς και την ανάγκη ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, είπαμε, οι αγρότες της Αγίας έχουν το δικό τους μοναδικό τρόπο. Δάσκαλοι στην Κάλπη για φωνή στα σχολεία, Δημήτρης Παπαποστόλου, με συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, τα είπαμε την Παρασκευή, δίνει αίμα, σώζει ζωές στην κεντρική πλατεία σήμερα, το Blood Fest 2026. Υπαίθρια εθελοντική αιμοδοσία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, μουσικές εκδηλώσεις και μηνύματα ευαισθητοποίησης. Στο κόκκινο η ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, Γιάννα Χορμόβα, ειδική τρία της ΔΥΠΑ, αναδεικνύει τη μεγάλη στροφή νέων στα τεχνικά επαγγέλματα. Οι γιατροί προτιμούν ηλεκτρονικές κάλπες, 4 στους 5 επιλέγουν την απομακρυσμένη ψήφο, ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται σήμερα εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισας. Στο ηρώδιο φωνές αρχαίων ποιητριών, ο Λαρισαίος Θάνος Τσακνάκης μιλάει για τη συνάντηση της Λένας Πλάτωνος και της Μαρίας Φαραντούρης στα Σπαράγματα και τις Μοίρες. Εκδήλωση για αγρότες στον Τύρναβο, γενιάστηκε γραφείο τριτέκων στην Όσα, μετακίνηση ζώων στη Θεσσαλία και συλλαλητήριο για τη σωτηρία της ΑΕΛ σήμερα στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σειρά της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος. Στις ενδιάμεσες θέσεις στη Θεσσαλία, Αττική και Κεντρική Μακεδονία πρωταγωνιστούν στην επενδυτική δραστηριότητα, διευρύνονται οι ανισότητες στην περιφερειακή ανάπτυξη. Δημοσιολογικό έργο 7,8 εκατομμυρίων ευρώ για την ολική ανάπλαση της Οδού Λάτσιου. Εκπνέουν οι αιτήσεις για 17 θέσεις γιατρών για το Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, να δεν κάνω λάθος, υποβολή των αιτήσεων, και ζητούν αναβάθμιση κατηγοριών για καραμαλίες συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Λοιπόν, αυτά και μετά πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πάμε μουσικά μέχρι το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τις καταστροφές βεβαίως που έγιναν την Παρασκευή και στην περιοχή του Βαρσάλου αλλά και στην Ελασσόνα θα ασχοληθούμε, γιατί η Παρασκευή ήταν δύσκολη μέρα για τα Φάρσαλα, όπως είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Με έντονα προβλήματα, καταστροφές υποδομές αλλά και ζημιές σε καλλιέργειες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, έρχεσαι και χαλάζει, αλλά είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Φαρσάλων, τον κύριο Μάκη Σκίουγλου. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τη χαρακτηρίσατε δύσκολη την ημέρα την Παρασκευή, κύριε Σκίουγλου. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα για εσάς, αλλά τέλος πάντων, για πείτε μας λίγο πώς είναι τα πράγματα.
1: Δεν ξεκινάει, αλλά ελπίζουμε να τελειώσει καλύτερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι δύσκολα για την επαρχία Φαρσάλων. Υπάρχουν καταστροφές στους αγρότες μας. Είναι πολλές. Είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός. Είναι πάνω από 5.000 στρέμματα που έχουν κλείγει στο σύνολό τους.
0: Πάνω από 5.000 στρέμματα, μάλιστα.
1: Κατά τις 10 η ώρα θα έρθει ο κ. Σπυρόπουλος, υπεύθυνος του ΕΛΓΑ, στο νομό για επιθεώρηση. Οπότε θα ξεκινήσουν τα συνεργεία σήμερα και όλα. Να κάνουν καταγραφή του τι συμβαίνει, ποιες είναι οι ζημιές. Το κακό είναι ότι ήταν από τη μία τα σιτάρια ήταν έτοιμα για συγκομιδή.
0: Ακριβώς, ναι. Μπαίνουμε στην εποχή γυαλόνια να αρχίσουν σιγά σιγά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη ζημιά που έχει συμβεί στην επαρχία. Από την άλλη το βαμβάκι, το καλαμπόκι, αλλά και κυρίως η ντομάτα, η οποία έχει διαλυθεί όπου χτύπησε το χαλάζι. Και μετά την έντονη υποχόπτωση και σε όλες στο σύνολο των καλλιεργειών, δηλαδή της επαρχίας. Ήταν πολύ μεγάλο το κακό που έγινε.
0: Ναι, έτσι. Αυτή η καλοκαιρινή μπόρα τώρα με τις υποδομές τι γίνεται, κύριε Δημαρχέ, εκεί στην περιοχή?
1: Πέσαν δύο γέφυρες, είχαν πάθει ζημιά. Ήταν μία που ερχόταν από Σκοπιά προς Πάρσα, αλλά η αποκατάσταση είχε γίνει μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι και οι άλλοι ήταν στο Δήλοφο. Το Σάββατο το βραδάκι έγινε και εκείνο εκεί το πέρασμα. Μίλησα με τον υπεύθυνο τώρα πριν από λίγο, έτυχε να βρεθούμε. Το επιδίωξαμε δηλαδή, αν στην τύχη τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, και μου λέει ότι ήμουν φύλακας στη γέφυρα. Όλη τη νύχτα περνούσαν τρακτέρ, κουμπίνες, αλουμιστικές, ανεβαίναν, κατεβαίναν με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση για τον Δήλοφο. Γιατί αυτοί είναι έτοιμοι να μαζέψουν και το στάρι.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν έντονη κινητικότητα. Τι να πω. Ήταν να συμβεί και αυτό άλλη μια φορά στην επαρχία Φαρσάλων.
0: Όντως, έχετε δοκιμαστεί πολλές φορές. Κάθε φορά που πιάνει ο καιρός δεν την γλιτώνετε. Δεν ξέρω, είναι εκεί πώς.
1: Είχα μιλήσει με τους Ολλάντους και τους είχα πει όλα καλά και όλα για αυτά που λέτε. Το μικροκλίμα το υπολογίσατε της κάθε περιοχής. Δηλαδή το ότι εμείς είμαστε κοντά στις όρθες και γίνεται κρυώνει η ατμόσφαιρα, η υγρασία αυξάνει και έχουμε τις έντονες βροχοπτώσεις μας. Την αλλαγή, την κλιματική κρίση που περνάμε τώρα. Λέει, θα έρθω από το Δημαρχείο Δήμαρχη να το συζητήσουμε. Πόσο τους είδατε εσείς, τους είδα και εγώ. Εσείς μπορεί να τους είδατε.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Τόσο καλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Και έτσι κάθε φορά δηλαδή που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα δεν φαίνεται τα Φάρσαλα. Είναι όπως είπατε και εσείς, είναι το μικροκλίμα της περιοχής, είναι τα βουνά γύρω-γύρω στην περιοχή που πάντοτε πιάνει ο καιρός. Είτε έχουμε χιόνια, είτε έχουμε βροχές έντονες, είναι...
1: Ναι.
0: Δοκιμάζεστε.
1: Είναι η μοίρα μας, να περνάνε όλα από εδώ μέσα. Δεν μας έχει αφήσει και τίποτα δηλαδή εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ να χτυπιούνται τα σύννεφα λίγο από τα αεροπλάνα όπως γίνεται εδώ στην περιοχή του Τυρνάβου?
1: Θα το συζητήσω σήμερα γιατί θα έρθει και ο Σπυρόπουλος από το Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα βγουν με τον αντιδήμαρχο που έχω στο Γεωπόνο να κάνουν τον έλεγχο αυτό που ακριβώς όλα τα χωράφια και να κάνουν την καταγραφή να ξεκινήσουν. Οπότε θα πούμε ποιες παρεμβάσεις επιτείνουν, γιατί ούτε και για αυτούς είναι καλό. Ούτε και να πληρώνουν συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ούτε και σε εμάς το να γίνεται αυτή η καταστροφή κάθε λίγο και λιγάκι επάνω στη συγκομιδή. Τώρα ο κόσμος που έχει βάλει.
0: Τη ζημιά κέρδος δεν υπάρχει, αυτό είναι το μόνο βέβαια.
1: Τι θα κάνουν τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που η ντομάτα έχει διαλυθεί. Είναι ευαίσθητοι, κάθε χτύπημα που έχει πάθει σημαίνει ότι οι νίκητες και τα λοιπά. Θα έχουν προβλήματα οι άνθρωποι.
0: Η συγκομιδή της ντομάτας πότε ξεκινάει, κύριε Δημαρχέ?
1: Πότε είναι, μέσα στον τέλος Ιουλίου?
0: Μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή τώρα.
1: Ναι,
0: μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν έτοιμη και αυτή δηλαδή. Ήθελαν δηλαδή λίγο χρονικό, λίγο χρονικό διάστημα, 2-3 εβδομάδες για να ξεκινήσουν και αυτή τη συγκομιδή.
1: Άνθρωποι σιγά σιγά καθίσαν, κάναν όλες τις ετοιμασίες, κάναν όλα τα έξοδα, τα φάρμακα αυτά που δείχνουν τα λιπάσματα και τώρα πήγαιναν σιγά σιγά να αρχίσουν να έχουν τη συγκομιδή τους με τέτοιο τεράστιο κόσμο. Ωστόσο, ο κόσμος έχει διαλυθεί.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Από το κακό στο χειρότερο δηλαδή.
1: Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα πει και ο κύριος Σπυρόπουλος από τον ΕΛΓΑ που θα έρθει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Προφανώς θα ξεκινήσει και η διαδικασία αναγγελίας των ζημιών, έτσι όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι. Ήδη υπάρχει εντολή στους εργαζόμενους του Δήμου που έχουν σχέση με τα ΕΛΓΑ που κάνουν τις δηλώσεις να ξεκινήσουν.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τι μας είπε ο Δήμαρχος Φαρσάλων. Δύσκολη μέρα. Δύσκολα ξεκινάει, πολύ δύσκολα η εβδομάδα για τα Φάρσαλα. Πάνω από 5.000 στρέμματα ζημιές με βιομηχανική ντομάτα που ήταν στο στάδιο της συγκομιδής και αυτή σε λίγο χρονικό διάστημα, 2-3 εβδομάδες θα ξεκινούσαν. Τα σιτάρια επίσης, αλλά και τα καλαμπόκια. Ενώ δεν είναι μόνο τα Φάρσαλα, είναι και η επαρχία της Ελασσόνας και εκεί είχαμε βεβαίως ζημιές. Στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιάδας, του Σπαρμού και του Φλάμπορου, κάπνουν καλλιέργειες και εκεί είχαμε σιτάρια αλλά και δέντρα. Χαλάζει και δυνατή άνεμη. Το σκηνικό αυτό ήταν η καλοκαιρινή μπόρα της Παρασκευής, η οποία άφησε πίσω της έτσι, εικόνες, ένα σκηνικό με καταστροφές που δημιουργούν ζητήματα. Και αναλαμβάνονται βεβαίως ο ΕΛΓΑ από σήμερα να ξεκινήσει τις διαδικασίες, να γίνει μια πρώτη αυτοψία και στα Φάρσαλα και στις άλλες πληγείς περιοχές για να προχωρήσει η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Για τις οποίες βεβαίως πάντοτε οι αγρότες ζητούν την επιτάχυση της καταβολής των αποζημιώσεων. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε το πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Βιβλική καταστροφή προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση που έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιάδας του Σπαρμού και του Φλάμπουρου σε καπνοκαλλιέργειες, σιτοκαλλιέργειες και δενδόδες καλλιέργειες. Αντίστοιχα, το χαλάζι συνοδεύονταν και από δυνατούς ανέμους, ενώ και στα Φάρσαλα η κακοκαιρία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πάνω από 5.000 στρέμματα με καλλιέργειες με βιομηχανική ντομάτα, βαμβάκι και καλαμπόκι σε μια περίοδο κρίσιμη για την εξέλιξη της παραγωγής. Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή κατέθεσαν την Παρασκευή στον Άριο Πάγο μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Ο Σύλλογος υποστήριζε ότι δεδομένων των 57 νεκρών και της πλήρους γνώσης του Υπουργού για την επικίνδυνη κατάσταση του σιδηροδρόμου, οι κατηγορίες πρέπει να αναβαθμιστούν σε διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών και ανθρωποκτονία αντί για μόνο παράβαση καθήκοντος. Την ανησυχία της για τις εξελίξεις της πολεοδομίας και τις αλλαγές γενικών γραμματέων εξέφρασε η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Νάνση Καπούλα μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, προειδοποίησε για θεσμικά κενά και καθυστερεί στο χωρικό σχεδιασμό, ζητώντας διαφάνεια, διοικητική συνέχεια και περιορισμό της γραφειοκρατίας που, όπως ανέφερε, ευνοεί φαινόμενα αδιαφάνειας. Σε μια πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα ενέργεια, προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η πολιτική οργάνωση του Ροβίκονα, μέλη της οποίας έσπασαν παρκόμετρα στεναοσύστατα πάρκινγκ τόσο στην οδό Καλλιθέας όσο και στην οδό Γεωργιάδου, γιατί διαφωνούν με την χρέωση στη στάθμευση. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπήρξε έντονη ανακοίνωση κατά δίκη, στην οποία εκτός των άλλων καλούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν για τα γεγονότα αυτά. Βανδάλισαν τον εξοπλισμό στο παρκάκι του Μήλου Ματσόπουλου. Ο Δήμος Τρικιών καταδίκασε με ανακοίνωσή του το συγκεκριμένο συμβάν. Τρία χρόνια μετά τις εκρήξεις πυρομαχικών στην 111 πτέρυγα μάχης, εγκρίθηκε η καταβολή 24.130 ευρώ σε 45 επιχειρήσεις της Νέας Αγχιάλου για ζημιές από το οστικό κύμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλη Μπασδάνη, οι καθυστερήσεις οφειλόταν στις απαιτούμενες εγκρίσεις και διοικητικές αλλαγές. Μήνυμα στήριξης της αγροτικής παραγωγής έστειλε από την 45η γιορτή κερασουσίου Μεταξοχώρη Αγίας ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες κατοχήρησης των θεσσαλικών προϊόντων ως προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το μήλο της Αγιάς και το κάστανο στην περιοχή της Μελιβίας και των Αμπελακίων, ενώ ολοκληρώνεται αντίστοιχη πρωτοβουλία και για το κεράσι της Αγιάς. Στη θάλασσα μεταφέρθηκαν χθες οι αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης πλουτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό. Δεκάδες πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις συμμετείχαν σε συμβολικό περίπλου διαμαρτυρίας, υψώνοντας πανό στο σημείο της προτινόμενης εγκατάστασης. Οι διοργανωτές εξέφρασαν ανησυχίες για περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη. Νέα πάτη σε βάρος ηλικιωμένη στα Τρίκαλα, 45χρονος αλλοδαπός, παρίστανε τον αστυνομικό και της απέσπασε χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ και χρυσαφικά. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.562 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική σε ημεδαπό και παράνομη καύση απορριμμάτων σε περιοχή του Δήμου Τεμπών. Πρώτη δύναμη της εκλογής του Ιατρικού Συλλόγου αναδείχθηκε η παράταξη Ιατρική Αναγέννηση, συγκεντρώνοντας 331 ψηφοδέλτια. Δεύτερη, η πρωτοεμφανιζόμενη Δυναμική Συμμαχία Γιατρών, με επικεφαλή στην γυναικολόγο Μευτήρα Φέη Αναστασιάδου, που έλαβε 214 ψήφους. Τρίτη, αναδείχθηκε η νέα παράταξη Ελεύθερη Σκεπτόμενη Ιατρή του Ορθοπαιδικού Δημήτρη Καφίδα, με 67 ψηφοδέλτια. Εδώ μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ η διήμερη εκλογική διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας, με περίπου 1.900 γιατρούς να προσέρχονται στις κάλπες είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου και να εκλέξουν τα νέα όργανα. Το θαλάσσιο πλούτο του Παγασιτικού και τη γαστρονομική ταυτότητα του Βόλου ανέδειξε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιχθυόσκαλα του Βόλου στο πλαίσιο πρωτοβουλίας Love Your Local Market. Οι επισκέπτες συμμετείχαν σε γευστικές δοκιμές, ενώ προβλήθηκε η συμβολή της τοπικής αλλίας και της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της περιοχής. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, πραγματοποιώντας και την κεντρική ομιλία, τιμήθηκε χθες στην πύλη Τρικάλων η 83η επέτειος από την ιστορική μάχη της Πόρτας. Εκδήλωση μνήμης για τη θυσία των προσκόπων Αιδινίου διοργανώνει στις 21 Ιουνίου η Ένωση Παλαιών Προσκόπων του 3ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νέας Ιωνίας στο Βόλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεία λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, τιμώντας την αυταπάρνηση και τον ιερισμό των μαρτυρικών προσκόπων του 1919. Σημαντική διάκριση για το Μουσείο Τσιτσάνι. Απέσπασε έπαινο για την προσφορά του στον πολιτισμό από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του περασμένου Σαββάτου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ήταν 15 Ιουνίου του 1999 όταν το συγκρότημα του Santana κυκλοφόρησε το 18ο στούντιο άλμπουμ του με την ονομασία Supernatural. Το άλμπουμ έκανε τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, φέρνοντας και πάλι τον Santana στο προσκήνιο. Ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 11 χώρες, ανάμεσά τους και η Αμερική, όπου πέρασε 12 εβδομάδες στην κορυφή του αμερικάνικου chart, ενώ παράλληλα πιστοποιήθηκε 15 φορές πλατινένιο σε πωλήσεις. Το πρώτο σίγκλ του άλμπουμ είναι το Smooth που ακούσαμε, στο οποίο συμμετέχει ως φιλοξενούμενος τραγουδιστής ο αρχηγός του συγκροτήματος Matchbox 20 Rob Thomas. Το συγκεκριμένο τραγούδι βρέθηκε στο νούμερο 1 σε πολλά μουσικά τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Στην απονομή των βραβείων Grammy του 2000, το Supernatural κέρδισε 9 βραβεία, σπάζοντας το ρεκόρ που κατήχε ο Michael Jackson για το άλμπουμ Thriller. Είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ από ισπανόφωνο καλλιτέχνη. Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, θεωρείται επίσης ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ παγκοσμίως. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, και από τα Φάρσαλα να πάμε στην Ελασσόνα να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ελασσόνα, τον κύριο Νίκο Γάτσα. Βρίσκεται στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή να μα πει λίγο πώ είναι η κατάσταση μετά τι καταστροφέ που είχαμε την Παρασκευή εκεί στην περιοχή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, καλημέρα, κύριε Γιάτσο. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Αλίμονο, για πείτε μα λίγο, πώ είναι η εικόνα σήμερα.
1: Είναι πραγματικά απογοητευτικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί στην επαρχία μας αλλά και γενικότερα στις αγροτικές περιοχές έχουν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση με την κλιματική κρίση. Και ήμουνα προχθές, είχα την ευκαιρία να βρεθώ με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Λάρισα, να βρεθώ στην περιοχή της Ολυμπιάδας και του Σπαρμού, εκεί που έγιναν και οι μεγαλύτερες καταστροφές από το χαλάζι. Και είδαμε την μεγάλη καταστροφή. Είναι πολύ μεγάλες οι εκτάσεις, τόσο σε καπνά όσο και σε σιτηρά, σε μυδική. Είναι πολύ μεγάλες τις καταστροφές, ακόμα και σε περιβόλια με μήλα έγινε καταστροφή, ενώ υπήρχε το αντιχαλαζικό δίχτυ. Και όλα αυτά τα είδαμε και με τον προϊστάμενο.
0: Το αντιχαλαζικό δίκτυ, κύριε Δήμαρχε, μου λέτε με βάση τα όσα είδατε με τα ίδια στη μάτια, δεν μπόρεσε να σταματήσει να λειτουργήσει έτσι, να προστατεύσει τις καλλιέργειες εκεί στα μήλα.
1: Ακριβώς. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού και τόσο μεγάλη η ένταση που, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και το αντιχαλαζικό δίκτυ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις ζημίες. Και βρήκαμε μήλα βέβαια σε μέγεθος βέβαια που είναι ακόμα ανώριμα, αλλά είχαν καταστραφεί και συζητούσαμε και με τον προϊστάμενο πώς μπορεί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση να αποζημιωθεί κάποιος παραγωγός, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν επενδύσει τόσα χρήματα, έχουν πάρει και επιδοτήσεις για να τα προστατεύουν, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις είχαμε ζημίες που δεν καλύπτονται κατά πάσα πιθανότητα και από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος είδε τις ζημίες, ειδικά στις υπόλοιπες καλλιέργειες, και θεωρεί ότι θα υπάρχει μια δίκαιη και ικανοποιητική αποζημίωση, γιατί είναι πράγματι πολύ μεγάλες τις καταστροφές. Και θεωρούμε ότι από σήμερα που ξεκινάνε και οι αιτήσεις, οι δηλώσεις της ζημιών, θα γίνει το συντομότερο δυνατό και η εκτίμηση, ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν για αυτή τη ζημία.
0: Υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, έτσι, κάποια εκτίμηση για το πόσο περίπου είναι οι εκτάσεις έτσι κατά προσέγγιση, γιατί στα Φάρσαλα μας είπε και ο Σισκύλου είναι γύρω στους 5.000 στρέμματα. Δεν είναι και λίγα.
1: Εμείς ευτυχώς ήταν σημαντικά λιγότερες. Mm. Είναι μια περιοχή εκεί που δεν ξεπερνά τις 2.000 στρέμματα. Σίγουρα ήταν μεγάλη καταστροφή και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις κοινότητες, Ολυμπιάδες, Φλαμπούρου, Σπαρμού, ζουν από αυτές τις παραγωγές. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποζημιωθούν δίκαια και γρήγορα, γιατί είναι ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση του αγροτικού τομέα, να μην γίνει ακόμη πιο δύσκολη και με αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, βέβαια. Και μιλάμε για περιοχές όπου το αγροτικό εισόδημα είναι η μοναδική πηγή τουλάχιστον για τις περιοχές εκείνες. Μάλιστα. Οπότε ο ΕΛΓΑ έχει μια πρώτη εικόνα. Σήμερα θα πάει και στα Φάρσα να έχει μια συνολική εικόνα για τις καταστροφές. Οι υποδομές άντεξαν, κύριε Δήμαρχε, πώς τα είδατε τα πράγματα?
1: Να σας πω, απογοητεύτηκα λίγο, γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε κάνει και εμείς συντήρηση στην αγροτική οδοπία και λόγω της μεγάλης έντασης και της βροχόπτωσης αλλά και του χαλαζιού είχαμε και εμείς καταστροφές στο αγροτικό δίκτυο. Βέβαια θα επανέλθουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι είχαν βελτιωθεί οι δρόμοι, γιατί πάλι υπάρχει μια σημαντική υποχώρηση την οποία πρέπει να καλύψουμε.
0: Κατάλαβα. Το ένα φέρνει το άλλο, έτσι δεν λέει ο θυμός φουσλάω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάτσα, για αυτή τη συνομιλία που είχα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεφτά που μας έχουν απομείνει για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Είπαμε βεβαίως να κάνουμε μια αναφορά ότι σήμερα στις 8 το απόγευμα, το βράδυ, ουσιαστικά έχουμε το συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Λοιπόν, από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΛ, για τη σωτηρία βεβαίως της ομάδας στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το κάλεσμα ανοιχτό να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας, αγωνίας αλλά και σωτηρίας προς κάθε κατεύθυνση για μια ιστορική ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Στην Εύβοια τα Ρίχτερ εξακολουθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Είχαμε μια δόνηση 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 6:04, 6:13 από ό,τι βλέπω εδώ. 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Ήταν μια έτσι από τις πιο έντονες. Οι άλλες είναι 2,8, 2,5. Αλλά το μόνο βέβαιο είναι, ανοίγοντας κάποιος τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είναι ότι οι σεισμικές δονήσεις εξακολουθούν αδιάσπαρτες να είναι, πάνω από ό,τι βλέπω εδώ, πάνω από 40 με 50 σεισμικές δονήσεις το τελευταίο διήμερο στην περιοχή, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, και σήμερα τις, και δεν είναι μόνο στην Βόρεια Εύβοια εκεί πέριξ του Προκοπίου οι σεισμικές δονήσεις, από ό,τι βλέπω εδώ και μέσα στον Κορινθιακό έχουμε κάποιες σεισμικές δονήσεις, και είχαμε και μία 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, κάτω στην Πελοπόννησο, 5,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Και σε αυτή την περιοχή, από ό,τι βλέπω εδώ, εκτός από τον μεγάλο σεισμό, έχουμε γύρω στις 15 μετασεισμούς. Η πλευρά της Θεσσαλίας βεβαίως είναι ευτυχώς χωρίς πολλά, αλλά και στη Θεσπρωτεία έχουμε και κάποιες δονήσεις. Ας ελπίσουμε ότι η σεισμική δραστηριότητα θα εκτονώνεται κατά αυτόν τον τρόπο και δεν θα έχουμε πιο δυνατά τρατάγματα, γιατί τότε τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται, αλλάζουν κατεύθυνση και τροπή. Λοιπόν, κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν το ρόλο δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη καλημέρα ΕΣΥΟΣ ολοκληρώθηκε. Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και να αρχίσει έτσι στοιχειωδώς η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς με ενέργεια, με λιπάσματα, εφόσον ανοίξουν τα στενά του ορμού. Δεν είναι, είναι μια διαδικασία, τη στιγμή που θα υπογραφεί η συμφωνία βεβαίως και τηρηθεί, και δεν γίνει κάτι που μπορεί να τα γυρίσει τα πράγματα ανάποδα, τούμπα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Είναι κάτι που θέλει χρόνο. Είμαστε στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ας ελπίσουμε ότι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με την αποκλιμάκωση των τιμών και στο πετρέλαιο και την έτσι θετική άνοδο με την οποία άνοιξαν οι αγορές θα συνεχιστεί. Θα δείξει. Στην πράξη θα φανούν όλα. Λοιπόν, τη σκητάλη για την επόμενη ώρα, 9 με 10 παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Ξεκινάμε έτσι εύθυμα, χαρούμενα και πανηγυρικά θα έλεγα, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, γιατί σε όλο τον πλανήτη ένα είναι το headline, ο τίτλος που παίζει αυτή την ώρα σε όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα. Γιατί μιλάμε για τηλεοράσεις, μιλάμε για ιστοσελίδες, ραδιόφωνα, τα πάντα όλα. Πόλεμος τέλος. Αυτός είναι ο τίτλος. Γιατί κυρίες και κύριοι, έχουμε προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανακοινώθηκε πανηγυρικά. Και την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Άντε να δούμε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι η κομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισας, από τους 98,3 και βεβαίως από την πλατφόρμα ertaco.gr. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Ας ρεύσει το πετρέλαιο, δήλωνε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι είναι αυτός ο τύπος? Προαναγγέλλοντας το άνοιγμα του Ορμούς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, κάνει λόγο για μια μεγάλη συμφωνία που θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Τώρα βέβαια σιγά σιγά θα δούμε και τη συμφωνία, έτσι, και θα την κρίνουν οι αρμόδιοι, οι σχετικοί, οι ειδικοί, όλοι μας βέβαια στο τέλος. Όπως τονίζουν στελέχη του BBC αναλυτές, σε τέτοιες διπλωματικές συμφωνίες υψηλού διακυβεύματος η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται συνήθως από τις λεπτομέρειες. Και στην περίπτωση αυτή οι λεπτομέρειες είναι ελάχιστες. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει με έναν έτσι επίσημο μανδύα στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, στη Γενέβη, την ερχόμενη Παρασκευή. Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κύριος Σαρίφ, ανακοίνωσε επίτευξη συμφωνίας. Έκανε λόγο για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, επαναλαμβάνω, στην Ελβετία, την ερχόμενη Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί, οι άνοπλες δυνάμεις του κράτους, του Ιράν, δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Δεν έχουμε σχόλιο επί του παρόντος από το Ισραήλ, το οποίο χθες έκανε αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και είχαμε και μια έτσι ένταση λεκτική μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Διεθνής Ναυτική Αποστολή που συστάθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει το άνοιγμα του στενού του Ορμούς μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Τα μέσα είναι διαθέσιμα και έτοιμα να αναπτυχθούν, επισήμανε με ανάρτησή του στο X.

Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει τη συμφωνία, ενώ βουτιά κάνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά 4-5%. Μακάρι, μακάρι να τελειώσουν όλα, να αποκατασταθούν οι δρόμοι στην αυσιπλοεία και να επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα σε ό,τι αφορά την οικονομία, η οποία αναμφίβολα έχει πληγεί από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Αν και υπενθυμίζω, αρκετοί ήταν εκείνοι που έλεγαν ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, οποιαδήποτε στιγμή, θα χρειαστεί χρόνος για να έρθουμε σε επίπεδα προπολεμικά, πάντα σε επίπεδο τιμών στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Αφήνουμε τα της συμφωνίας για να πάμε εδώ στα δικά μας, τα πολιτικά, στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική δισογραφία. Όσο και αν ο Πρωθυπουργός λέει και επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, με φουτεράκι δηλαδή. Η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο δεν έχει κοπάσει. Συνεχίζουν τα σενάρια. Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα η οποία δεν νομίζω να σταματήσει. Θα σταματήσει μόνο όταν μπούμε στο φθινόπωρο. Δηλαδή και δεν γίνουν εκλογές. Εάν ισχύσει πράγματι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για εκλογές τον, την άνοιξη. Ωστόσο, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αμφίβολα. Το Σάββατο ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στη Ρόδο σε προεκλογικού χαρακτήρα επίσκεψη. Στον Πασόκ είχαμε την ομιλία την περασμένη εβδομάδα του Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκεί στην, στον Πειραιά σήμερα έχουμε ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην Κοκκινιά το απόγευμα. Σήμερα στο Πασόκ θα γίνει μια σύσκεψη για την Αλφα Αθήνα, στην οποία θα δώσει το παρόν και ο κύριος Χάρης Δούκας. Στο Πασόκ έχουν ξεκινήσει μια έτσι, μάχη για το λεκανοπέδιο της Αττικής, για την Αθήνα, εκεί όπου υστερούν. Υστερούσαν και στις προηγούμενες εκλογές.

Αναμένω μια δημοσκόπηση σήμερα από την εταιρεία Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα. Είπαμε, θα έχουμε δημοσκοπήσεις και, και προς τα τέλη Ιουνίου και βεβαίως δεύτερο και τελευταίο κύμα πριν τα μπάνια του λαού τον Ιούλιο. Μια καθαρή εικόνα για τους πολιτικούς συσχετισμούς στην κοινωνία, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και από τους αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων θα έχουμε, όπως έχουμε πει, τον Σεπτέμβριο. Αν και κάποια πράγματα νομίζω ότι φαίνονται. Δηλαδή δίνονται κατανοητά και σε μια στο πλαίσιο των κοινωνικών επαφών του καθενός μας.

Ο κύριος Κουτσούμπας βρέθηκε στην στην πύλη Τρικάλων την Κυριακή για την μάχη της πόρτας, για την επέτειο, έτσι, της μάχης της πόρτας, την 83η επέτειο, σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης. Η μάχη της πόρτας διεξήχθη στις 8 και 9 Ιουνίου του 1943 στην περιοχή εκεί με ιδιαίτερη στρατηγική συμμαχία, στο πέρασμα μεταξύ της Θεσσαλικής Πηδιάδας και της Νότιας Πίνδου. Αντιμέτωπες οι δυνάμεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, του ΕΛΑΣ, και Ιταλικές δυνάμεις κατοχής.

πρόκειται για την πρώτη δυναμική σύγκρουση και οργανωμένη μάχη ανάμεσα στα ιταλικά στρατεύματα και στις δυνάμεις του Ελλάς. Μια νικηφόρα μάχη υπέρ των ελληνικών δυνάμεων σε μια ιστορική μάχη στην οποία πρωταγωνιστής από την πλευρά του ελληνικού λαϊκού επιθυμητικού στρατού ήταν ο Λαρισαίος Δημήτρης Ντάσος Μπουκουβάλας, αρχηγός του αντάρτικου υπηκού της Θεσσαλίας, ο οποίος είχε αναλάβει και το συντονισμό της στρατιωτικής δράσης. Λοιπόν, τιμήθηκε χθες σε εκδήλωση από τον Δήμο Πύλης. Παρέστη βεβαίως και ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και τοπικές πολιτικές αρχές.

Στα ενδιαφέροντα επίσης θέματα του Σαββατοκύριακου, το άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ελευθερία ο Μητροπολίτης Λαρίσης Κιτρινάβου, ο κ. Ιερώνυμος, ένα άρθρο παρέμβασης σχετικά με τη δημόσια συζήτηση που είχαν εντεχθεί τις τελευταίες ημέρες για τις αυξήσεις στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Τι λέει με λίγα λόγια ο κ. Ιερώνυμος, ο Μητροπολίτης Λαρίσης Κιτρινάβου? Παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει μια στρεβλή εικόνα που δίνεται στο διαδίκτυο. Υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση δεν δεσπίζει κάποιο προνομιακό μισθολόγιο για τους ιερείς, αντίθετα τους εντάσσει σε ένα μισθολογικό καθεστώς που ισχύει ήδη για ανάλογες θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Υπογραμμίζοντας ότι τα καθήκοντα και οι διοικητικές υποχρεώσεις των Μητροπολιτών στη Σύνοδο δεν μπορούν να εξισωθούν με εκείνα των υπόλοιπων κληρικών. Υποστηρίζει ότι η θεσμική εξίσωση μεταξύ ανώτερων δημόσιων λειτουργών και Μητροπολιτών έχει γίνει εδώ και χρόνια, ωστόσο υπολείπονταν η μισθολογική εξίσωση, κάτι που έγινε με τις τελευταίες τροπολογίες. Τονίζει επίσης ότι οι Μητροπολίτες δεν πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Τονίζοντας χαρακτηριστικά τα εξής, και διαβάζω αυτολεξία από το άρθρο του. Με πληρώνει από το ελληνικό κράτος πολλαπλώς δημευθύσα, καταπατεθήσα, άλλοτε δωρηθήσα, άλλοτε απαλωτριωθήσα εκκλησιαστική περιουσία. Σήμερα έχουμε μόνο το 4% της περιουσίας που άλλοτε υπήρχε και παλεύουμε με την ελληνική γραφειοκρατία να πετύχουμε όρους αξιοποίησής της χωρίς αποτελέσματα, την ίδια στιγμή που άλλοι αποσιοποιητικά. Η μισθοδοσία μας, όπως και του λοιπού κλήρου, είναι το πενιχρό αντάλλαγμα. Τονίζει ο κύριος Ιερώνυμος.

Σε ένα άλλο σημείο λέει τα εξής, έτσι νομίζω ότι να σταθούμε λίγο και σε αυτό. Έχουμε πλέον συνηθίσει τη χολή και το όξος, ακόμα και από ανθρώπους της Εκκλησίας εντός εισαγωγικών, ή μάλλον ιδίως από ανθρώπους της Εκκλησίας, πάλι εντός εισαγωγικών, που απορώ γιατί μπαίνω στον κόπο να γράψω αυτό το κείμενο. Μάλιστα, ένα άρθρο του Μητροπολίτη Λαρίτσης, το οποίο έτσι έλαβε και μια πανελλαδική διάσταση, απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης.

Φεύγουμε και από αυτό για να εκφράσουμε και εμείς τη χαρά μας για το γεγονός ότι ο κύριος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, επέστρεψε σπίτι του μετά την αποκατάσταση που έλαβε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης. Οι γιατροί εκτίμησαν ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία σε οικιακό περιβάλλον, στο σπίτι του. Προφανώς τα χειρότερα έχουν περάσει και μεγάλο άνθρωπος γρήγορα να επιστρέψει στην εργασία του. Και για τέλος, πριν φτάσουμε στο πρώτο ημίωρο, πριν το ρολόι δείξει 9:30, να πούμε ότι το θέμα των υποκλοπών επανέρχεται με δρυμύτητα. Χθες είχαμε δημοσιεύματα στην εφημερίδα Το Βήμα, σύμφωνα με τα οποία ο Ταλ Ντιλιάν αναφέρεται σε συστατικές επιστολές που έχει από τις ελληνικές αρχές. Για την εξαγωγή του λογισμικού Predator σε χώρες εκτός Ελλάδος. Βέβαια, όλα αυτά είναι επικλήσεις. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και δημοσίευμα πάλι από την εφημερίδα Τα Νέα για την ύπαρξη συμφωνητικού. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει είναι δημοσιεύματα. Κείμενα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τέτοιου είδους έγγραφα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα θέμα έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές διαστάσεις, το οποίο δεν φαίνεται να κλείνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν φαίνεται να κλείνει. Λοιπόν, η ώρα πάει 9:30. Θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή δημοσιογραφία και επικαιρότητα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Βιβλική καταστροφή προκάλεσε η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιάδας του Σπαρνού και του Φλάμπουρου σε καπνοκαλλιέργειες, σιτοκαλλιέργειες και δενδρόδες καλλιέργειες αντίστοιχα. Το χαλάζι συνοδεύονταν και από δυνατούς ανέμους. Και στα Φάρσαλα η κακοκαιρία χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργείων με βιομηχανική ντομάτα, βαμβάκι και καλαμπόκι σε μια περίοδο κρίσιμη για την εξέλιξη της παραγωγής. Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή κατέθεσαν την Παρασκευή στον Αριοπάγο μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεδομένων των 57 νεκρών και της πλήρους γνώσης του Υπουργού για την επικίνδυνη κατάσταση του σιδηρόδρομου, οι κατηγορίες πρέπει να αναβαθμιστούν σε διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και ανθρωποκτονία αντί για μόνο παράβαση καθήκοντος. Την ανησυχία της για τις εξελίξεις πολεοδομής και της αλλαγής Γενικών Γραμματέων εξέφρασε η πρόεδρος του ΤΕΜΑ Αγνησίας Νάση Καπούλα. Προειδοποίησε για θεσμικά κενά, μιλώντας στην ΕΡΤΒΟΛΟΥ και καθυστερεί στον χωρικό σχεδιασμό, ζητώντας διαφάνεια, διοικητική συνέχεια και περιορισμό της γραφειοκρατίας. Σε μια πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα ενέργεια, προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η πολιτική οργάνωση του Ρουβίκονα, μέλη της οποίας έσπασαν παρκόμετρα στα ανοσία στα πάρκινγκ τόσο στην οδό Καλλιθέας όσο και στην οδό Γεωργιάδου, γιατί διαφωνούν με τη χρέωση στη στάθμευση. Μανδάλισαν τον εξοπλισμό στο παρκάκι του Μήλου Ματσόπουλου, Δήμος Τρικαίων καταδίκασε με σχετική το ανακοίνωση του συμβάν. Τρία χρόνια μετά τις εκρήξεις περιομαχικών στην 111 Πτεργαμάχης εγκρίθηκε καταβολή 24.130 ευρώ σε 45 επιχειρήσεις στην Νέα Αγχιάλου για ζημιές από το οστικό κύμα. Μήνυμα στήριξη αγροτική παραγωγή έστειλε από την 45η γιορτή κερασιού στο Μεταξοχώρι Αγιάς ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίο αναφέρθηκε στι προσπάθειε κατοχύρωση θεσσαλικών προϊόντων ω προϊόντων ονομασία προέλευση και γεωγραφική ένδειξη. Οι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το μήλο τη Αγιάς και το κάστανο στην περιοχή τη Μελιβία και των Αμπελακίων, ενώ ολοκληρώνεται αντίστοιχη πρωτοβουλία και για το κεράσι στην Αγιά. Στη θάλασσα μεταφέρθηκαν χθε οι αντιδράσει κατά τη σχεδιαζόμενη πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό. Δεκάδε πολίτε και περιβαλλοντικέ οργανώσει συμμετείχαν σε συμβολικό περίπλο διαμαρτυρία, υψώνοντα πάνω στο σημείο τη προτινόμενη εγκατάσταση. Νέα πάτη σε βάρο ηλικιωμένη στα Τρίκαλα. 45χρονο Αλοδαπό παρίστανε τον αστυνομικό και τη απέσπασε χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ και χρυσαφικά. Διοικητικό πρόσημο ύψου 1.562 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική σε ημεδαπόγεια παράνομη με κάψη απορριμμάτων σε περιοχή του Δήμου Τεμπών. Πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου στο Βόλο αναδείχθηκε η παράταξη Ιατρική Αναγέννηση. Δεύτερη πρωτοεμφανιζόμενη δυναμική συμμαχία γιατρών με επικεφαλή στην γυναικολόγο με ευτήρα Φέη Αναστασιάδου. Και τρίτη η νέα παράταξη Ελεύθερα Σκεπτόμενοι Ιατροί που έλαβε 67 ψηφοδέλτια. Ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ η διήμερη εκλογική διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας με περίπου 1.900 γιατρούς να προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τα νέα όργανα. Το θαλάσσιο πλότο του Παγασιτικού και τη γαστρονομική ταυτότητα του Βόλου ανέδειξε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιχθυόσκαλα του Βόλου στο πλαίσιο πρωτοβουλίας Love Your Local Market. Οι επισκέπτες συμμετείχαν σε γευστικές δοκιμές ενώ προβλήθηκε η συμβολή της τοπικής αλίας και της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της περιοχής. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία στην πύλη Τρικάλων για την 83η επέτειο από την ιστορική μάχη της Πόρτας. Σημαντική διάκριση για το Μουσείο Τσιτσάνια. Απέσπασε έπαινο για την προσφορά του στον πολιτισμό από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του περασμένου Σάββατο στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Επιστρέψαμε, ακούτε το πολιτικό ημερολόγιο, την καθημερινή εκπομπή της Ερθυλάρισσας που ασχολείται με θέματα πολιτικής επικαιρότητας και πολιτικού ενδιαφέροντος. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, και αφού πούμε ότι ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπουσταντινού διαλέγει μουσικές και τραγούδια και ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο, να πούμε ότι σήμερα στις 8 στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας έχουμε το συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΑΕΛ Θύρα 1, η γνωστή Θύρα 1 τέλος πάντων, για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα της Λάρισσας, στην ΑΕΛ. Στην ανακοίνωση, σε σχετική ανακοίνωση, τονίζονται τα εξής. Στο ίδιο μέρος όπου πέρυσι πανηγυρίσαμε την άνοδο, καλούμαστε τώρα να υπερασπιστούμε το μέλλον της ιδέας μας. Οι στιγμές που βιώνουμε είναι απόλυτα κρίσιμες και απαιτούν την ενεργοποίηση όλων. Απαιτούμε εδώ και τώρα να βρεθεί λύση στο διοικητικό καθεστώς της ομάδας. Απαιτούμε από τη διοίκηση Νταβέλη να αναλάβει την ίστατη στιγμή της ευθύνης της και να φροντίσει για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα, εξασφαλίζοντας πρωτίστως το καλό της ΑΕΛ και όχι το προσωπικό τους όφελος. Για μας δεν ισχύει κανένα τελεσίγραφο. Τη Δευτέρα όλοι μαζί θα θέσουμε το δικό μας απέναντι σε όποιον επιχειρήσει να βλάψει την ΑΕΛ. Οποιοδήποτε συνδέσει το όνομά του με το διασυρμό της ομάδας σε δύσβατα και σκοτεινά μονοπάτια, να είναι βέβαιος πως θα τον στοιχιώνει αιώνια μια ολόκληρη πόλη. Καλούμε όλο τον κόσμο της ΑΕΛ να κατεβεί στο δρόμο μαζί μας. Γεμίζουμε τους δρόμους της πόλης με φωνές και βυσσινή κασκόλ και δίνουμε το μήνυμα. Είμαστε εδώ και δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίξει με το μέλλον της ιδέας μας. Κάτω τα χέρια από την ΑΕΛ. Σήμερα λοιπόν το βράδυ το συλλαλητήριο της Θύρας 1 στην κεντρική πλατεία. Την ώρα βέβαια που υπάρχουν πληροφορίες για συζητήσεις και επαφές της απερχόμενης διοίκησης των μελών της οικογένειας Σταβέλη για πώληση της ομάδας. Μέχρι εκεί δεν ξέρουμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Δεν κυκλοφορούν, είναι Δευτέρα σήμερα, δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, συγγνώμη. Κυκλοφορούν οι αποχαιρωματινές. Εφημερίδα Τα Νέα. Ένας ο ένφι από τους Δήμους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδημητα και στα παλιά. Ελτά, εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προμήθειά τους, την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για τη γραφή προτάσεων. Ιράν, είπα, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας. Την Παρασκευή υπογραφές, γιατί εκνευρίστηκε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ. Έστησαν ρινγκ στο Λευκό Οίκο και ένας κωδικός ένιγμα που αναστατώνει την Ουάσιγκτον. Αυτά από τα νέα. Πάμε στην απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Το τρίγωνο της διακίνησης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάτζες. Οι πορτοφολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν τα μάξι, ο σηκώνουν

αμάξια τα στέκια των ανήλικων κακοποιών και συμμορίες Ρωμά από τον ΔΔΕ. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του, προεκλογική περίοδος long play, σημειώνει η εφημερίδα. Σε θέση μάχης ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Από σήμερα το ανακοινήσω για 25 έως 30.000 κλειστά σπίτια, 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πόσο κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10 έως 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλοκό σε τουρκάλα των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολυτεχνούς. Μητροπολίτης Λαρίσης Τυρνάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Είπαμε, το άρθρο του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Λαρίσης για τις αυξήσεις, που έχει πάρει μια ευρύτερη διάσταση έτσι πέρα από τοπική. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι ο ίδιος αποκαλύπτει τα σκανδάλα του. Ελεύθερος τύπος. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, αναλυτικοί πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο. Θρίλερ για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, τι προβλέπει. Περιοδίας και αέρας ανανέωση στα ψηφοδέλτια για την περιοδία του, για τις περιοδίες που ξεκινάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπαμε το Σάββατο ήταν στη Ρόδο. Πέθανε ο Γιάννης Κοπελίδης, ο καπετάνιος ήρωας των μικρών Κυκλάδων. Ζεϊμπέτικο για ρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. Εφημερίδα Εστία. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Άκρες στο Μαξίμου είχε διεφθαρμένη των πολεοδομιών. Το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που απασχολεί την τελευταία εβδομάδα την επικαιρότητα. Εξετάζεται μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο. Χριστοδουλίδης, οι συγκλήσεις κλειδί για το Κυπριακό, αναφέρει η εφημερίδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επιτελικό τσίρκο το κυβερνητικό μπάχαλο μετά τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Μια μετσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βουλευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος, μύδρη Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική η όλη διαδικασία που προωθεί το Μαξίμου. Πόλεμο στο Ιράν, συμφωνία άμεσα βλέπει ο Τραμπ. Βόρεια Ελλάδα, κίτρινη κάρτα στο Μαργαρίτη Σχοινά έδειξαν οι αγρότες. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα εξάρχεια. Τώρα μιλάμε ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάδας απόψε στην Ίχια με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Κανείς εκ των παραγόντων δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας να πέσει λυπητήρια στην οικογένεια ή καταδικάζουν τα γεγονότα. Ποιος πληρώνει τους δικηγόρους για τους 147 κατηγορούμενους της εγκληματικής οργάνωσης. Ανώτατος αξιωματικός άφησε να φύγουν από τον χώρο τρία ηγετικά στελέχη της θύρας 3. Τα μέσα ενημέρωσης, με εξαίρεση ελάχιστα, κρύβουν τη δίκη. Γιατί φοβούνται τόσο πολύ.
Δικαστές και κόμματα, οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου.

10 λεπτά πριν από τις 10 και καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο του πολιτικού. Όχι, δεν έχουμε τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα καλημερίζουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Ανδρεάκη. Το διαβάζετε στην εβδομαδιαία εφημερίδα Larissa Net και στο larissanet.gr. Καλή σου μέρα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Άρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι εκλογές με φουτεράκι, οι εκλογές θα γίνουν με φουτεράκιδι, λέγοντας δηλαδή την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, τα σενάρια, τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες επιμένουν για το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Νομίζω ότι μέχρι το φθινόπωρο θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο καθεστώς, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι τελικά όντως δεν θα γίνουν το φθινόπωρο εκλογές. Και θα πάμε την άνοιξη, δεν ξέρω τι λες.
1: Πάντως φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άρα λοιπόν ενδυματολογικά δεν μας διαφώτισε περισσότερο αυτή η αναφορά του. Και από εκεί και πέρα, όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι οι σχεδιασμοί που γίνονται είναι ανοιχτοί σε αυτά τα δύο ενδεχόμενα. Δηλαδή προφανώς θα εκτιμηθεί η κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι, πώς θα κυλήσει αυτό το καλοκαίρι, το οποίο είναι εκ των πραγμάτων προεκλογικό, μην το κρύβουμε.
0: Ούτως
1: και η Νέα
0: άλλως.
1: Δημοκρατία ετοιμάζεται, ανακοινώνει υποψήφιους κατά βάση υπουργούς ή μη μετέχοντες μέχρι τώρα στα ψηφοδέλτια. Ανακοινώνει λοιπόν εκλογικές περιφέρειες για συγκεκριμένα στελέχη κυβερνητικά και όχι μόνο.
0: Απλά να πω για το έργο της ότι είχαμε την ανακοίνωση θεσσαλικού ενδιαφέροντος του κυρίου Δημήτρη Παπαστεργίου, επίσημα πλέον υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων, ο πρώην δήμαρχος και είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Ναι.
1: Μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα για τον γειτονικό νομό Τρικάλων, αναμφίβολα. Ένα στέλεχος με μακρά παρουσία και παράδοση στην περιοχή του και όχι μόνο. Άρα λοιπόν είναι ένα προεκλογικό καλοκαίρι. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρώντας ότι για την ώρα έχει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας των κινήσεων, θα μελετήσει τα δημοσκοπικά δεδομένα, πώς θα εξελιχθεί σε επίπεδο γεγονότων το καλοκαίρι και ενδεχομένως θα ετοιμάσουν οι επιτελείς του ένα πλαίσιο συγκεκριμένο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αφού λοιπόν βγει ένας τέτοιος σχεδιασμός και ο ίδιος στις διακοπές του ως συνήθως πάντα αποφασίζει πράγματα, άρα λοιπόν μάλλον θα πρέπει να δούμε εκεί πέρα να ορίσουμε το ορόσημο για να αποσαφινιστεί ο χρόνος των εκλογών. Πάντως παίζουν και τα δύο σενάρια, να μην το θεωρούμε υποδεέστερο και το ενδεχόμενο του φθινοπόρου και βέβαια το ενδεχόμενο της άνοιξης, που είναι η επίσημη κυβερνητική γραμμή και η οποία θα είναι μονότονη τόσο τώρα όσο και για το προσεχές χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα δύο νέα κόμματα που έχουν ήδη ιδρυθεί και στο τρίτο ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε ένα πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων. Θέλω το σχόλιο σου. Έρχονται και άλλες μέσα στην εβδομάδα, μαθαίνω, και μέχρι, σίγουρα μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουμε και ακόμα έναν κύκλο. Και βεβαίως, αν υπάρχει κάτι να πούμε και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
1: Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν για την ώρα αυτό το οποίο είχε διαγνωστεί πριν. Ποιο είναι αυτό δηλαδή? Ουσιαστικά ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Τα πλασαρίστηκαν καλά τα δύο νέα κόμματα, μπορούμε να το πούμε αυτό. Τόσο το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα όσο και το κόμμα της υπό την κυρία Καριστιανού είναι σε θέσεις τέτοιες που τους επιτρέπουν να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Βέβαια αυτό δεν είναι μόνο η τωρινή καταγραφή, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αγώνα μαραθώνιο περισσότερο παρά κατοστάριο, γιατί είναι η πρώτη εντύπωση αυτή η οποία καταγράφεται. Πάντως εκτιμώ ότι είναι θετική, ίσως να ξεπερνά και τις δικές τους, αν θέλουμε να πούμε, προγνώσεις σε σχέση με το πώς θα καταγράφονταν στην αρχή τα συγκεκριμένα κόμματα.
0: Και αυτός ο νέος κύκλος που θα έρθει τώρα, ενδεχομένως έχουμε και σήμερα, να πω ότι διαβάζω μια δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α παρουσιαστή, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, και θα έχουμε και τις επόμενες εβδομάδες, είναι σημαντικό να δούμε τις στάσεις, δηλαδή αν παραμένουν σταθερά αυτά τα κόμματα, αν υπάρχουν μειώσεις, αν η τάση δείχνει μείωση ή αύξηση, οπότε...
1: Είναι λοιπόν ακριβώς αυτό, ο δεύτερος κύκλος θα καταγράψει την αντοχή ή τη μη αντοχή αυτών των κομμάτων. Οι πληροφορίες τώρα, να μην το μπορώ να πούμε κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία διαρρέονται, δείχνουν ότι μάλλον κυρίως ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ίσως να είναι και καλύτερα τα ποσοστά σε σχέση με αυτά τα οποία καταγράφηκαν.
0: Ναι.
1: Για την κυρία Καριστιανού θα παραμείνει σε ένα σταθερό πλαίσιο. Άρα λοιπόν εκεί πέρα δημιουργείται μια τάση συγκεκριμένη. Το αν θα διατηρηθεί αυτό μένει να φανεί στο μέλλον. Άλλωστε για την ώρα έχουμε κατά βάση την πρώτη εικόνα των δύο αυτοκομμάτων.
0: Ναι,
1: δηλαδή μιλάμε
0: ναι.
1: για τους αρχηγούς, για βασικές πολιτικές επιδιώξεις, στόχους κλπ. Δεν έχουμε δει ακόμα στελέχη Αν και κάποια στελέχη ήδη βγαίνουν από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα, από την πλευρά της κυρίας Καρυστιανού, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Επίσης δεν έχουμε δει και συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις που θα πρέπει να τις περιμένουμε και αυτές, γιατί υποθέτω ότι θα μετρήσουν και σε σχέση με τα κοινά στα οποία θα επιδιώξουν να απευθυνθούν αυτά τα δύο κόμματα. Τώρα, έδωσε μια πολύ σοβαρή παράμετρο που αφορά κατά βάση το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να πατήσει το κουμπί, όπως το λέμε σε όλους τους τόνους.
0: Ιδιαίτερα και να... σοβαρό ενδεχόμενο, έτσι. Δηλαδή...
1: Νομίζω ότι το έχει πει επί της ουσίας ο Αντώνης Σαμαράς. Η εκδήλωση στην Κρήτη ήταν αποκαλυπτική σε σχέση με αυτό το ενδεχόμενο. Όποιος παρακολούθησε τον τόνο, το ύφος και τις αναφορές που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είναι γνωστό αυτό, ότι δεν λέει πράγματα στο βρόντο, δηλαδή ο ίδιος ξέρει τι θέλει να κάνει, μέσα του έχει κατασταλάξει στο τι θέλει να κάνει και νομίζω ότι στην Κρήτη μας το αποκάλυψε. Απλά θα το κάνει στον χρόνο που εκείνος θα επιδιώξει. Αυτό είναι προφανώς θεμητό, γίνεται ένας σχεδιασμός και δεν είναι τυχαίο ότι στην πολιτική πιάτσα κυκλοφορούν επαφές που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε στελέχη τα
0: και
1: οποία
0: Λάρισα,
1: στο παρελθόν
0: και στη Λάρισα
1: βεβαίως, σε στελέχη που είτε στο παρελθόν είτε στην πορεία βρέθηκαν κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο αποτελεί ισχυρότατο ενδεχόμενο, θα είναι έκπληξη αν δεν γίνει, να το πούμε διαφορετικά. Αυτό βεβαίως και θα μετρήσει σοβαρά συνολικά στους σχεδιασμούς που γίνονται από την πλευρά του Κυριακού Μητσοτάκη, διότι θα πρέπει να περιμένει και εκείνος να δει ποια ανταπόκριση θα έχει κατά σχέση δημοσκοπήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού. Είναι βασικό αυτό για την δημοκρατία συνολικά. Άρα λοιπόν εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και μια ανατροπή των δεδομένων και βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς θα προσδιοριστούν οι στόχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι για την ώρα είναι αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η στρατηγική της μίας κάλπης, ναι, πάμε, εκλογές τα έχουμε μία Κυριακή, θέλει να αποφύγει τη χαλαρή ψήφο, προφανώς, και την διαμαρτυρία, για να μην υπάρξουν δυσάριστες εκπλήξεις, αν περάσει ένα κλίμα στον κόσμο ότι πάμε ούτως ή άλλως ένα κύκλο.
1: Και νομίζω ότι από τα έως τώρα δημοσκοπικά δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι τα δύο κόμματα τα οποία ήδη ιδρύθηκαν δεν δημιούργησαν ιδιαίτερες απώλειες στο εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και την ώρα παραμένει πιστό, εννοώ, γιατί βεβαίως σαφώς η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί και εκείνη η καθίζηση εκλογική, όπως αυτή καταγράφηκε σε ευρωεκλογές και με την αποχή και με την ψήφο διαμαρτυρίας κτλ. Κατά βάση λοιπόν τα δύο κόμματα, ενώ του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα ζητήματα στο κυβερνών κόμμα. Όμως από την άλλη θα πρέπει να περιμένουμε τι θα δημιουργήσει το κόμμα του Αντώνη
0: Σαμαρά,
1: που
0: βέβαια,
1: θα λέγαμε
0: βέβαια
1: ότι απευθύνεται και στο θυμικό των νεοδημοκρατών ψηφοφόρων, των κατά τα άλλα οργισμένων νεοδημοκρατών ψηφοφόρων. Τώρα μιλάμε όλοι με ανθρώπους οι οποίοι πρόσκειται επί δεκαετίες στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι πραγματικά δεν είναι και τόσο ευτυχείς σε αυτή την περίοδο. Και να μην πούμε και τίποτα βαρύτερο ενδεχομένως.
0: Ειδικά στην περιφέρεια το κλίμα είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι ενδεχομένως στο
1: ειδικά στην περιφέρεια, ειδικά στον αγροτικό κόσμο, πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι ένα θα έλεγαμε προνομιακό ακροατήριο πολιτικά και εκλογικά της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα κάγκελα. Είναι στο κόκκινο. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι αλήθεια και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό ενδεχομένως να καταγραφεί και με αγροτικές κινητοποιήσεις πρωτογνωρίες, με την έννοια ότι θα γίνουν στο πικ της καλλιεργητικής περίοδου, που είναι μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό θα μείνει επιβεβαιωθεί βεβαίως, αλλά υπάρχει ένα κλίμα πραγματικά αρνητικότατο για την κυβέρνηση, που οφείλεται βεβαίως στις αριθμίες, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πληρωμές, σε ό,τι έχει να κάνει με το monitoring και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προέκυψαν αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Έχω 30 δευτερόλεπτα για ένα σχόλιο για το Πασόκ, το οποίο αυτό εμφανίστηκε μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι λίγο πιεσμένο. Ένα σχολιάκι. Φαίνεται ότι όμως ότι ανακτά σιγά σιγά την ψυχραιμία του, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι το βασικό σκέλος και είναι ίσως ο πρώτος στόχος για το Πασόκ, να ανακτήσει την ψυχραιμία του. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε κατήφια. Υπάρχει προβληματισμός και πιστεύω ότι θα είναι ενδεικτική του τι καλοκαίρι θα υπάρξει το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων, διότι αν δούμε να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, τότε θα πρέπει να περιμένουμε και συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, είτε από την πλευρά της ηγεσίας του Πασόκ, είτε ενδεχομένως από την πλευρά στελεχών του Πασόκ.
0: Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Σε μια αρχική συμφωνία.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολυτεκνές και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τέσσερις ορίοι εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι τρεις γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο καιρός. Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες, όλους εσάς τους ακροατές που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αυτή την ώρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ποιοι είμαστε εμείς από το στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας, η Μάνια Κουσιάρη στο συντονισμό και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου και η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. 2410-627-020 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας, ertlarisas@papakier.gr, ο ηλεκτρονικός τρόπος επαφής μας. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς και από εκεί την ΕΡΤ Λάρισας ή την ΕΡΤ Βόλου στις 12 ακούτε το ίδιο πρόγραμμα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:02, θα δύσει στις 8:49. Γιορτάζει ο Αυγουστίνος, ο Βίτων, ο Ιερώνυμος και η Ορτανσία. Γιορτάζει λοιπόν και ο Μητροπολίτης εδώ της Λαρίσης και Τυρνάβου, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος έκανε αίσθηση με το άρθρο που δημοσίευσε σχετικά με τις αμοιβές των Μητροπολιτών κλπ. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στη Λάρισα στους 27 βαθμούς, έθριος είναι ο καιρός, λιακάδα, έχει ένα αεράκι έτσι καλό, συμπαθητικό, σε κάνει να νιώθεις ότι είναι κάπως δροσερός ο καιρός. Θα φτάσει σήμερα στους 33. Θα φτάσει. Στους 33 με πιθανότητα βροχής για αύριο λένε οι προβλέψεις. Ενώ η πρόβλεψη δίνει ισχυρή βροχή την Τετάρτη μεθαύριο. Περιπλέκει λίγο τα πράγματα για ταλόνια αυτή την περίοδο που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Θεσσαλικό κάμπο. Ήδη το μπουρίνι της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα να πάνε πίσω λίγο και να μην μπορέσουν να αλωνίσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα σιτηρά που αλωνίζονται αυτή την εποχή, γιατί τα χωράφια είχαν λάσπη και δεν μπορούσε κανείς έτσι να μπει εύκολα και να συλλέξει το προϊόν. Άσε που είχε υγρασία, πρέπει να στεγνώσει λίγο. Τώρα αυτό το μπουρίνι την Παρασκευή δημιούργησε προβλήματα κυρίως στην περιοχή των Φαρσάλων. Εκεί ήταν και η περιοχή που δέχτηκε το περισσότερο νερό. Κράτησε για κάποιες ώρες και είχε ως αποτέλεσμα στην περιοχή κυρίως εκεί στον Αρθάκι Φαρσάλων και δρόμοι να αποκλειστούν και ρέματα να φουσκώσουν και κάποιες προσωρινές γέφυρες να παρασυρθούν και να υπάρξει μια διακοπή έτσι, σύνδεσης ανάμεσα σε χωριά όπως το Δήλοφο και το Αχίλιο με τα Φάρσαλα, από όπου η κυκλοφορία διεξάγεται εκεί μέσω παράκαμψης και γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας. Υπήρχε προσωρινή γέφυρα καθώς η μόνιμη είχε καταστραφεί από τον Ντάνιελ και βρίσκεται σε διαδικασία επανακατασκευής. Τώρα έτσι ζημιές υπέστησαν και τα χωράφια αλλά και ο εξοπλισμός αγροτικός σε πολλές περιπτώσεις εκεί στην περιοχή των Φαρσάλων, τα νερά και οι χήμαροι που δημιουργήθηκαν από τη μεγάλη ποσότητα του νερού παρέσυραν σε αρκετές περιπτώσεις τα λάστιχα ποτίσματος από τα χωράφια, προκαλώντας επιπλέον πονοκέφαλο και ζημιά στους αγρότες. Υπήρξαν και χαλαζοπτώσεις και στην επαρχία Φαρσάλων και στην Ελασσόνα. Δεν έχουμε ακόμη έτσι, μια πλήρη αίσθηση και ακριβή καταγραφή της ζημιάς. Εκτιμάται ότι η ζημιά έτσι, φτάνει μέχρι και στις 7.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή έτσι, από τα τηλέφωνα που έκανα τις πηγές μου μαθαίνω ότι ο προϊστάμενος του τοπικού παρατήματος του ΕΛΓΑ της Λάρισας βρίσκεται ήδη με αγρότες και εκπροσώπους τους στις πληγήσεις περιοχές για να έχει και ο ίδιος μια πρώτη έτσι, αίσθηση του μεγέθους των καταστροφών. Αύριο μου λένε οι αγρότες θα ξέρουν με σιγουριά και με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της καταστροφής.

ακούσατε, το διαβάσατε σίγουρα για την συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι κατέληξαν σε συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μια συμφωνία που θα επικυρωθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στην Ελβετία, στη Γενέβη.

Σύμφωνα τώρα με ιρανική πηγή, το προσχέδιο περιλαμβάνει 14 βασικά σημεία, μόνιμο και άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών, δέσμευση των ΗΠΑ αποσύρουν τις δυνάμεις τους από το Ιράν, επαναδιάνοιξη των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών βάσει ιρανικών ρυθμίσεων. Θα δούμε τώρα ακριβώς τα σημεία και στην πορεία θα γίνονται γνωστά. Πάντως η άμεση αντίδραση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν των αγορών, ενώ πτώση 5% στις τιμές του πετρελαίου.

Διαβάζω στον D-News, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν ισχυρή πτώση άνω του 5% μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ολοκληρώθηκε συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εξέλιξη που αναμένεται να αποκαταστήσει την ομαλή ροή του παγκοσμίου εμπορίου πετρελαίου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί, επισημένοντας ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν εκ νέου χωρίς την επιβολή διοδίων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού θεωρείται κομβική σημασία για τις διεθνείς αγορές, καθώς πριν από την κρίση περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από το συγκεκριμένο πέρασμα. Η δραματική μείωση της κίνησης των δεμεξαμενόπλων μετά τις ιρανικές επιθέσεις στις αρχές Μαρτίου είχε προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας. Παράγοντες τώρα της ναυτιλιακής αγοράς εκτιμούν ότι εφόσον η συμφωνία αποδειχθεί αξιόπιστη και διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, η διέλευση δεξαμενόπλων από τα στενά του ορμού θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Βόλο. Εκεί μας περιμένει η Ελένη Ραυτοπούλου. Να δούμε πώς είναι τα πράγματα στο Βόλο. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνια, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα στο Βόλο? Για τον καιρό είπες για τη Λάρισα. Εδώ η θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλή, όμως υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στους 30 υπό σκιά η θερμοκρασία στο Βόλο, με μια πιθανότητα αστάθειας και βροχούλας ενδεχομένως εκεί γύρω στις 3-4 μετά το μεσημέρι. Όχι κάτι ιδιαίτερο ωστόσο. Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν έτσι καλός, θα λέγαμε γενικά.
0: Εσάς δεν σας πήρε το μπουρίνι την Παρασκευή? Σας πήρε?
1: Όχι. Είχαμε, ναι.
0: Είχατε?
1: Είχαμε.
0: Α, είχατε.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πολύ δυνατό μπουρίνι, μεγάλη ένταση. Ευτυχώς όχι μεγάλη η διάρκεια. Εκεί γύρω στις 4 η ώρα, 4 και δηλαδή, για να καταλάβεις, για να διανύσεις, προσπάθησα να βγω από το σπίτι μου για να μπω στο αυτοκίνητο. Και παρότι έβαλα μουσαμά, θα το πω έτσι.
0: Απάνω σου.
1: Πάνω
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, βράχηκες.
1: Όταν μπήκα ξανά μέσα έπρεπε να
0: φυσούσε, φυσούσε κιόλας, γιατί έτσι είχαμε και κοπές δέντρων, πέσαν κλαδιά, δέντρα σπάσαν σε διάφορες περιοχές.
1: Είχαμε θεματάκια τέτοια,
0: ναι,
1: είχαμε.
0: Ναι.
1: Και στη Μαγνησία, στη Μιλίνα, διακοπές στην ηλεκτροδότηση ακριβώς εξαιτίας πτώσης κλαδιών δέντρων. Ευτυχώς ήταν τόσο όσο.
0: Βλέπω εδώ και μια φωτογραφία σας από το site με ουράνιο τόξο πάνω από το λιμάνι.
1: Ναι, εγώ δεν το είδα. Ξέρεις, το είδα σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά και λέω το έχασα. Το έχασα εκείνη την ώρα που συνέβη και διπλό νομίζω ουράνιο
0: τόξο. Εσύ ήσουν κάτω το μουσαμά, γι' αυτό δεν έβλεπες.
1: Και παρόλα αυτά μουσκευα είδα.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πάλι καλά να λέμε, γιατί εμείς όταν ακούμε βροχές, πλημμύρες και αυτά, το θυμικό μας δεν είναι καλό. Μας πιάνει
1: καθόλου, και ναι. Παρότι πάμε να συμπληρώσουμε 3 χρόνια τώρα, έτσι. Ναι, 23-26 θα...
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο. Τρία χρόνια. Και παρόλα αυτά βλέπεις, ας πούμε, πώς λειτουργεί όλο αυτό. Κατά τα λοιπά, είχαμε το τέλος της ναυτικής εβδομάδας χθες εδώ στο Βόλο. Ήταν για την Παρασκευή, αλλά ακριβώς λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων είχε αναβληθεί η τελετή λήξης για χθες το βράδυ. Είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Ανακοινώθηκε και η περιοχή που θα είναι τιμόμενη του χρόνου, στην 12η ναυτική εβδομάδα του χρόνου τέτοιο καιρό, μετά από το Μεσολόγγι λοιπόν φέτος του χρόνου, ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Σάμο και Ικαρία.
0: Α, ωραία.
1: Σάμο και Ικαρία λοιπόν, οι τιμόμενες περιοχές. Είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Μαγνησίας.
0: Έχουμε και εμείς, είναι σήμερα η τελευταία μέρα, ψήφιζαν χθες και σήμερα. Ψηφίζουν εδώ.
1: Ηλεκτρονικά οι εκλογές, με μεγάλη συμμετοχή και με τον συνδυασμό του κυρίου Βενέτη, του νυν Προέδρου, να έρχεται πρώτος σε ψήφους και να συνεχίζει έτσι τη θητεία του από τη θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Σε λίγες μέρες έχουμε και εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο του Βόλου. Θα μιλήσουμε με τον απερχόμενο Πρόεδρο, τον κύριο Οντόπουλο, απερχόμενο και όχι εκ νέου υποψήφιο. Το τονίζω, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια Πρόεδρος και ο κύριος Οντόπουλος. Το και πάει στο... γιατί έχω στο μυαλό μου ότι και ένας άλλος σχεδόν ισόβιος πρόεδρος έβαλε τέλος στις θητείες του πριν λίγο καιρό, ο κύριος Μούσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Λοιπόν, και ο κύριος Οντόπουλος δεν θα διεκδικήσει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη φορά, όμως θα διεκδικήσει θέση στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.
0: Εντάξει, δεν αποσύρεται λοιπόν, απλά όχι, αλλάζει...
1: Όχι. Ναι.
0: Ναι. Όχι προσανατολισμό, θέση.
1: Θα
0: ναι.
1: Είναι μια αλλαγή σελίδας ωστόσο.
0: Εντάξει,
1: σε τοπικό επίπεδο. Θα μιλήσουμε λοιπόν έτσι, και με ένα πνεύμα λίγο απολογιστικό θα λέγαμε,
0: ναι,
1: με τον κύριο Ντόπουλο.
0: Ωραία.
1: Και λέγαμε το προηγούμενο διάστημα για την νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πλατανιά με Σποράδες, με Σκιάθο και με Λουτράκι Γλώσσα Σκοπέλου, αλλά και με Βόλο. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα δρομολόγια την Παρασκευή που μας πέρασε. Τα πρώτα δρομολόγια θα είναι καθημερινά, θα είναι για όλη
0: την... Είχανε κόσμο, έτσι...
1: Κοίταξε, ακόμη είναι λίγο νωρίς,
0: αυτό,
1: ακόμη,
0: ναι,
1: δεν το ξέρουν
0: όντως,
1: καλά.
0: Όντως.
1: Ακόμη δεν είναι ο τουρισμός έτσι πολύς. Θα τα δούμε όμως.
0: Ήταν
1: αυτά,
0: και μια περίεργη μέρα η Παρασκευή λόγω των καιρικών και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Αποτρεπτική.
1: Σωστά.
0: Για...
1: Σωστά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θα μιλήσουμε
0: θα
1: λοιπόν
0: και αυτά
1: με τον κύριο Θωμά Μαμά, ο οποίος είναι πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου εκεί της περιοχής, επιχειρηματίας ο ίδιος, στην περιοχή του Πλατανιά, να μας δώσει λίγο την εικόνα. Αυτά θα έλεγα έτσι σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία.
1: Έτσι ξεκινά η εβδομάδα. Εντάξει. Στην Μαγνησία.
0: Καλά. Σχετικά.
1: Καλά, ναι, μια χαρά είναι αυτά, βέβαια. Μόνο αυτά.
0: Ωραία, θα σας συναντήσουμε και πάλι, Ελένη μου. Ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.

0: καλώ στον. Ποιον έχω εδώ, τον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνει?
1: Λέω καλά.
0: Λες καλά.
1: Αφού είμαστε στα πόδια και περπατάμε, ναι, δεν πρέπει να λέμε καλά. Η υγεία δεν είναι το πολυτιμότερο αγαθό?
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα τα αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι.
0: Κοίτα,
1: όλα...
0: είναι ένας τρόπος αυτός να βλέπεις τη ζωή μισογεμάτη και όχι μισοάδια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάντα λες ότι.
0: Αλλά θες και λίγο να μην περπατάς απλά και ζεις. Θες και λίγο να ζεις καλά, ρε παιδί μου.
1: Όταν λέω ότι όταν περπατάς με την έννοια ότι έχεις την υγεία.
0: Έχεις το βασικό. Άμα δεν το έχεις αυτό, τι να τα κάνεις όλα τα άλλα.
1: Είναι το ένα.
0: Σωστό.
1: Είναι το ένα.
0: Σωστό.
1: Τα υπόλοιπα τα ρυθμίζεις, τα αντιμετωπίζεις,
0: ναι,
1: τα
0: παλεύεις.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Είσαι
0: δυνατός. Στα πόδια σου.
1: Ναι, και λες, ναι, ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω. Βλέπεις ένα βουνό.
0: Ναι.
1: Θέλεις να ανεβείς.
0: Ναι.
1: Λες πώς θα ανεβώ εκεί σε αυτό το βουνό. Κι όμως ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι μπορεί. Αυτά. Όταν υπάρχει ένα στόχο, ένα κίνητο, ένα προγραμματισμό. Mm. Δεν το κάνει έτσι.
0: Μου είχαν λείψει αυτά τα γνωμικά. Μου είχαν λείψει τώρα η αλήθεια.
1: Και γιατί
0: είναι...
1: πας τώρα σε κάτι. Θέλεις και με ρωτάς έτσι, ας πούμε, γιατί ξέρεις τώρα.
0: Τι, δεν έχω και κάτι. Τι αισθάνθηκες ότι θέλω να εκμέσω.
1: Κάτι θες να ρωτήσεις τώρα. Εσύ μου λες, προφανώς έχεις ακούσει τώρα γιατί γίνεται εδώ, υπάρχει μια κινητοποίηση.
0: Εγώ καταρχάς, Βαγγέλη μου, ξέρεις ότι είμαι άμπαλη. Το ξέρεις. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά αναλφάβητη.
1: Παρακολουθείς.
0: Ειδικά το Μουντιάλ με πολύ χαρά,
1: ναι,
0: θα σου έλεγα. Ναι. Με πολύ χαρά το Μουντιάλ. Εδώ λίγο με τα τοπικά το χάνω το παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Το
0: με Μουντιάλ μπερδεύουν.
1: Είναι όμως και είναι και άλλη η ατμόσφαιρα, η εικόνα που βλέπεις.
0: Βέβαια, είναι μια γιορτή.
1: Γήπεδα γεμάτα, ναι, με τόσο κόσμο. Είναι αυτό που είπες, είναι μια γιορτή.
0: Απλά ξενυχτάμε, αυτό... βρε Βαγγέλη μου, φέτος. Ξενυχτάμε.
1: Ναι, ξυπνάς το νωρίς το πρωί, έχεις κάτι να δεις όμως εκείνη την ώρα. 5 η ώρα το πρωί βλέπεις ένα παιχνίδι.
0: Ξυπνάς νωρίς το πρωί ή δεν κοιμάσαι καθόλου όλη τη νύχτα.
1: Η διαφορά είναι
0: και αυτό.
1: 7, 8 ώρες, 9 είναι νομίζω κάπου τόσο.
0: Έχουμε διαφορά ανάλογα τώρα με το που γίνεται, αλλά παντού είναι.
1: Αυτό το παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε το πρωί, εκεί είναι το βράδυ ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό που εμείς βλέπουμε στις 10 το βράδυ είναι το μεσημέρι εκεί.
0: Εκεί δεν έχει φτάσει βράδυ ακόμα.
1: Έτσι.
0: Είναι καθοδόν ο ήλιος.
1: Είναι λίγο δύσκολο, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Πώς σου φάνηκαν μέχρι τώρα, αφού το πιάσαμε από εκεί, τα μάτς?
1: Αυτό που θα σου πω από τις ομάδες που στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: εμένα μου άρεσε η Αυστραλία.
0: Η Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η οποία τώρα, έπαιζε με την. Με ποιον έπαιζε η Αυστραλία στο τελευταίο παιχνίδι? Ένα παιχνίδι μάλλον,
1: ναι,
0: που έγινε.
1: Ένα, από ένα παιχνίδι.
0: Με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τι έκανε, κέρδισε.
1: Κέρδισε. Ναι.
0: Κέρδισε.
1: Εντάξει, είναι, το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες. Παράδειγμα, και άλλες ομάδες μπορεί και το Μεξικό. Κέρδισε, ας πούμε, στην αρχή στο πρώτο παιχνίδι που έγινε, ναι, ένα κτίριο με 2-0. Ήταν μια επαγγελματική νίκη, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι παίζεις στον κόσμο. Εντάξει, ναι, μπορείς να το κάνεις.
0: Το δικό μου χτύπησε το τηλέφωνο. Χτύπησε και το δικό σου.
1: Το δικό μου χτύπησε.
0: Μας ψάχνουν.
1: Γιατί, μας ψάχνουν, θα μας βρουν, θα τους πάρουμε αργότερα.
0: Εντάξει,
1: έτσι, θα τους ενημερώσουμε αργότερα. Γιατί τώρα δεν μπορούμε, είμαστε
0: στον αέρα.
1: Στον αέρα.
0: On air.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχει. Αυτό τώρα χθες. Το Κουρασάο έχει ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Έψαχνα να βρω, ξέρεις,
0: πού είναι το Κουρασάο.
1: Ναι, στην Καραϊβική, ναι, κάπου εκεί,
0: εκεί
1: μέσα.
0: Εκεί, ένα,
1: ναι,
0: νησάκι.
1: Ανάμεσα από Βενιζουέλα, Βολιβία, ναι, κάπου εκεί μέσα. Ένα νησάκι.
0: Μήπως πρέπει και να πάμε είναι... να δούμε πώς γίνονται εκεί οι προετοιμασίες των ομάδων.
1: Ένας από τους παίκτες που αγωνίζεται στην εθνική ομάδα του Κουρασάου αγωνίζεται εδώ στην Ελλάδα.
0: Α.
1: Στην Κηφισιά, ο Αντωνίσε.
0: Α, έχουμε.
1: Ναι,
0: Κουρασιαώτη.
1: Ναι,
0: Κουρασαοϊώτη. Κουρασαέο.
1: Έχουμε, είδες ότι υπάρχει και εδώ.
0: Να, ορίστε. Μάλιστα. Ωραία, μας αρέσει το Μουντιάλ.
1: Μας αρέσει.
0: Μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ γιατί μαζεύονται οι άντρες του σπιτιού μου και τους έχω όλους μαζί και τους χαίρομαι.
1: Είναι όλοι εκεί και κάνουν μαζί το.
0: Ναι, ναι, είναι ωραίο.
1: Είδες τι ωραίο πράγμα είναι
0: αυτό.
1: Ότι στο σπίτι μαζεύονται, ναι, και λέει ο μπαμπάς, ακούνε, ναι, τα παιδιά.
0: Ναι, είναι ωραίο. Έτσι,
1: το ίδιο κάνω και εγώ
0: με αφορμή αυτό, επειδή και τα αγόρια είναι έφηβα και δεν μιλάνε και πολύ, είναι η φάση της κλεισούρας που λέω. Εκεί μια χαρά, γίνονται λαλίστατοι. Οπότε.
1: Έτσι. Εκεί
0: γίνεται δουλίτσα με το Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι. Τελικά είδες ότι ο αθλητισμός, αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ενώνει. Αυτή είναι η θετική πλευρά, έτσι,
0: σωστά,
1: γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, η αρνητική. Αλλά μένουμε όμως στη θετική πλευρά, γιατί πάντα πρέπει
0: τώρα
1: να.
0: Τώρα θέλω να μου αποκωδικοποιήσεις, ναι, γιατί άκουγα και τον Άρη τον Ψύχα πριν στην εκπομπή που έλεγε για το συλλαλητήριο αυτό που καλεί η θύρα 1 της ΑΕΛ σήμερα.
1: Τι οργανωμένη, στις 8 η ώρα.
0: Ναι, και δεν πολύ καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Είναι...
0: Ποιο είναι τώρα το διατάφτα?
1: Το ρυζούμε είναι ότι θέλουν, ζητούν ο κόσμος,
0: ναι.
1: Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει το ενδεικτυσιακό καθεστώς, να αποχωρήσουν, δηλαδή όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα οι αδελφοί Νταβέλη, ότι αποχωρούν, πουλάνε τις μετοχές. Αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής, αυτός που μέχρι σήμερα επίσημα έχει δείξει ενδιαφέρον είναι ο κύριος Ζήσης Δελόπουλος.
0: Είναι οι μεταφορές.
1: Μεταφορές, πρακτορείο τουρισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λαρισαίος. Όχι.
1: Καταγωγή του είναι από το Στεφανοδίκιο.
0: Να.
1: Έχει παίξει όμως στον Απόλλωνα της Λάρισας ως ποδοσφαιριστής.
0: Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος. Έχει προσφέρει στην ΑΕΛ για πολλά χρόνια ως διοικητικός. Έκανε σε διοικήσεις στα τμήματα υποδομής.
0: Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο που εμφανίστηκε από το πουθενά.
1: Τώρα, αυτό όμως που αμφισβητείται από την πλευρά του κύριου Νταβέλη είναι ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ΑΕΛ ο κύριος Δελόπουλος, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Αυτό φάνηκε και από τις ανακοινώσεις που έγιναν. Και από την άλλη πλευρά τώρα, ο κύριος Δελόπουλος στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Νταβέλη λέει ότι δεν μου δόθηκαν τα στοιχεία, γιατί ο κύριος Δελόπουλος είπε ότι είμαστε μια ομάδα. Δεν λέει ότι είμαι μόνο εγώ. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να πάρουμε. Έχουμε αυτό το όραμα. Θεωρούμε ότι μπορούμε να τρέξουμε την ομάδα, αρκεί όμως να έχουμε
0: τα
1: όλα τα στοιχεία
0: τα οικονομικά.
1: Οικονομικά και νομικά.
0: Μάλιστα. Γιατί τι εκκρεμότητες υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Δεν του δόθηκαν αυτά τα στοιχεία όπως λέει ότι δεν έγινε. Τώρα, αυτό υπάρχει τώρα να το πω.
0: Οι φίλαθλοι τώρα που παίζουν. Δηλαδή, τι θέλουν ακριβώς τώρα.
1: Οι φίλαθλοι λένε ότι πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα η σημερινή ιδιοκτησία.
0: Είναι δυσαρεστή ή θέλουν ακριβώς τώρα.
1: Οι φίλαθλοι λένε ότι πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα η σημερινή ιδιοκτησία.

0: Να την κρατήσει.
1: Με τους δικούς τους ισχυρισμούς ακριβώς οδήγησε ξανά την ομάδα στον επιβασμό. Και εδώ τώρα ο κόσμος φωνάζει ότι τι λέει. Ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Δηλαδή εσύ πουλάς, εσύ θέλεις να αγοράσεις, αλλά δεν πρέπει η ομάδα να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, να παραμείνει σε επαγγελματικό επίπεδο. Όποια χρέη είναι αυτός που θα την αναλάβει, σίγουρα πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπάρχουν
0: εκκρεμότητες
1: οι οποίες. Για να μπορέσεις να τις τακτοποιήσεις, θα πρέπει να έχεις χρήμα. Αυτό που λένε, ότι να βάλεις
0: επιτυχία. Άρα θέλουν οι φίλαθλοι, θέλουν έναν δυνατό παίκτη να μπει.
1: Θέλουν έναν παίκτη που μπορεί να διαχειριστεί αυτά και να κρατήσει την ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί θεωρούν ότι αν μείνει στην Super League 2 και δηλώσει συμμετοχή, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει προκήρυξη για να δηλώσουν, αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι αρχές Ιουλίου.
0: Η προκήρυξη
1: του πρωταθλήματος ακριβώς πρέπει να δηλώσει συμμετοχή. Γιατί αν δεν δηλώσει.
0: Ποιο θα τη δηλώσει ή δεν θα τη δηλώσει τώρα.
1: Αν ο κύριος Δαβίδης λέει ότι δεν θα συνεχίσει, που σημαίνει ότι αν αποχωρήσει και δεν βρεθεί νέος αγοραστής ή νέος ιδιοκτήτης, η ομάδα θα πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Και άντε μετά να την ανεβάσεις από την τρίτη.
1: Τότε είναι χειρότερα. Γι' αυτό λέει, φωνάζει ο κόσμος τώρα και λέει
0: και
1: ότι.
0: Και κάνει αυτό το συλλητήριο απόψεις στις 8 είναι αυτό.
1: 8. Εσύ πρέπει να τη δώσεις, να δώσεις τα στοιχεία. Θα έχει κόσμο.
0: Είναι οι Λαρισαίοι φίλαθλοι της ομάδας τους.
1: Το ξέρεις ότι. Οι φίλαθλοι της Λάρισας είναι πολύ δεμένοι με την ομάδα και το δείχνουν αυτό. Να σου πω μόνο ότι φέτος η ΑΕΛ είχε τα περισσότερα διαρκή από κάθε άλλη φορά.
0: Είχε πάρει ο κόσμος
1: στήριξη. Αυτό έδειξε ότι ο κόσμος στήριξε. Γι' αυτό ο κόσμος λέει ότι ο κόσμος σε στήριξε, δεν έκανες όμως τις σωστές κινήσεις και η ομάδα υποβιβάστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο λόγος. Δηλαδή,
0: τώρα δεν μου λες, Βαγγέλη, έχεις εσύ καθόλου πληροφορίες αν υπάρχει ενδιαφέρον και από κάποιον άλλον αγοραστή?
1: Ναι, ναι, υπάρχει, αλλά δεν έχει εκφραστεί επίσημα. Φωτογραφίζει ο κύριος Δαβέλης, λέει ότι θα ήθελα να την δώσω. Ονομάτισε τον κύριο Κασίδη, ο οποίος είναι ο γνωστός.
0: Με την εμπορία,
1: κρεάτων. Κρεάτων και μάλιστα ένας.
0: Κάπου το διάβασα αυτό,
1: από τους πιο δυνατούς επιχειρηματίες στον χώρο, να το πω. Ο κύριος Κασίδης όμως, από ό,τι τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ, δεν θέλει να μπει στην ΑΕΛ με την έννοια ότι θέλω να ασχοληθώ, γιατί δεν γνωρίζει το χώρο. Όταν δεν γνωρίζει ένα
0: χώρο. Έτσι το είπε ο κύριος Δαβέλης.
1: Ο κύριος Δαβέλης λέει ότι αν μπορεί κάποιος να πάρει την ομάδα.
0: Θεωρώντας τον ένα δυνατό επιχειρηματία.
1: Ακριβώς, γιατί τον γνωρίζει, γιατί του είχε κάνει και προτάσεις να τον πάρει συμπαίκτη στην ομάδα. Είχε αρνηθεί ο ίδιος γιατί δεν ήθελε. Αυτός είναι και λέει. Αν υπάρχει κάποιος από αυτούς που θεωρώ, είναι ο κύριος Κασίδης. Ο κύριος Κασίδης όμως λέει ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Όμως οι πληροφορίες θέλουν κάποιους άλλους που συνεργάζονται, να το πω έτσι, οι οποίοι δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα το επίσημο το ενδιαφέρον. Εδώ τώρα ξέρεις τι
0: είναι. Εξελίξει αυτά.
1: Δύο είναι τα πράγματα. Ότι αυτός που θέλει να αγοράσει, πρώτον πρέπει να ξέρει όλα τα στοιχεία. Αυτό που λέει ο κ. Δελόπουλος. Ότι να ξέρω.
0: Τι αγοράζω.
1: Τι αγοράζω.
0: Και τι κληρονομώ.
1: Τι κληρονομώ και τι πρέπει εγώ να έχω την επόμενη μέρα για να μπορέσω να λειτουργήσω την ομάδα. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Αν δοθούν τώρα αυτά όλα τα στοιχεία στον καινούριο και γίνουν διαπραγματεύσεις, γιατί ξέρεις πώς γίνονται οι αγοροπολισίες. Λες εσύ ότι εγώ πουλάω τόσο. Και έρχομαι εγώ και λέω.
0: Εγώ δίνω τόσο.
1: Δίνω τόσο. Μα δεν μπορώ.
0: Να κατέβω λίγο. Γίνεται παζάρι.
1: Παζάρι. Το είπε σωστά. Παζάρι. Άρα στο παζάρι, αλλά με όλα τα στοιχεία όμως να είναι στο καθρέφτη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι. Εγώ που θέλω να αγοράσω, να ξέρω ότι αύριο.
0: Μην υπάρχει έκπληξη δυσάρεστη.
1: Ακριβώς, γιατί αν αποκρυφτούν κάποια στοιχεία.
0: Ανατρέπονται τα σχέδια κλπ.
1: Ακριβώς, γιατί εκεί που λες εσύ ότι θα μου στοιχήσει η αγορά ένα χ ποσό και θέλω ένα άλλο χ ποσό για να τρέξω την ομάδα, αντιλαμβάνεις ότι φτάνει ένα νούμερο.
0: Βέβαια.
1: Το νούμερο αυτό, αν δεν το έχεις, τότε θα βρεθείς.
0: Πίσω από τις εξελίξεις.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία,
0: εντάξει.
1: Οπότε περιμένουμε σήμερα να δούμε.
0: Πόσο πουλούνται και αγοράζονται τώρα οι ομάδες αυτές?
1: Ο κύριος Δαβέλης έχει ζητήσει 3.300, λέει.
0: Τι είναι
1: ότι
0: αυτά,
1: είναι,
0: εκατομμύρια?
1: Ναι, 3.300, ότι είναι η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδος. Συν ότι 1,5 εκατομμύριο είναι το προπονητήριο των Δέντρων. Εκεί το οποίο ανήκει πάλι στην ιδιοκτησία, δηλαδή του κ. Δαβέλη. Το έχει αγοράσει και ο ίδιος από την προηγούμενη ιδιοκτησία που ήταν.
0: Το πουλάει μαζί.
1: Ο Αλέξης
0: αυτά μαζί πάνε και η ομάδα και το προπονητήριο.
1: Όχι, μπορεί να το κρατήσει το ένα, αν δεν λέει άλλο, ότι θα το νοικιάσει μετά, ας πούμε. Υπάρχει και αυτή η διευκόλυνση. Εδώ είναι διαπραγματεύσεις. Ο καινούργιος μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να κάνω ένα δικό μου ιδιόκτητο. Γηπαιδικές εγκαταστάσεις.
0: Δεν προπονούνται στο LFC Arena, δηλαδή.
1: Το LFC Arena το χρησιμοποιούν όσοι είναι και για τους αγώνες. Και κάνουν μια φορά προπόνηση

0: είναι
1: για το, να
0: πριν
1: παίξουν.
0: Από τον αγώνα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Mm. Δεν, είναι, δεν είναι, ανήκει στην άλλη, είναι άλλη ιδιοκτησία για εκεί. Ναι. Είναι, είναι πολλά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι πρώτον ένας να είναι γνώστης του χώρου του ποδοσφαίρου.
1: Γνώστης, να έχει χρήμα, να έχει την πρόσβαση στην πληροφορία
0: και τη δυνατότητα και... να μπορεί να διαχειρίζεται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δύσκολο, παιδί μου, ακούγεται
0: δύσκολο,
1: τώρα.
0: Δύσκολο, αλλά υπάρχουν όμως άνθρωποι, υπάρχουν. Να ξέρεις, που είναι άνθρωποι που γνωρίζουν το χώρο του ποδοσφαίρου και ξέρουν.
1: Άντε, να δούμε.
0: Ένας που γνωρίζει, πάντα υπάρχουν και τα λάθη, τον καλύτερο να φέρεις. Ναι. Αυτό ισχύει για όλους.
1: Ένας που γνωρίζει μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα λάθη.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι. Σωστά.
1: Δεν είναι να τα κάνει όλα σωστά, είναι να μπορεί να διαχειριστεί και τις αναποδιές.
0: Δεν υπάρχει στον κόσμο ο καλύτερος να είναι να τα γνωρίζει τα πάντα. Ναι. Όταν εργάζεσαι θα κάνεις και ένα λάθος. Είτε γιατί έχεις την πίεση, είτε γιατί. Ναι. Αλλά είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι
1: να μπορείς να το διορθώσεις.
0: Να το διορθώσεις και να μην το ξανακάνεις.
1: Ωραία, κατάλαβα λοιπόν τι συμβαίνει. Απόψε στις 8 στην κεντρική πλατεία.
0: Και εδώ να πούμε ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί ήταν προγραμματισμένη συναυλία για την αιμοδοσία.
1: Για τους αιμοδότες.
0: Αιμοδότες ακριβώς.
1: Οι οποίοι αιμοδότες τώρα, η διοργάνωση λένε σεβασμό στο συλλαλητήριο. Ματαιώνεται το δικό μας.
0: Ακριβώς.
1: Να γίνει το συλλαλητήριο και θα επανέλθουμε άλλη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά.

0: Για να πάμε πάλι στο Βόλο τώρα, να συναντήσουμε την Ελένη Ρευτοπούλου ξανά με τον κύριο Ντόπουλο, ο οποίος αποχώρει, όπως μας είπε, από τον εμπορικό σύλλογο εδώ του Βόλου και βάζει πλώρη για την Ομοσπονδία.
1: Ακριβώς έτσι θα μας τα πει, μετά από πόσα χρόνια, γιατί είναι μια, θα λέμε, εποχή Οντόπουλου, έτσι κύριε, κύριε Οντόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Νομίζω ότι μετά από 9 χρόνια προεδρίας και 12 χρόνια συνολικά στην διοίκηση του Συλλόγου,
1: Είναι μια εποχή. Είναι μια εποχή.
2: Είναι το 1/4 της ζωής μου, ήμουνα στον εμπορικό σύλλογο στη διοίκηση.
1: Καθότι είστε νεότατος, ακριβώς, έτσι βγαίνει.
2: Απλά μια διευκρίνηση. Ναι. Δεν βάζω πλώρη για την Ομοσπονδία, γιατί είμαι ήδη αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία του Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, οπότε απλά θα συνεχίσω θα διεκδικήσω μάλλον εκ νέου την εκλογή μου ως αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εμπορική Επιχειρηματικότητας Εμπορίου από το Βόλο, και από εκεί και πέρα μετά, όταν θα υπάρξουν και εκεί οι αρχαιρεσίες συγκεκριμένου οργάνου, θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν να συνεχίσουν και στην εκεί διοίκηση.
1: Μάλιστα. Άρα...
2: αλλά δεν είναι ένας καινούριος χώρος για μένα.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, άρα η στόχευση είναι αυτή από εδώ και στο εξής. Πείτε μου λίγο. Πώς αποφασίσατε να πείτε ένα, δεν ξέρω, βέβαια όπως είπαμε υπάρχουν και τα rebranding πάντα, έτσι, αλλά πώς αποφασίσατε σε αυτή τη δεδομένη στιγμή να πείτε stop ως εδώ, πετύχατε τους στόχους σας, ολοκληρώσατε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι κάτι άλλο που σας όθησε σε αυτή την απόφαση, κουραστήκατε, τι από όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά, όλα μαζί.
2: Τίποτα και όλα μαζί. Βασικά να πω ότι δεν κουράστηκα, δεν έχω κουραστεί. Συνεχίζω να είμαι ενεργός σαν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορική και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και σαν αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου Μαγνησίας. Δηλαδή στον χώρο τον επιχειρηματικό συνεχίζω στα όργανα που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες. Απλά θεωρώ ότι οι θέσεις αυτές σε συνδικαλιστικά όργανα και τέτοιου είδους όργανα δεν είναι για να τις κατέχει κάποιος SAE. Έχω την αμερικάνικη λογική ότι δύο θητείες είναι αρκετές προκειμένου να μπορέσεις να, και να δείξεις το έργο σου και το στίγμα σου και να αφήσεις χώρο μετά και σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδεχομένως μια διαφορετική οπτική. Νομίζω ότι για το καλό των συγκεκριμένων οργάνων οι θητείες πρέπει να είναι περιορισμένες και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε, το οποίο είναι ελληνικό φαινόμενο, να είναι κάποιος πρόεδρος από 20 χρονών μέχρι τα βαθιά του γεράματα, όπως βλέπουμε σε κάποια συνδικαλιστικά όργανα τριτοβάθμια.
1: Ενδεχομένως εγκλωβίζει το όργανο η παρουσία ενός προσώπου που όσο και να αλλάζουν οι ιδέες είναι λίγο και κάπως αποκρυστελωμένα κάποια και παγιωμένα κάποια πράγματα. Ενδεχομένως δηλαδή να εγκλωβίζεται ένας φορέας, κοίταξε, ένα όργανο κατά αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έννοια το λέτε.
2: Κοίταξε, ναι, βέβαια όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή αν υπάρχει μια ικανή διοίκηση, ένας ικανός πρόεδρος και φέρνει αποτελέσματα, ενδεχομένως να παραμερίζονται ή να παραβλέπονται η όποια αρνητική οπτική έχει η συγκεκριμένη πρακτική, αλλά όμως όπως και να έχει, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει το κάθε τι έχει έναν κύκλο.
1: Ανανέωση, λοιπόν.
2: Και χρειάζεται μια ανανέωση γενικότερη, και ότι πρέπει κάποιος, δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις την αρχή και το τέλος.
1: Οπότε, τι ήταν αυτό που για σας που είπατε ότι εντάξει, ως εδώ, ας δώσω βήμα και χώρο σε άλλους.
2: Τα 9 χρόνια είναι αρκετά, νομίζω. Μόνο αυτό φτάνει. Δηλαδή, 9 χρόνια, εμένα με ενδιαφέρει, ξέρετε, δεν κάνω συνδικαλιστικό γιατί βιοπορίζομαι από το συνδικαλισμό. Τουλάντων, έχω εμείς στον Εμπορικό Σύλλογο όλα τα παιδιά της διοίκησης, ξοδεύουμε χρήματα από τους δικούς μας πόρους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του Συλλόγου. Εμείς δεν επιδοτούμε, δεν λαμβάνουμε χρήματα προκειμένου να πραγματοποιούμε τις συναντήσεις αυτές στην Αθήνα. Όλα αυτά γίνονται τα καλύπτουμε τα έξοδα εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα βιοποριστικό από μεριά, ας πούμε, ήταν ένας τρόπος βιοπορισμού. Απλά πιστεύω και επειδή με ενδιαφέρει το καλό του συλλόγου και τον πονάω πραγματικά τον εμπορικό σύλλογο, γι' αυτό το λόγο θεώρησα ότι θα πρέπει να δοθεί χώρος και σε άλλους ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν, να δείξουν, να βγουν μπροστά, ώστε να
1: υπάρχουν
2: βοηθήσουμε.
1: Φιντάνια από πίσω υπάρχει... κύριε, διάδοχη κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, διάδοχη κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά ικανά στελέχη του Εμπορικού Συλλόγου, μέλη της διοίκησης, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά αυτή τη στιγμή και ηγούνται του ψηφοδελτίου. Ένας εξ αυτών είναι ο Γιώργος Σακελάρης, ο οποίος στη θητεία αυτή της διοίκησης, την οποία είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει δείξει δείγματα τέτοια και σε επίπεδο συνδικαλιστικό αλλά και σε επαγγελματικό, που νομίζω ότι συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουμε από κάποιον ο οποίος εκπροσωπεί τον μεγάλο κλάδο του λιανεμπορίου. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ικανά παιδιά στην διοίκηση και μάλιστα φέτος έχουν προσθεθεί, έχουμε μια ανανέωση περίπου 40 με 50% σε νέα πρόσωπα, με νέους επαγγελματίες οι οποίοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του ενωτικού εμπορίου. Και νομίζω ότι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ξέρετε ότι ο κόσμος κουράζεται όταν υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μονοπολεί συνεχώς την...
1: Όταν βγαίνει μπροστά,
2: τέλος πάντων,
1: είναι αυτό που βγαίνει μπροστά.
2: Θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος.
1: Κύριε Αντόπουλε, είστε 9 χρόνια πρόεδρος, 12 χρόνια συνδικαλιστής στο χώρο του εμπορίου. Μιλάμε δηλαδή για ενδεχομένως την πιο δύσκολη περίοδο, οικονομική περίοδο, γενικότερα για τη χώρα, και ειδικότερα και για τον κλάδο που εκπροσωπείτε. Αν σας ρωτούσα τι ήταν το πιο δύσκολο που είχατε να αντιμετωπίσετε μέσα στα χρόνια αυτά και επίσης ποιο θεωρείτε εσείς ότι ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κέρδος, αυτό για το οποίο αγωνιστήκατε και το πετύχατε μέσα σε αυτά τα χρόνια? Τι θα μου λέγατε? Άντε δύο να σας δώσω έτσι μια...
2: Κοιτάξτε, γενικότερα διαχειριστήκαμε σαν διοίκηση την περίοδο του κορονοϊού που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Φροντίσαμε στο lockdown και σε όλη αυτή την περίοδο η οποία ήταν καταστροφική για τις επιχειρήσεις να συνεχίσουμε τον παρεμβατικό μας ρόλο από τα σπίτια μας, από τους υπολογιστές μας και μέσω... της τεχνολογίας, κάναμε συνεχώς συναντήσεις στα μέλη της διοίκησης, κάναμε συνεχώς επαφές με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, διορθώσαμε πάρα πολλά κακώς κείμενα της τότε νομοθεσίας. Ακόμα εμείς σαν Εμπορικό Σύλλογος του Βόλου, να σας πω ότι ήμασταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τριαντόπουλο, όπου μαζί με τον ίδιο, ο οποίος ήταν ο προτεργάτης της επιστρεπτές προκαταβολής τότε που αποτέλεσε βοήθημα για τις επιχειρήσεις, καταφέραμε να εντοπίσουμε κάποιες στριβλώσεις τότε του συστήματος και να τα αλλάξουμε και το ξαναλέω σαν Εμπορικό Σύλλογος του Βόλου, όπως επίσης και γενικότερα για τις πρακτικές που ακολουθούνταν από τις μεγάλες υπεραγορές, τα σούπερ μάρκετ, όπως σε συνεργασία και με άλλους συλλόγους, καταφέραμε κάπως να περιορίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά και να είμαστε κοντά στους εμπόρους. Παρήχαμε συνεχή ενημέρωση για τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, για τις όποιες εξελίξεις πάνω στον τομέα του λιανεμπορίου εκείνη την περίοδο. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος που διαχειριστήκαμε.
1: Ο κορονοϊός πιο δύσκολη περίοδος από το πικ της οικονομικής κρίσης?
2: Είναι δύο διαφορετικά
1: ήταν
2: πράγματα.
1: Πρωτόγνωρη περίοδος.
2: Ήταν πρωτόγνωρη περίοδος και πραγματικά είχαμε... βιώσαμε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες που έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχουμε έναν σύλλογο κοντά, ο οποίος θα παρήχε ενημέρωση. Τότε να σας πληρώσω ότι η ενημέρωση δεν ήταν τόσο καλή που παρήχαν όχι τα μέσα προς τους πολίτες, αλλά το Υπουργείο προς τα μέσα και αντίστοιχα στους πολίτες, προς τα μέσα ενημέρωση και στους πολίτες. Οπότε εμείς αποτελέσουμε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Υπουργείο και στους εμπόρους. Και όπως είπα και πριν, διορθώσαμε πάρα πολλές τρευλώσεις του τότε συστήματος. Και η πιο δυνατή στιγμή που βιώσαμε σαν διοίκηση ήταν όταν πρωτοστατήσαμε απλά. Ήμασταν αυτοί οι οποίοι αναδείξαμε το θέμα της μετεκατάστασης του στρατοπέδου Γεωργούλα από τη Νέα Ιωνία Βόλου. Ένα θέμα για το οποίο είχαν σιωπήσει πάντες στην πόλη και εμείς το αναδείξαμε. Μάλιστα τότε πρωτοστατήσαμε και κάναμε μια έρευνα όπου έδειξε τις πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις που θα υπήρχαν στην περιοχή από τη μετεκατάσταση του στρατοπέδου, που δεν γινόταν η εγκατάσταση για επιχειρησιακούς λόγους, γινόταν για συγκεκριμένους λόγους ψηφοδηρικούς και πελατειακούς τότε. Και το γεγονός ότι ξεκινήσαμε και το αναδείξαμε το θέμα, καταφέραμε μετά να συντονίσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους φορείς. Και μάλιστα η απόφαση μη μετεκατάσταση του στρατοπέδου ήρθε τη στιγμή που είχαμε διοργανώσει σαν εμπορικό σύλλογο μια εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Εκείνη την ώρα έλαβε απόφαση του Υπουργείου να μην μετεκατασταθεί τελικά τα αξιαρχεία.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία, εάν έφευγε από το Βόλο, να ξέρετε, θα αποτελούσε πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα.
1: Κάτι τελευταίο, μέσα σε δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πάμε στο Earth News Radio για δελτίο. Πότε είναι εκλογές, δεν είπαμε?
2: Είναι 25 Ιουνίου.
1: 25.
2: Μέρα Πέμπτη.
1: Ωραία.
2: Η Γενική Συνέλευση θα καθορίσει το χώρο που θα διεξαχθούν.
1: Να σας ευχηθούμε επιτυχία σε όποιο στόχο βάλετε από εδώ και στο εξής, κύριε Αντόπουλε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και τους δύο θερμά. Θα πάμε έτσι μουσικά για το λίγο χρόνο που μας απομένει να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σημαίνει στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες ενώ συνδράμουν κυδροφόροι του Δήμου καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Τόση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Ακούτε την ΕΡΤ Λάρισα και την ΕΡΤ Βόλου σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Η Μάνια Κουσιάρη είναι στο μικρόφωνο στο συντονισμό της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Αργύρη Μπαϊρακτάρη, εκπροσωπή τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους πανελλαδικά. Κύριε Μπαϊρακτάρη, σας συναντήσαμε πριν λίγες μέρες και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου είχατε μια συνάντηση και με τον διευθυντή της κτηνιατρικής διεύθυνσης εκεί, της περιφέρειας Θεσσαλίας. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα που σας απασχολεί με το ότι δεν μπορείτε να μετακινήσετε στα ορεινά τα ζώα σας για να βοσκήσουν όπως κάνετε χρόνια τώρα. Και αυτά βέβαια οφείλονται στις αποφάσεις που υπάρχουν και στις κοινοτικές τέλος πάντων οδηγίες περί αντιμετώπισης της ευλογιάς κλπ. Υπήρξε μια νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία επιτρέπει με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις τη μετακίνηση. Ωστόσο εδώ στη Θεσσαλία φαίνεται ότι δεν μας αφορά πολύ. Γιατί οι ζώνες αυτές που θέτει επιτήρησης και τα λοιπά αλληλοκαλύπτονται και δεν ξέρω αν υπάρχει κτηνοτρόφος μετακινούμενο σε κάποια περιοχή του νομού Λάρισας ας πούμε που να μπορεί τελικά με τη νέα εγκύκλιο να μετακινήσει τα πρόβατα στα ορεινά. Πώς έχουν τα πράγματα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για το βήμα κύριε Κουσιάρη. Αυτή την ερώτηση αν κάνετε και σε αυτούς που συνέταξαν αυτή την
0: εγκύκλιο,
1: δεν ξέρουν να απαντήσουν κι αυτοί.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι.
1: Θα σας δώσω μόνο ένα νούμερο. 3.500 άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι. 250.000 ζώα, τα πιο πολλά για δεύτερη και τρίτη χρονιά, εγκλωβισμένα στους παιδινούς βοσκότοπους. Με προδιαγραφές που δεν μπορούμε και δεν ευθυνόμαστε εμείς, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί έχουμε πρόχειρα καταλήμματα οι πιο πολλοί μετακινούμε κτηνοτρόφοι. Λοιπόν, συνθήκες διαβίωσης των ζώων άθλιες και όλα αυτά τα τραβάμε γιατί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που διαχειρίζονται την κατάσταση της ευλογίας στη χώρα μας είναι ανεύθυνοι.
0: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, σήμερα, το οποίο δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος και είναι καλό να το επισημαίνουμε. Ακριβώς επειδή η μετακινούμενη κτηνοτροφία βασίζεται στο ότι από τον Μάιο, οπότε ανεβαίνετε, μέχρι και τέλειο Οκτωβρίου, Νοέμβρη.
1: Μέχρι και Νοέμβρη μήνα.
0: Ναι, μιλάμε τώρα έτσι, για το μισό διάστημα σχεδόν. Ανεβαίνετε στα βουνά. Άρα οι εγκαταστάσεις σας για το καλοκαίρι δεν πληρούν τις προδιαγραφές να στεγάσουν τα ζώα στις συνθήκες που πρέπει να στεγαστούν.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και. Ναι. Σε αυτό.
0: Όχι, όχι, προβλέπετε.
1: Εμείς πηγαίνουμε βάσει προδιαγραφών, γιατί τα ζώα μας δεν είναι να μένουν εδώ και, και αυτό που πρέπει να βάλουμε μέσα στη συζήτησή μας. Τα ζώα μας είναι, είναι παραδοσιακές, αυτόχθονες φυλές, οι οποίες έτσι και αλλιώς δεν μπορούσαν να ζήσουν στις συνθήκες αυτές και σύγχρονες μονάδες να είχαμε.
0: Ναι. Οπότε θα έχετε και απώλεια ζωικού κεφαλαίου σε κάποιο βαθμό. Έχετε ήδη. Δεν αντέχουν τη ζέστη και τον εγκλισμό.
1: Δεν αντέχουν. Καταρχάς δεν αντέχουν την εγκλισμό. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι ζώα τα οποία είναι μαθημένα, είναι ζώα εκτακτικής εκτροφής. Να βγαίνουν έξω.
0: Αυτά τώρα άμα τα αφήσεις παίρνουν τη στράτα και πάνε εκεί που ξέρουν.
1: Αν τα ανοίξουμε τις πόρτες κύριε Γκουσιάρη, θα ξημερώσουν στα ορεινά βοσκοτόπια.
0: Πω πω, δύσκολη η συνθήκη αυτή. Και τι τα ταΐζετε τώρα πέρα από τα προβλήματα τα πρακτικά που λέτε? Υπάρχει και αυτό που είναι επίσης πρακτικό και καθημερινό. Τι τρώνε αυτά τα ζώα?
1: Τρώνε αυτό που πρέπει να τρώνε. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξουμε και θα αντέξουν οι συνάδελφοι, θα αντέξουμε μάλλον όλοι. Να τα ταΐσουμε αυτό που πρέπει. Γιατί πιστεύετε μας, θα τις οικογένειές μας τα στηρίσουμε, τα ζώα μας δεν θα τα στηρίσουμε τίποτα. Αλλά πώς το αντέξουμε? Που βλέπω ότι πλέον οι συνάδελφοι δεν αντέχουν και ότι σιγά σιγά αυτά τα ζώα θα φύγουν από το πεδίο. Άλλοι θα αφήσουν το επάγγελμα και άλλοι θα τα σφάξουν.
0: Υπήρξε κάποιος συνάδελφός σας με την καινούργια εγκύκλιο, ενδεχομένως έχει τη δυνατότητα να φύγει σε κάποια ορεινή περιοχή?
1: Όχι, όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος τι ορίζει η νέα εγκύκλειος, μετακινήσεις από άσπρη σε άσπρη περιοχή που είναι τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ελεύθερες. Ναι, ναι,
1: ελεύθερες, δηλαδή από Γρεβενά, Φλόρινα, Γιάννενα και μία στην Πελοπόννησο, που έτσι και δεν γινόταν μετακινήσεις σε αυτές τις περιοχές. Από κόκκινη σε κόκκινη δεν μπορεί να γίνει καμία μετακίνηση, γιατί όπως ξέρετε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ως μία περιφέρεια. Και τα έχουν σε όλη την Ελλάδα ότι ισχύει για τη Λάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εγώ θέλω να μετακινηθώ στην Κοζάνη, από τη στιγμή που είναι ήδη η Κοζάνη σε εγκλεισμό, πώς θα γίνω εγώ να μετακινηθώ, να μετακινηθώ τα ζώα μου εκεί? Άρα αυτός ο άνθρωπος που συνέταξε αυτή την οδηγία μάλλον δεν ήξερε τι ισχύει στη χώρα μας. Δηλαδή, εμένα μου δίνει το ελεύθερο να πάω στο Άνω Βόλιο, που είναι ο τόπος καταγωγής μου και πήγαινε το κουπάδι μου, αλλά δεν μπορώ να τα πάω γιατί αν πάω εκεί δεν θα μπορώ να τα βοσκήσω έξω. Άρα δωρουν αύριο, είναι σαν να μείνω στο.
0: Α, μπορείτε να τα μετακινήσετε, εδώ, αλλά να μην τα έχετε ελεύθερα. Ποιο το νόημα.
1: Ακριβώς.
0: Να, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίστηκαν λάθος, έκαναν λάθος δηλώσεις από την αρχή και θα τις βρούμε μπροστά μας όσον ούπο. Δεν θέλω να προεκταθώ άλλο σε αυτό. Δημοσιογραφικά θα τα βρείτε σε λίγες μέρες. Έρχονται μαύρες μέρες για την μικροτρόφια, κύριε Κουσιάρη, της χώρας μας. Ήμασταν πριν λίγο, φύγαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη, ενημερωθήκαμε για κάποια πράγματα, φύγαμε με πονοκέφαλο. Λυπάμαι, αλλά έρχονται.
0: Εννοείται θα δυσκολέψουν τα πράγματα για τους κτηνοτρόφους κι άλλο.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπαίνουν να διχεστούν μια κατάσταση και βγαίνουν δημόσια, έχουν δημόσιο λόγο, δημόσιες θέσεις, να διαχειριστούν πράγματα και λένε πράγματα που δεν πρέπει, μετά έρχονται και επιπτώσεις. Δυστυχώς είμαστε πλέον στη φάση
0: τώρα. Αφορά το θέμα της ευλογιάς και των εμβολιασμών, αυτό θα έχουμε εξελίξει επ' αυτού
1: ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα κρούσματα στην περιοχή της Λάρισας? Έχουμε...
1: Στη Θεσσαλία θα ξέρουμε εμείς τους τελευταίους μήνες δεν έχουμε κρούσμα. Αυτή τη στιγμή άνθηση στην περιοχή της Πελοποννήσου, προς τα κάτω τέλος πάντων. Άλλωστε σε εμάς τι άλλο να βρει να φάει η ευλογία, αφού τα φάγει όλα τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Αυτό δεν είναι...
1: Μην ξεχνάμε κάτι, ότι η δική μας η περιοχή έχει χτυπηθεί 4 πάνω τα χτυπήματα. Ξεκινάμε από τον Ντάνιελ, πάμε στην Πανόλη, πάμε στον Καταρροϊκό και ήρθε και η ευλογία να... τα αποτελειώσει όλα. Ένα μέγεθο σα δώσω μόνο. Στην περιοχή τη δική μου, που έχω το κουπάδι μου, πριν 5 χρόνια ήμασταν 65 εκμεταλλεύσει και μείναμε 4.
0: Άπαπα, εντάξει. Μπορεί να το πει και αφανισμό επισήμω με αυτό το.
1: Ακριβώς. Συγγνώμη που μιλάω λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και τι κάνουν αυτοί οι συνάδελφοί σα που αποχώρησαν από το επάγγελμα, άραγε? Σε ανθρώπινο επίπεδο τώρα το.
1: Υπάρχουν σε ανθρώπινο επίπεδο αυτοί που έχουν την υπομονή και προσπαθούν και περιμένουν και δουλεύουν κάποια μαύρα μεροκάματα. Θα το πω φορά παρ' γιατί δεν έχουν λόγο, γιατί δεν τους επιτρέπει το κράτος, γιατί χάνουν τον κατά κύριο επάγγελμα.
0: Ναι, ναι, που συνεπάγεται διάφορα. Ναι.
1: Έτσι, για να φτιάξουν, για να ζήσουν τις οικογένειές τους, περιμένοντας πότε θα τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία.
0: Να μπορέσουν να φέρουν ζώα κλπ.
1: Να φτιάξουν ζώα. Είναι κάποιοι οι οποίοι πλέον το έχουν κλείσει το κεφάλαιο κτηνοτροφία και έχουν ασχοληθεί με κάτι άλλο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και η ζωή συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Και λέτε ότι έρχονται και εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι καθόλου θετικές.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να κλείσω αυτή τη συζήτηση. Υπομονή, κουράγιο, δεν ξέρω αν έχει νόημα τώρα να λέμε και τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι να υπάρξουν λύσεις και.
1: Κοιτάξτε.
0: Όλα τα άλλα.
1: Από λάθους χειρισμούς διαχρονικά, ένα νούμερο θα σας δώσω μόνο.
0: Ναι.
1: Ότι το 2025 έχουν φύγει από τον πρωτογενή τομέα, από τον αγροτικό κλάδο, αλείς, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και μνησοκόμοι, 25.000 συνεργά αφημοί. Σε ενεργή ηλικία, να καταλάβω αυτό.
0: Στην παραγωγική ηλικία που λέμε.
1: Παραγωγική ηλικία. Για ποιο μέγεθος μιλάμε, για το 18,9 του πληθυσμού τον αγροτικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί έφυγαν το 2025.
0: Πολύ δυσίωνο. Πολύ δυσίωνο. Πολύ δυσίωνο και δυσάρεστο.
1: Και κάτι άλλο. Μέσω της Ελστάτ. Αυτή τη στιγμή αυτοί που παράγουν στη χώρα μας είμαστε σε 50 συν.
0: Ναι.
1: Σε 15
0: ηλικιακά.
1: Θα παράξουν. Ναι, ηλικιακά, συγγνώμη.
0: Και δεν μπαίνει κανένας νέος μέσα?
1: Κανένας.
0: Ναι.
1: Σε μια δεκαετία, 15 ετία, ποιος θα παράξει για να φάει αυτή η χώρα?
0: Τώρα μην απαντήσω, δεν θέλω. Δημόσια.
1: Συγγνώμη λίγο που γίνομαι λίγο μαύρο, αλλά πλέον δεν πάει άλλο. Δηλαδή πλέον θα σταματήσει και η ευγένεια να υπάρχει μεταξύ μας εδώ που φτάσαμε.
0: Κύριε Μπαρεκτάρη, τι να πω, είναι πολύ δυσίωνα και δύσκολα αυτά, έχουν να κάνουν, έχουν και προεκτάσεις διάφορες αυτά, τώρα αν μια χώρα δεν είναι αυτάρκη σε τροφή, σε ζώα και αυτά, δεν είναι καθόλου έτσι ευχάριστο. Και...
1: Κύριε Κουτσιάρη, τα δύσκολα είναι μπροστά μας και τα δύσκολα έρχονται κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και μόνο στα αγροτικά προϊόντα, ο πληθωρισμός έχει ανέβει πάνω 8% τα αγροτικά προϊόντα και 5,2 στη γενική κλίμακα, φαντάζεστε το τι έρχεται σιγά σιγά για τη χώρα μας.
0: Με τόσο ζωικό κεφάλαιο να έχει χαθεί, η ποσότητα του γάλακτος που παράγεται έχει μειωθεί και αυτή αντίστοιχα. Τι γίνεται?
1: Λόγω που συμμετέχω και διαπαγγελματική πέτας, με επίσημα στοιχεία λείπουν πάνω από 200.000 τόνους φέτα αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι. Ωστόσο η εγχώρια κατανάλωση καλύπτεται γιατί είναι μικρή, ας πούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς, κυρία Γκουσκέρη, ποτέ δεν καλυπτόταν η εγχώρια κατανάλωση. Γιατί πλέον η φέτα γίνει εξαγώγημα προϊόν. Τώρα, επειδή οι κατοβιομηχανίες και οι άνθρωποι καλά κάνουν τα συμφέροντά τους, διασφαλίζουν, έχουν τεράστια συμβόλαια και με μεγάλες τρίτες προς το εξωτερικό.
0: Δίνουν εκεί.
1: Όλη η φέτα φεύγει προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Μια πολύ μικρή μερίδα μένει πλέον στην εγχώρια αγορά.
0: Ναι. Καλά. Εδώ είναι και το θέμα ότι μειώθηκε και η κατανάλωση, γιατί δεν μπορεί να το αγοράσουμε πολύ εύκολα πια. Ναι, σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
1: Από το 30% στην εγχώρια κατανάλωση που είχαμε, έχουμε πέσει κάτω από το 15%
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Κύριε Μπαρεκτάρη, ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ
0: ότι
1: ευχαριστώ
0: καταλαβαίνω
1: για το ενδιαφέρον σας και ελπίζω να είμαστε εδώ και να τα λέμε.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ ελπίζω να είμαστε εδώ. Να είστε εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα έναν φίλο της εκπομπής, αν και έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, τον κύριο Σωτήρη Λαϊνά. Είναι υπεύθυνος του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο έτσι σε τρεις πόλεις λειτουργεί εδώ και χρόνια. Όταν πρωτοήρθατε στη Λάρισα, κύριε Λαϊνά, έτσι κάναμε αρκετές εκπομπές, θυμάμαι. Για κάποιο λόγο λίγο χαθήκαμε, δεν πειράζει όμως. Εδώ είμαστε να τα λέμε, εσείς είστε σταθεροί στο έργο σας και είναι ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι αναγνωρίζεται κιόλας και έτσι από τους φορείς και τις περιφερειακές και άλλες αρχές, και υπάρχει και μια συνεργασία για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η αποστολή σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εσείς μας βοηθήσατε πολύ στην αρχή, στη διάρχηση του μηνύματος, του προγράμματος. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, κύριε Κουσιάρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό όσο μπορούμε να επικοινωνούμε στους ανθρώπους, στις οικογένειές τους που έχουν ζητήματα εξαρτήσεων, ότι να πάρει, υπάρχει και τρόπος να τα υπερβούμε.
0: Και ξέρετε τι, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει τρόπος να τα υπερβούμε. Εσείς νομίζω ότι μας συστήσατε έναν άλλο τρόπο, μια άλλη προσέγγιση που εμένα προσωπικά με άγγιξε, με ακούμπησε, και γι' αυτό θεώρησα ότι ήταν πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα να δώσουμε αυτή τη διάσταση και τη διάχυση, όπως λέτε. Γιατί αντιμετωπίζετε το θέμα των εξαρτήσεων με έναν τρόπο διαφορετικό. Και να τον πούμε ποιος είναι αυτός. Πάντα υποστηρικτικά και πάντα με επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο που είναι στην εξάρτηση.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε, έτσι χρησιμοποιούμε πολύ αυτό το εργαλείο της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας. Δηλαδή στο επίκεντρο είναι οι άνθρωποι που έχουν το ζήτημα και πώς εμείς ως ειδικοί μπορούμε να προάγουμε αυτή την αλληλοβοήθεια μεταξύ τους. Είναι μια ιδέα που διεθνώς δουλεύει πάρα πολύ. Μεταξύ μας τα προγράμματα, ανεξάρτητα από το μέρους κατεύθυνση που έχουν διαχρονικά τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι αυτά που τοποθετούν τους ανθρώπους στο επίκεντρο και την ιδέα της βοήθειας μεταξύ ομοτήμων. Mm-hmm. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε, και τώρα σε αυτό το περίεργο περιβάλλον που ζούμε, με τα πολλαπλά προβλήματα, δυστυχώς η ευρύτερη κρίση αποτυπώνεται έτσι με δύσκολο τρόπο στους ανθρώπους. Έχουμε όχι αύξηση μόνο των εξαρτητικών συμπεριφορών, αυτό που έχουμε παρατηρήσει, το συζητούσαμε και παλιότερα, δυστυχώς έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Έχει διαφοροποιηθεί πολύ και το προφίλ των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Δηλαδή, πλέον έχουμε πολλούς ανθρώπους που ενώ έχουν ένα επίπεδο λειτουργικότητας, κρατάνε κάποια πράγματα στη ζωή τους, στην οικογένειά τους, στη δουλειά τους κτλ. Αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμών, είτε με το αλκοόλ, είτε με κάποιες ουσίες παράνομες, είτε με τον τζόγο. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, που χρειάζεται να αναπτύξουμε και νέες δράσεις να υποστηρίζουν αυτό το προφίλ των ανθρώπων, που είναι λίγο διαφορετικές από τις κλασικές θεραπευτικές δράσεις που έχουν για τους ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης, έρχεται να μας βοηθήσει η περιφέρεια με ένα πρόγραμμα που θα υποστηρίζει ανθρώπους με λειτουργικό προφίλ μέσα από την εκπαίδευση της πρακτικής αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας, τη δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας, μια σειρά από πράγματα. Θα καλύψει, φιλοδοξούμε, μέτρα τη Λάρισα και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε για την επόμενη διετία, λοιπόν, η περιφέρεια. Στέκεται ρογός έτσι στη διεύρυνση αυτών των δράσεων του προγράμματος και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χρειάζεται βοήθεια.
0: Κύριε Λαϊνά, αυτό που κάνει εντύπωση, όχι και τόσο εντύπωση, μάλλον απλά μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο, είναι ότι ηλικιακά κατεβαίνουμε, ειδικά ας πούμε στο θέμα του τζόγου και του πονταρίσματος. Φαίνεται ότι οι ηλικίες έχουν κατέβει αρκετά. Δεν είναι αυτή η κλασική εικόνα του μεγαλύτερου ανθρώπου που θα πάει στις γειτονιά στο
1: να σας πω κάτι,
0: το πρακτορείο και θα παίξει και ένα-δυο, ξέρω εγώ, τέτοια.
1: Καλά,
0: δελτία.
1: Θα πάει και μικρό στο πρακτορείο, παρόν που δεν είναι νόμιμο, θα πάει. Θα πάει γενικότερα θεσμικά προβλήματα που έχουμε στη χώρα. Να σας πω κάτι. Το κατεβαίνουμε ηλικιακά. Είναι μια συζήτηση που την κάναμε παλιότερα και για τα ναρκωτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατεβαίνουμε. Είμαστε εκεί γύρω στα 15-15,5, που είναι και η ηλικία έναρξης για τους εφήβους στη χρήση. Γενικά, οι άνθρωποι, οι έφηβοι που αρχίζουν και δυσλειτουργούν, ανάλογα με τη φάση της ζωής τους, άλλοι θα καταφύγουν σε παράνομες ουσίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Άλλοι στον τζόγο.
0: Είναι η ηλικία αυτή που.
1: Αυτή η υπέροχη φάση ζωής.
0: Αυτή η δύσκολη. Είναι
1: όχι, είναι η υπέροχη φάση ζωής.
0: Υπέροχη, αλλά δύσκολη.
1: Δεν είναι άρρωστο στην καρδιά μας, αλλά είναι σε μια φάση μετάβασης.
0: Ναι, ναι.
1: Μετάβαση που μπορεί να δούμε δυσκολίες. Σε εποχές και περιόδους που έχουμε δυσκολίες, έχουμε λιγότερους τρόπους να αντιρροπήσουμε τις δυσκολίες. Mm-hmm. Και μια κοινωνία που προσφέρει αφιδώς εθιστικές συμπεριφορές.
0: Ναι.
1: Ο συνδυασμός, καταλαβαίνετε, δεν είναι καλός. Εκεί λοιπόν έχουμε την άποψη των προβλημάτων. Όταν συναντιούνται ο έφηβος με τη μεταβατική του φάση, η διαθεσιμότητα πολλών και διαφορετικών συμπεριφορών και η ψυχοποιητική συνθήκη που βιώνουν.
0: Αυτό τώρα τι εδώ στην περιοχή μας, δεν ξέρω αν, είναι, αν μπορούμε να το πούμε με γεωγραφικό προσδιορισμό τη Θεσσαλία ή ευρύτερα την Ελλάδα, πού είμαστε, δηλαδή είναι πολλά τα παιδιά που τίνουν προς τις συμπεριφορές αυτές.
1: Η έρευνα του παρατηρητηρίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας που είναι για τις εξαρτήσεις του ΕΠΣΥ και του ΕΚΤΕΠΗΝ μας λέει ότι ναι, στη Θεσσαλία, ειδικά στο Τζόγο, έχουμε σε κάποιους νομούς έτσι λίγο και παραπάνω από το μέσο όρο αυτά τα προβλήματα. Είναι το συνολικό το πρόβλημα. Είναι συνολικό. Όταν αθροίζουμε τον αριθμό των εφηβών που όχι απλά πειραματίζονται λίγο με τον τζόγο, αλλά αρχίζουν να έχουν μια πιο σταθερή σχέση. Τον αριθμό των εφηβών που μπορεί να πειραματίζονται ή να είναι στη φάση της κατάστασης κάποιων ουσιών. Τον αριθμό των εφηβών που μπορεί να έχουν άλλα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια δυσκολεμένη κατάσταση.
0: Αυτό το στοιχείο που διαβάζω ότι το 2025 λέει πονταρίστηκαν περίπου 17 δις ευρώ στη τυχερά παιχνίδια είναι...
1: Ισχύει απόλυτα.
0: Είναι ένα ποσό, που αφορά Ευρώπη, ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Όχι, αφορά τη χώρα μας.
0: Απαπαπαπα.
1: Αφορά τη χώρα μας. Εντάξει, εκεί οι εταιρείες λένε, η Εθνική Αρχή, ναι, ότι μπορεί το καθαρό ποσό να είναι λιγότερο, αλλά και 6-7 δισεκατομμύρια. Ναι, γιατί εκεί έχει και τα μπόνους στην εταιρεία. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα. 7-8 δισεκατομμύρια το χρόνο που την εθνική οικονομία να λείπουν από τη χειρή.
0: Τρομερό, ναι, ναι.
1: Οικονομία είναι ένα πρόβλημα ο τζόγος. Δεν το έχουμε ίσως, επειδή είναι κάπως νομιμοποιημένο. Είναι ένα πρόβλημα που δεν έχουμε καταλάβει. Αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας από τη μία για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα και για τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Αποτελεί όμως και ένα λίγμα μεγάλο στην γενικότερη οικονομική διαδικασία. Γιατί αυτά τα λεφτά φεύγουν από την αγορά, φεύγουν από την πραγματική οικονομία και πάνε στις τσέπες κάποιων εταιριών στο εξωτερικό.
0: Mm.
1: Τώρα πρωί-πρωί λίγο σας...
0: λίγο με αγχώσατε, ναι, αλλά ναι. Το θέμα δεν είναι να αγχωθούμε, το θέμα είναι να ενημερωθούμε και να δούμε πώς θα το λύσουμε με κάποιο τρόπο.
1: Να πάμε όμως και στην αντίπερα όχθη. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που τα καταφέρνουν, είτε με τις φαρμακευτικές εξαρτήσεις, με τις ουσίες, δηλαδή ναρκωτικά ή αλκοόλ, είτε με τον τζόγο. Εμείς στο πρόγραμμα Προβλήσεις Αυτοβοήθειας δουλεύουμε τέτοιους ανθρώπους, τώρα θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο οι δράσεις με τη βοήθεια της περιφέρειας. Υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν πολύ καλά. Θέλω να πω από τώρα βέβαια ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που απαιτεί την εμπλοκή των ανθρώπων και την ενεργό τους συμμετοχή. Δεν είναι ένα καθαυτό ιατρικό πρόβλημα. Θα τους δώσουμε ένα μαγικό χάπι, θα τους προτείνουμε.
0: Και θα ξυπνήσεις χωρίς την εξάρτηση.
1: Θα συνδέεται με αλλαγές πολλές στη ζωή σου. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, αλλά πολλοί άνθρωποι τα καταφέρνουν.
0: Εγώ ξέρετε τι αγαπώ σε εσάς στο πρόγραμμά σας. Έτσι, αισθάνομαι ότι εμπλέκετε πολύ και δίνετε μεγάλη σημασία και χώρο και αγκαλιά στους ανθρώπους που είναι γύρω, είναι στο περιβάλλον ενός εξαρτημένου ατόμου, το οποίο μπορεί και το ίδιο να μην θέλει ή να μην έχει καταλάβει ή να μην συνεργάζεται για να έρθει το ίδιο σε εσάς, αλλά το περιβάλλον του δίπλα το αντιλαμβάνεται και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσει. Και έρχεται σε εσάς και του δίνετε δρόμους. Αυτού του ανθρώπου που νοιάζεται για το συγγενή του, το παιδί του, το γονιό του, τον θείο του, το φίλο του.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά, κύριε Κουσιάρη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει το σύστημα το οικογενειακό, που πολλές φορές εμείς δεν δίνουμε καθόλου βάρος στην αρχή την αναζήτηση των ευθυνών. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα λάθος ερώτημα. Τι έφταξε και ναι, ναι.
0: Πώς πάμε από εδώ και πέρα.
1: Καταρχάς μαζεύουμε τη ζημιά, σταθεροποιούμαστε, απέχουμε, κάνουμε αλλαγές και σε βάθος χρόνου μπορούν οι άνθρωποι με καθαρό μυαλό πλέον να δουν το δικό τους μερίδιο ευθυνών, των υπολείπων κτλ. Άρα υπό αυτό το πρίσμα η δουλειά με τους οικείους μπορεί να είναι οι γονείς, μπορεί να είναι οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι, γιατί όσο αλλάζει το προφίλ, πάμε σε τέτοια
0: δουλειά. Σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν και για να πενοχοποιηθούν οι ίδιοι και για να ενδυναμωθούν και για να πάρουν πληροφορίες για τυχόν όχι απόλυτα κατάλληλες συμπεριφορές που μπορεί να υιοθετούμε. Πάλι με τη λογική της αλληλοβοήθειας, δηλαδή η ενδυνάμωση, τις πληροφορίες, θα τα δώσουμε εμείς όλα αυτά, τη στήριξη, αλλά η ενδυνάμωση δίνεται πολύ και από τους ομότιμους. Δηλαδή όταν είμαι εγώ ένας σύντροφος μιας γυναίκα που έχει πρόβλημα με τον τζόγο και μπορεί να αισθάνομαι διάφορα, όταν θα συναντηθώ με άλλους συντρόφους. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το μοίρασμα.
1: Θα δω ότι δεν έχω το μοναδικό και το πιο μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο.
0: Μειώνει λιγάκι την ένταση που μπορεί να νιώθει ο καθένας ατομικά και να το βλέπει λιγάκι έτσι ως βουνό. Η συνεργασία τώρα με την περιφέρεια και η ενίσχυσή σας στο έργο σας αυτό, πρακτικά τι σημαίνει, ότι θα μπορέσουν περισσότεροι άνθρωποι να έρθουν κοντά σας σε περισσότερα σημεία.
1: Σε περισσότερες πόλεις της περιφέρειας. Θα μας διευκολύνει να δουλεύουμε μέχρι τις 8, δουλεύουμε πολύ ωριακά πλέον, αλλά τώρα με τη στήριξη της περιφέρειας δουλεύουμε απογεύματα, γιατί καταλαβαίνετε αυτό το προφίλ που σας ανέφερα.
0: Ναι, έχει τα απογεύματα ελεύθερο.
1: Τα απογεύματα ελεύθερα και κυρίως θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τις δράσεις που είναι για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πιο στοχευμένα δηλαδή.
1: Πιο στοχευμένα για ανθρώπους με πιο λειτουργικό προφίλ. Είναι μια άλλη μεθοδολογία, περισσότερο παιδαγωγική, εκπαιδευτική. Και που ακουμπάει αυτούς τους ανθρώπους καθαρά. Υπό αυτό το πρίσμα είναι και μια καινοτομία, γιατί πιλωτικά έχουμε αναπτύξει κάποιες εφαρμογές και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να τις αναπτύξουμε πλήρως, το πανεπιστήμιο έτσι με την εμπειρία του και τη γνώση του, αυτή την ιδέα της αλληλοβοήθειας για πιο λειτουργικούς ανθρώπους.
0: Ωραία.
1: Είναι κάτι που στην περιφέρειά μου θα δοκιμαστεί πρώτη φορά.
0: Πότε θα ξεκινήσει έτσι?
1: Άμεσα, τον επόμενο 1-2 μήνες, αλλά όποιος άνθρωπος θέλει, αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να περιμένει να ξεκινήσει κάτι.
0: Ωραία. Αυτό έτσι μου δώσατε πάσα, γιατί είναι το επόμενο που ήθελα να πω. Όποιος λοιπόν μας ακούει και αισθάνεται την ανάγκη είτε για τον ίδιο είτε για έναν κοντινό του άνθρωπο να απευθυνθεί σε εσάς για κάποιο είδους εξάρτηση, τι μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει?
1: Μπορεί πολύ απλά να καλέσει το 2410-233-332, να κλείσει άμεσα ένα ραντεβού. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Το απόλυτο σεβασμό στο απόλυτο είναι απόλυτα διασφαλισμένος. Οπότε είναι καλό, ας έρθει να πιούμε ένα καφέ, τόσο απλά.
0: Ένα τηλεφώνημα χωρίζει έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη με έναν άνθρωπο που μπορεί να δώσει βοήθεια. Ας γίνει αυτό το τηλεφώνημα. Πολύ ωραία το λέτε, γι' αυτό σας συμπαθώ πολύ. Ελάτε να πιούμε ένα καφέ, να πούμε καταρχάς λίγο τα ζόρια μας, έτσι, να τα μοιραστούμε.
1: Βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία, θα είμαστε.
1: Γιατί όπως λέμε και στο σύνθημα που θα έχουμε στις δράσεις που θα έχουμε για την Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών, στις 5-26 Ιουνίου θα έχουμε ένα τουρνουά μπάσκετ εξαιρετικό κατά δράση εκτέλεση με την περιφέρεια. Το σύνθημά μας για αυτό το διήμερο θα είναι το εκεί που υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει ελπίδα.
0: Ναι, πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, to the point, η καρδιά.
1: Πάντα στους ανθρώπους γυρνάνε.
0: Σωστά.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα λέμε, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο Βόλο και στην Ελένη Ραυτοπούλου να μιλήσουμε για την ακτοπλοϊκή αυτή νέα σύνδεση, η οποία, αν θυμάμαι καλά, Ελένη μου το έχει ξαναπεί, δεν θα είναι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες, θα συνεχιστεί.
1: Ακριβώς, θα είναι για όλη τη διάρκεια του χρόνου, έχει επιδοτηθεί.
0: Πλατανιά, Σκιάθος και Σκόπελος.
1: Λουτράκι γλώσσας Σκοπέλου και Βόλος για το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα λέγαμε ότι εγκρίθηκε, ότι αναμένεται να ξεκινήσει. Τώρα ξεκίνησαν την Παρασκευή. Οπότε μιλάμε για πραγματικά πλέον γεγονότα. Με ποιον μιλάμε? Με τον κύριο Θωμά Μαμά. Είναι πρόεδρος του Αναπτυξιακού και Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανιάς, το χωριό μας. Επιχειρηματίας στην περιοχή του όμορφου Πλατανιά. Μια περιοχή έτσι κι αλλιώς όμορφη, η οποία όμως νομίζω ότι παίρνει άλλη τουριστική όθηση μετά την κατασκευή του νέου λιμανιού εκεί και με το νέο δρομολόγιο που ξεκίνησε πριν από 2-3 μέρες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μαμά.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα με υγεία, εύχομαι, σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά επίσης.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ξεκίνησαν τα δρομολόγια?
2: Ναι, ξεκίνησε από την Παρασκευή το επιβατικό πλοίο Ζέφυρος. Ξεκίνησε τα καθημερινά δρομολόγια. Ξεκινάει το πρωί 6 παρα 10. Από Πλατανιά πηγαίνει στο λιμάνι του Λουτρακίου γλώσσα Σκοπέλου.
1: Πρώτα πηγαίνει γλώσσα, δηλαδή το πρώτο δρομολόγιο.
2: Ναι, το πρώτο δρομολόγιο πηγαίνει στη γλώσσα, στο Λουτράκι το λιμάνι. Μετά επιστρέφει στο λιμάνι της Σκιάθου. Μετά στο λιμάνι του Πλατανιά. Μετά από το λιμάνι του Πλατανιά στο Βόλο, επιστροφή από το Βόλο το μεσημέρι, Πλατανιάς, Σκιάθο, Λουτράκι, Σκοπέλου, επιστροφή από το Λουτράκι πάλι στη Σκιάθο και τελειώνει 4 και 10 επιστρέφει στον Πλατανιά, όπου και δεν νυχτερεύει.
1: Για όλη τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή,
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό, θα εξυπηρετήσει όλο το νότιο πύλιο και βασικά είναι πολύ καλό και για όλο τον νομό Μαγνησίας, γιατί θα επικοινωνούμε πλέον με το αεροδρόμιο της Σκιάθου, το διεθνές αεροδρόμιο της Σκιάθου, όπου μπορεί εύκολο επισκέπτης να φτάσει στο αεροδρόμιο της Σκιάθου και από εκεί με το πλοίο να φτάσει στον Πλατανιά και από εκεί σε όλο το νότιο πύλιο και κατεπέτυση σε όλο τον νομό Μαγνησίας.
1: Παρακάμπτοντας το οδικό κύκλωμα του πυλίου, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο βέβαια.
2: Ακριβώς. Με τα προβλήματά του, πάρα πολλά προβλήματα, ελπίζουμε μελλοντικά να λυθούν, αλλά μέχρι να λυθούν, επειδή έχουμε το καινούριο σύγχρονο λιμάνι του Πλατανιά, είναι ευκαιρία να συνδεθούμε. Έγινε το πρώτο βήμα με αυτή τη σύνδεση. Εμείς θέλουμε και να συνδεθούμε και με το Πευκή Ευβοίας και με τον Άγιο Κωνσταντίνο μελλοντικά. Θα προσπαθήσουμε, θα πιέσουμε και ευελπιστούμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε την πρώτη σύνδεση μετά από χρόνια που συνδέει και τη Σκόπελο και τη Σκιάθο και το Βόλο πλέον με το Πλατανιά.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι?
2: Ναι, από ό,τι γνωρίζουμε θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μέχρι και τον Οκτώβριο θα είναι και ο Βόλος. Μετά θα συνδέει Σκόπελο, Σκιάθο, Πλατανιά μέσα στο χειμώνα το πλοίο. Οπότε θα είναι και καλό και για τους κατοίκους της γλώσσας, τη Σκοπέλο δηλαδή και τη Σκιάθο, που θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χερσαία Μαγνησία, να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν τις δουλειές τους στο Βόλο που είναι. Και φυσικά θα έχει και ωφέλη όλη η περιοχή,
1: προφανώς,
2: η ευρύτερη περιοχή.
1: Προφανώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτές τις πρώτες 2-3 μέρες τώρα μιλάμε. Υπάρχει κίνηση, κινητικότητα, το ξέρει ο κόσμος, γίνονται ενέργειες για να μαθευτεί?
2: Αρχίζει να το μαθαίνει και ειδικά με τη συνέντευξη που κάναμε στην ΕΡΤ και μεταδόθηκε τηλεοπτικά στην ΕΡΤ. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο κόσμος ρωτάει να μάθει και τα δρομολόγια και τώρα πλέον έχουμε επίσημα και τη σύνδεση από την Παρασκευή όπως προαναφέρατε. Και πιστεύω ότι πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχει κοινοποιηθεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

0: κοινωνικής δικτύωσης και σιγά σιγά ο κόσμος και ρωτάει, και εδώ στο Βόλο που έρχομαι εγώ για δουλειές και για ψώνια, με ρωτάει ο κόσμος για, για το καραβάκι, για τα δρομολόγια. Δηλαδή έχει αρχίσει και μαθαίνεται πάρα πολύ.
1: Να,
0: και αυτό είναι ενθαρρυντικό.
1: Να διευκρινίσουμε ότι δεν παίρνει αυτοκίνητα, οχήματα.
0: Όχι, όχι, είναι επιβατικό. Είναι επιβατικό, είναι 160 ατόμων. Μπορεί η χωρητικότητα σε 160 ατόμων.
1: Α, είναι τόσο. Νόμιζα ότι είναι περίπου 80, πολύ λιγότερο.
0: Όχι, είναι 160 και είναι και γρήγορο. Να φανταστείτε, πλατανιά σκιάθο κάνει γύρω στα 25 λεπτά.
1: Ωραία, αυτό, αυτό θα σας ρωτούσα. Πλατανιά σκιάθο 25 λεπτά. Πλατανιά γλώσσα.
0: Πλατανιά γλώσσα είναι περίπου στα 50 λεπτά είναι.
1: Και Βόλος,
0: και πλατανιά. Βόλο, μία ώρα και 50 λεπτά. Μία ώρα και 50 λεπτά είναι.
1: Το κόστος του εισιτηρίου.
0: Από ό,τι γνωρίζω είναι στα Πλατανιά σκιάθο στα 14 ευρώ. Βόλος Σκόπελος είναι στα 39 ευρώ το άτομο. Και τώρα δεν θυμάμαι και τα υπόλοιπα, αλλά μπορούμε, αν κάποιος επικοινωνήσει, υπάρχει και πράκτορα στον Πλατανιά, μπορεί να τον ενημερώσει ακριβώς, με ακρίβεια.
1: Πράκτορας υπάρχει στον Πλατανιά, λιμενικό ταμείο δεν υπάρχει όμως στον Πλατανιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε,
1: τι
0: λιμενικό ταμείο, ο Δήμος Νοτιού Πηλίου ίδρυσε λιμενικό ταμείο, το μόνο θέμα έχουμε αυτή τη στιγμή και πιέζουμε, είναι να μπει κάποιο μόνιμο υπάλληλο στο λιμάνι του Πλατανιά, ώστε να μπορεί να διευθύνει και να τακτοποιεί και τα σκάφη και να εισπράττει και ο Δήμος. Είμαστε σε συνεχή πίεση και με τον Δήμαρχο και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες να λυθεί και αυτό το θέμα. Και όπως και περιμένουμε και για λιμενικό σταθμό στον Πλατανιά, περιμένουμε και αυτό τις επόμενες μέρες να τακτοποιηθεί.
1: Δηλαδή μπορεί να τακτοποιηθεί από φέτος, από αυτή την περίοδο.
0: Ναι, από φέτος. Ναι, ναι, είμαστε πολύ κοντά. Με ενέργειες του συλλόγου μας, με ενέργειες του Δήμου, πιστεύω ότι θα έχουμε αυτά αποτελέσματα σε λίγες μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Από τώρα.
1: Γιατί επειδή, όπως είπατε, για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, επισκέφθηκα την περιοχή και είδα ότι υπάρχει και πολλή κίνηση με εστιοπλοϊκά σκάφη.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ο φορέας.
0: Όπως το λέτε, και ο φορέας και να λειτουργήσει σωστά ο φορέας. Δηλαδή να μπει υπάλληλος μόνιμος κάτω και επίσης και να έρθει και λιμενικός σταθμός και να υποπτεύει όλη αυτή την κίνηση. Γιατί όσο περνάνε μέρες θα αυξηθεί η τουριστική κίνηση. Αρχίσαμε από αυτό το Σαββατοκύριακο να έχουμε πιο πολλή κίνηση και τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να κορυφώνεται η τουριστική κίνηση. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να συντομεύσουν αυτές οι ενέργειες ώστε να μπει και δημοτικός υπάλληλος κάτω και λιμενικός σταθμός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη. Δηλαδή είναι
1: το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω είναι εύλογο.
0: Ακριβώς.
1: Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να προϋπάρχει τις, θα λέγαμε.
0: Αλλά όπως γνωρίζετε,
1: στην Ελλάδα
0: είμαστε. Πάνε αργά τα πράγματα, πάνε με δυσκολίες. Εμείς πιέζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι το τελευταίο διάστημα. Έχουμε 1,5 χρόνο που πιέζουμε για όλα αυτά τα θέματα. Τον Αύγουστο είχε επισκεφθεί και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας στον Πλατανιά. Του θέσαμε επιτάπητος τότε και όλα αυτά τα θέματα. Αλλά είμαστε στην Ελλάδα δυστυχώς.
1: Είμαστε με τους ρυθμούς μας. Ναι.
0: Ακριβώς. Είμαστε με τους ρυθμούς μας. Αυτό. Προκύπτουν και κάποια προβλήματα. Και πιστεύω σιγά σιγά να λυθούν. Λίγο υπομονή χρειάζεται. Πιστεύω να τα καταφέρουμε.
1: Το νέο λιμάνι εδώ και πόσο καιρό λειτουργεί?
0: Κοιτάξτε να δείτε, επίσημα ο Δήμος το ανέλαβε από το Φεβρουάριο περίπου. Το λιμάνι τελείωσε κατασκευαστικά πέρυσι πριν το Πάσχα, το Μάρτιο, πέρυσι το Μάρτιο. Πέρυσι ακόμα ήταν πιλωτικά, δηλαδή δεν το είχε αναλάβει ακόμα ο Δήμος γιατί δεν είχε πάρει την άδεια από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Φέτος το πήρε και το λειτουργεί πλέον. Από τον Φεβρουάριο το είχε αναλάβει ο Δήμος και είναι υπεύθυνος ο Δήμος Νοτιού Πηλίου πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Να το λειτουργήσει.
1: Λοιπόν, εγώ ήδη σχεδιάζω τη μετάβαση από το Βόλο στον Πλατανιά, νομίζω και πολλοί άλλοι από όσους μας ακούνε και από όσους το μαθαίνουν.
0: Και περιμένουμε και όλο τον κόσμο, όλους τους επισκέπτες να μας επισκεφθούν. Είμαστε ένα όμορφο χωριό, όπως και όλο το Πήλιο, όλος ο νομός Μανησίας με τις ποράδες, και ελπίζουμε να έρθουν και άνετα και ξεκούραστα
1: και
0: να σας φιλοξενήσουμε, να μείνετε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δώσατε και που ακουστήκαμε για άλλη μια φορά.
1: Σας ευχαριστούμε
0: και σας περιμένουμε και από κοντά να τα πούμε και από κοντά. Με πιο ήρεμους ρυθμούς πλέον, χωρίς δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Ωραία, να σας ευχαριστήσω και εγώ για τους δύο θερμά. Να πάμε στον Αλέξανδρο Ζαούτσο στα Τρίκαλα. Μας ακούει ο Αλέξανδρος.
3: Σε χρόνο ρεκόρ.
2: Ρεκόρ πάντα.
3: Καλημέρα.
2: Ιδιοσιογραφικά, αυστηρά. Λοιπόν. Τι έχει συμβεί με την υπόθεση Τζορτζιώτη, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος πόσο καιρό τώρα, από το Μάρτι.
3: Αρκετό. Αρκετό, ναι, ακριβώς.
2: Απρίλη, δεν θυμάμαι. Ναι.
3: Ακριβώς τότε. Λοιπόν, μιλάμε για μπλόκο, οριστικό μπλόκο στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη,
2: ναι,
3: που βάζει το δικαστικό συμβούλιο με συγκεκριμένη απόφαση που έλαβε. Μιλάμε για ένα βούλευμα προφανώς το οποίο είναι νομικά θωρακισμένο. Απέρριψε την προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης, βεβαίως έγινε το σχετικό αίτημα. Παραμένει προφυλακισμένος για την φωνική έκρηξη του εργοστάσιο της ψυχοτοβιομηχανίας. Θυμίζουμε ξημερώματα της 26 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, μια ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε την κεντρική μονάδα της ψυχοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα. Το εργοστάσιο το οποίο κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο και ξέσπασε βεβαίως η καταστροφική πυρκαγιά, παγιδεύοντας εργαζόμενους στα συντρίμια, με θλιβερή συνέπεια, αποτέλεσμα τον θάνατο 5 εργατριών. Να πούμε ότι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής αρχικά διάταξης του ανακριτή, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Και βεβαίως μιλάμε για μια δικαστική εξέλιξη που αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα πλήγμα, θα λέγαμε, για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δεν περιορίστηκε σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης των ακριτή, αλλά εξέδωσε και ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, το οποίο αναλύει σε βάθος τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, αποδομή της όποιες ενστάσεις της πλευράς του κατηγορημένου και κινείται στην κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψής του και μετέπειτα προφυλάκησής του. Δηλαδή οι δικαστές επανεξέτασαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα αποτελέσματα των πραγματογνωμόνων και έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το βαρύτατο και κακουργηματικού χαρακτήρα δίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
2: Ναι, βέβαια η προφυλάκηση γίνεται. Ναι, η προφυλάκηση γίνεται για λόγους να μην φύγει, να μην εξαφανιστεί κλπ. Ότι είναι, δηλαδή για δύο λόγους προφυλακίζουν. Για το λόγο μην φύγει και δεν δικαστεί και για το λόγο, για το φόβο μην επαναλάβει το ίδιο έγκλημα. Αυτό ναι, συνήθως συμβαίνει έτσι στις περιπτώσεις αυτές. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι και το θέμα της κοινής γνώμης που είναι πάντα πιεστικό. Είπες οριστικό τέλος. Βέβαια έχω την εντύπωση ότι ανατρίμηνο έχουν δικαίωμα. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, μπορεί να πέφτω έξω νέας αίτησης αποφυλάκησης.
3: Υπάρχει, ναι, ναι, υπάρχει, ναι, αυτή η διαδικασία. Προφανώς μιλάμε για την αρχική αίτηση, το αρχικό αίτημα.
2: Δεν είχε ξανακάνει, είναι η πρώτη αίτηση για να αποφυλακιστεί,
3: ναι, ναι,
2: αυτή. Οπότε ναι, έρχεται το απορριπτική απάντηση με ένα βούλευμα που εξηγεί και το σκεπτικό, αποδομώντας, όπως λες και εσύ, κάθε υπέρ του στοιχείου που προσπαθούσε η υπεράσπιση να αναδείξει. Μάλιστα.
3: Ναι, το σημαντικό είναι ότι στο βούλευμα γίνεται λόγος για ισχυρές ενδείξεις ενδεχόμενου δόλου και στην ουσία καταλήγει πως η προσωρινή κράτηση παραμένει το μοναδικό αναγκαίο και επαρκές μέτρο για την εξασφάλιση της παρουσίας του στη μελλοντική δίκη.
2: Αυτό.
3: Και την αποτροπή τέλησης νέων αδικημάτων.
2: Ακριβώς αυτό που έλεγα έρχεται.
3: Όχι, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, εμείς αναφέρουμε κάποια στοιχεία.
2: Όχι, αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι κρατούνται οι προσωρινά κρατούμενοι ανά την Ελλάδα για οποιοδήποτε έτσι έγκλημα κατηγορούνται.
3: Ναι. Οφείλουμε να σημειώσουμε, Μάνια, και να κλείσουμε αυτό, γιατί δεν έχει άλλο χρόνο, φαντάζομαι, ότι ο κύριος Τζορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της πισκοτοβιομηχανίας, ο οποίος βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, είχε υποστηρίξει κατά την απολογία του ότι ως επικεφαλής μιας επιχείρησης με τεράστιο κύκλο εργασιών, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων αερίου, επιρρύπτοντας ουσιαστικά και τις ευθύνες
2: σε άλλους, σε μηχανικούς
3: συνεργάτες του, τους μηχανολόγους και τεχνικούς ασφαλείς. Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δώσουμε έτσι λίγο χρόνο τώρα στην Ελένη τη Ραυτοπούλου να μας πει τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Οπότε νιώσει έτοιμη από μένα. Για χαρά, θα τα πούμε και πάλι μαζί στο Θεσσαλικό Περισκόπιο αύριο.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Βιβλική καταστροφή προκάλεσε η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπιάδας, του Σπαρμού και του Φλάμπουρου, σε καπνοκαλλιέργειες, σιτοκαλλιέργειες και δενδρόδεις καλλιέργειες αντίστοιχα. Το χαλάζι συνοδευόταν από δυνατούς ανέμους. Και στα Φάρσαλα το χαλάζι χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα χωράφια με βιομηχανική ντομάτα, βαμβάκι και καλαμπόκι σε μια περίοδο κρίσιμη για την εξέλιξη της παραγωγής. Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Κατέθεσαν την Παρασκευή στον Αριοπάγο μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεδομένων των 57 νεκρών και της πλήρους γνώσης του Υπουργού για την επικίνδυνη κατάσταση του σιδηροδρόμου, οι κατηγορίες πρέπει να αναβαθμιστούν σε διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και ανθρωποκτονία αντί μόνο παράβαση καθήκοντος. Την ανησυχία της για τις εξελίξεις της πολεοδομίας και τις αλλαγές γενικών γραμματέων εξέφρασε η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας, Νάνση Καπούλα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, προειδοποίησε για θεσμικά κενά και καθυστερήσεις στον σχετικό χωρικό σχεδιασμό, ζητώντας διαφάνεια, διοικητική συνέχεια και περιορισμό της γραφειοκρατίας που, όπως ανέφερε, ευνοεί φαινόμενα αδιαφάνειας.

0: Σε μια πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα ενέργεια, προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η πολιτική οργάνωση του Ροβίκονα, μέλη της οποίας έσπασαν παρκόμετρα και στα νεοσύστατα πάρκινγκ τόσο στην οδό Καλυθέας όσο και στη Γεωργιάδου, γιατί διαφωνούν με τη χρέωση στην στάθμευση. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπήρξε έντονη ανακοίνωση καταδίκης, στην οποία εκτός των άλλων καλούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν με σαφήνεια απέναντι στα γεγονότα. Βανδάλισαν τον εξοπλισμό στο παρκάκι του Μήλου Ματσόπουλου. Ο Δήμος Τρικαίων καταδίκασε με ανακοίνωση το συμβάν. 3 χρόνια μετά τις εκρήξεις πυρομαχικών στην 111 πτέρυγα μάχης, εγκρίθηκε η καταβολή 24.130 ευρώ σε 45 επιχειρήσεις της Νέας Αγχιάλου για ζημιάς από το οστικό κύμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Αριστοτέλη Μπασδάνη, οι καθυστερήσεις οφείλονταν στις απαιτούμενες εγκρίσεις και διοικητικές αλλαγές. Μήνυμα στήριξης της αγροτικής παραγωγής έστειλε από την 45η γιορτή κερασιού στο Μεταξοχώρι Αγιάς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες κατοχύρωσης θεσσαλικών προϊόντων ως προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Μήλο της Αγιάς και το κάστανο της περιοχής Μελιβίας και Αμπελακίων, ενώ ολοκληρώνεται αντίστοιχη πρωτοβουλία για το κεράσι της Αγιάς. Στη θάλασσα μεταφέρθηκαν χθες οι αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης πλωτής μονάδας LNG στον Παγασιτικό. Δεκάδες διαδηλωτές μαζί με φορείς και πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις συμμετείχαν σε συμβολικό περίπλου διαμαρτυρίας, υψώνοντας πανό στο σημείο της προτινόμενης εγκατάστασης. Οι διοργανωτές εξέφρασαν ανησυχίες για περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη. Πρώτη δύναμη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας αναδείχθηκε η παράταξη Ιατρική Αναγέννηση, συγκεντρώνοντας 331 ψηφοδέλτια. Δεύτερη, η πρωτοεμφανιζόμενη Δυναμική Συμμαχία Ιατρών με επικεφαλή στη γυναικολόγο με ευτήρα Φέη Αναστασιάδου, που έλαβε 214 ψήφους. Τρίτη, αναδείχθηκε επίσης νέα παράταξη Έλευση, Ελεύθερα Σκεπτόμενοι Ιατροί, του Ορθοπαιδικού Δημήτρη Καφίδα, με 67 ψηφοδέλτια. Νέα πάτη σε βάρος ηλικιωμένη στα Τρίκαλα, 47χρονος αλλοδαπός παρίστανε τον αστυνομικό και της απέσπασε χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ και χρυσαφικά. Ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ η διήμερη εκλογική διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, με περίπου 1.900 γιατρούς να προσέρχονται στις κάλπες, είτε με τη φυσική τους παρουσία είτε ηλεκτρονικά, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου τους για να εκλέξουν τα νέα όργανα. Το θαλάσσιο πλούτο του Παγασιτικού και τη γαστρονομική ταυτότητα του Βόλου ανέδειξε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιχθυόσκαλα Βόλου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Love Your Local Market. Οι επισκέπτες συμμετείχαν σε γευστικές δοκιμές, ενώ προβλήθηκε η συμβολή της τοπικής αλληλείας και επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη της περιοχής. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, πραγματοποιώντας και την κεντρική ομιλία, τιμήθηκε χθες στην πύλη Τρικάλων η 83η επέτειος από την ιστορική μάχη της Πόρτας. Εκδήλωση μνήμης για τη θυσία των προσκόπων Αηδινίου διοργανώνει στις 21 Ιουνίου η Ένωση Παλαιών Προσκόπων του Τρίτου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νέας Ιωνίας Βόλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεία λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, τιμώντας την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό των μαρτυρικών προσκόπων του 1919. Τέλος, σημαντική διάκριση για το Μουσείο Τσιτσάνι. Απέσπασε έπαινο για την προσφορά του στον πολιτισμό από τον Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του περασμένου Σαββάτου, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί ως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh,

με τα μαθήματα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων ολοκληρώθηκαν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι, για να μην ξεχνάμε τη νέα γενιά, τη νεολαία. Είναι μια άλλη ιστορία βεβαίως. Τι τις έχουμε παραδώσει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και από την πρώτη μέρα βεβαίως των πανελλαδικών εξετάσεων λέγαμε και ως εκπομπή ότι είναι μόνο η πρώτη σελίδα ενός βιβλίου που γράφουν στη ζωή τους. Και αν δεν την συμπληρώσουν όλοι, υπάρχουν πολλές άλλες σελίδες που μπορούν να γράψουν.

Το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε την τοποθέτηση νέων γενικών γραμματέων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θυμίζουμε βέβαια ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε την παρέτηση του κυρίου Ευθυμίου Μπακογιάννη από το Υπουργείο Ενέργειας και του κυρίου Γιώργου Διδασκάλου από το Πολιτισμού. Ο τελευταίος δε ήταν στην συγκεκριμένη θέση επί 7 χρόνια, όντας αρμόδιος για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε δηλώσει πως οι παραιτήσεις των γενικών γραμματέων έγιναν για προσωπικούς λόγους. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη. Έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση, παύλα εισαγγελέας, είπε ο κ. Μαρινάκης, έχει πέσει έξω. Όλη τη δικαιοσύνη δεν θέλουμε, αυτό παντού, και την αξιοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ήρθαν σε καταρχήν συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν αρχικά από το Πακιστάν, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες. Τελετή υπογραφής της συμφωνίας, να πούμε ότι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 του μηνός στη Γενέβη, όπως τουλάχιστον ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο J.D. Vance, πάντως γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να είναι παρόν, συμπληρώνοντας ότι είναι πιθανή η παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, λέει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση του Πακιστανού Πρωθυπουργού Σαμπάς Σαρίφ μέσω X. Μέσω social media γίνεται η διαδικασία. Απίστευτο, Λοιπόν, καθίστε να δούμε. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ανοιχτά μικρόφωνα. Ερτ Λάρισας, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως Ερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Χρήστος Μαμάτσιος και Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Να τους πούμε και μια φορά πρώτους. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και τα μέλη της εκπομπής. 98,3 στα FM, ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ thing... και ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή. Η ισχύσεντη ενώση και πραγματικές ειδήσεις με τις οποίες τροφοδοτούν το κέντρο, εκεί το ραδιομέγαρο. 12 με 1 καθημερινά η εκπομπή που ακούτε, εκτός απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας. Και εντάξει, μείνετε συντονισμένοι αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM. Και το λέμε όχι μόνο όταν προκύπτει θέμα, αλλά όταν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Γιατί είχαμε την εξιχνίαση μιας περίπτωσης απάτης και δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος ενός 47χρονου. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένου. Ηλικιωμένη για την ακρίβεια, έτσι, εδώ στα Τρίκαλα. Ο 47χρονος προσποιήθηκε τον αστυνομικό με το πρόσχημα της αστυνομικής επιχείρησης σε βάρος απατεώνων. Την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ. Ωστόσο, υπήρξε αυτή η αστυνομική έρευνα που έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ταυτοποιήθηκε στην ουσία ο 47χρονος δράστης και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και θα πρέπει να πούμε ότι για το 2026 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας καλεί να δούμε την αιμοδοσία μέσα από το πιο δυνατό και συγκινητικό πρίσμα της, λανσάροντας ως παγκόσμιο μήνυμα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές. Πάμε λίγο να συναντήσουμε την κυρία Έφη Δημητριάδου, είναι η επικεφαλής της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Τρικάλων. Καλή σας ημέρα, πώς είστε, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι ανάγκες αίμα δεν τελειώνουν ποτέ και δεν είναι μόνο η Παγκόσμια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε ότι χρειαζόμαστε αίμα για τους συνανθρώπους μας, είναι ένας καθημερινός αγώνας που κάνετε κι εσείς.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Καταρχήν σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω κι εγώ όλους τους αιμοδότες που έρχονται όλο το χρόνο και δίνουν αίμα και έτσι βοηθάμε όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και με τη μέρα αυτή, την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη, είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε σε όλους εμάς που είμαστε από 18 έως 65 χρονών και υγιείς, ότι μπορούμε να γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες, όσοι δεν έχουμε γίνει.
0: Ναι. Είναι μια ασπίδα προστασίας, κυρία Δημητριάδη.
1: Ναι. Είναι ασπίδα προστασίας και για εμάς τους ίδιους. Γιατί έχουμε, όταν είμαστε εθελοντές, έχουμε την κάρτα μας, έχουμε ένα απόθεμα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν το έχουμε ανάγκη και δεν μπορούμε να αιμοδοτήσουμε εκείνη τη στιγμή. Είναι ασφάλεια και για τον ίδιο τον αιμοδότη το να δίνει αίμα και για μας βέβαια να έχουμε επάρκεια στην αιμοδοσία.
0: Και είναι μια αλυσίδα ζωής, θα λέγαμε, κάθε δότης σε όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι. Υπάρχουν ανάγκες σε φιάλες αίματος τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο Τρικάλων? Επαρκούν, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια,
1: όσο περισσότερο τόσο καλύτερο?
0: Ναι, σωστό.
1: Καλά είμαστε από αίματα, αλλά όσο το περισσότερο τόσο το καλύτερο. Είμαστε ασφαλείς απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις όπως τροχαία, επεμβάσεις που δίσους στραβώνουν, πολυμεταγγιζόμενους που χρειάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα να πάρουν αίμα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερο τόσο καλύτερο, είμαστε όλοι πιο ασφαλείς.
0: Αιμοκαθαριζόμενους, έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ενεργοποιηθεί και πάρα πολλοί σύλλογοι. Δηλαδή γίνονται, όχι μόνο πολιτιστικοί φορείς και κοινωνικοί φορείς γενικότερα, δημιουργούν τράπεζα αίματος και προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σωστά.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο, εσείς κάνατε κάποιες δράσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα? Βασικά, όπου σας καλούν, εσείς
1: όπου
0: συμμετέχετε.
1: Όπου μας καλούν, πάμε.
0: Όπου σας καλούν, πάτε.
1: Την Παρασκευή ήμασταν στην Καλαμπάκα, στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. Εχθές και προχθές ήρθε εδώ η ΔΕΠ Τρικάλων και οι εργαζόμενοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Αύριο θα πάμε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Παρασκευή, Σάββατο θα έρθουν οι δρομοί των Τρικάλων εδώ. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Έχουμε δράσει.
0: Έχετε πολύπλευρη συμμετοχή σε όλο αυτό. Ναι.
1: Όχι, δεν έχω παράπονο. Είμαστε καλά.
0: Ναι, και έχω την αίσθηση ότι το τμήμα της αιμοδοσίας του νοσοκομείου Τρικάλων είναι από τα πλέον επιτυχημένα. Συγγνώμη, εγώ οφείλω να το πω, γιατί προσπαθεί να προσεγγίσει τον άνθρωπο με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και το καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Προσπαθούμε τουλάχιστον.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Δεν ξέρω αν έχετε ανάγκες σε προσωπικό ή τέλος πάντων ή σε άλλα πράγματα τα οποία βεβαίως δεν αφορούν εσάς αποκλειστικά, αφορούν τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας. Αλλά δεν ξέρω αν σε αυτό το πεδίο εσείς έχετε κάτι να μας υποδείξετε, να παρατηρήσετε κτλ.
1: Όχι.
0: Είστε καλά. Όχι. Είστε καλά.
1: Είμαστε καλά, δόξα τω.
0: Ωραία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και σε εσάς, έτσι ο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Τρικάλων και βεβαίως όλους τους εθελοντές αιμοδότες που προσφέρουν πραγματικά στον συνάνθρωπό τους και όταν το έχουμε ανάγκη το αίμα, ξέρετε, το αναζητούμε, αλλά δεν το βρίσκουμε πάντα. Οπότε,
1: σωστό.
0: Καλό είναι να έχουμε αυτή την τράπεζα αίματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: να είστε
1: για.
0: Καλά. Να είστε για. Καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Έφη Δημητριάδου είναι ολιγόλογοι, θα λέγαμε έτσι. Και νομίζω ότι δεν αρέσκεται σε βαρύδουπες τέλος πάντων δηλώσεις ή κάποια πράγματα τα οποία ως Τμήμα Αιμοδοσίας κάνει όλη τη χρονιά, κάθε χρονιά μέσα από τις δράσεις, αλλά νομίζω ότι η παρέμβασή τους είναι από τις πιο σημαντικές στην κοινωνία μας και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μιχάλη Λάπα, είναι αντίμαχος πολιτισμού αθλητισμού. Κύριε Λάπα, πώς είστε καταρχάς, είστε καλά?
1: Και παιδείας,
0: έτσι, και παιδείας.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαν παιδιά που είμαστε, οπότε έχουμε και αυτό τον τίτλο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε Θεσσαλία, καλημέρα Ελλάδα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και βεβαίως ένας από τους λόγους που είστε μαζί μας είναι γιατί πλέον είχαμε σε επίπεδο πολιτισμού και δει για το Μουσείο Τσιτσάνη. Θα έχουμε σε πολύ λίγο εδώ το Στέλιο τον Καραγιώργο, τον είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μουσείου Τσιτσάνη, για την τεράστια αυτή τιμή και αναγνώριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε για τα ευρωπαϊκά βραβεία μουσείων, όπου αποσπάσαμε έπαινο για τον δημιουργικό, ακριβώς ειδικό έπαινο για τον δημιουργικό ρόλο ως κόμβος πολιτισμού. Το Σάββατο το περασμένο έγινε.
1: Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Όχι ως Τρικαλινοί μόνο, αλλά ως Έλληνες γενικά. Σωστά. Που μπόρεσε ένα μουσείο μέσα σε μεγάλες υποψηφιότητες, αρκετές υποψηφιότητες, πάνω από 35 υποψηφιότητες, και μάλιστα με ισχυρά ονόματα, δυνατά ονόματα, βαδιές φανέλες που λένε, να μπορέσουμε να αποσπάσουμε αυτή τη διάκριση. Για μας βέβαια ήταν κάτι το οποίο και το θέλαμε και το αναμέναμε, γιατί όσοι γνωρίζουν το Μουσείο Τσιτσάνη ξέρουν ότι πλέον έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των Τρικαλινών και όχι μόνο, ως ένας χώρος πολιτισμού, έκφρασης των ιδεών. Σε καθημερινή βάση γίνονται εκδηλώσεις, αυτό το γνωρίζουν όλοι που επισκέπτονται το Μουσείο. Δεν είναι μόνο το μουσιακό αυτό καθ' αυτό, όσο και ως χώρος υποδοχής εκδηλώσεων που έχει αγκαλιαστεί από πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι μια διάκριση για τον ελληνικό πολιτισμό, για όλη την Ελλάδα, αφού ήταν το μοναδικό υποψήφιο ελληνικό μουσείο. Mm. Και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν και άλλοι. Εδώ επιτρέψτε μου, ως επικεφαλής πολιτικός, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάστηκαν, είτε τους επιστημονικούς συνεργάτες μας, μουσιολόγους, ειδικούς τεχνικούς, δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες και οι υπάλληλοι οι οποίοι νυχθημερών βρίσκονται εκεί πέρα και κάνοντας υπέρβαση των υπαλληλικών ιδιωτήτων, γιατί όσοι έρθουν εκεί πέρα θα δουν ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς μόνο για μια υπαλληλική νοοτροπία, μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για προσφορά, για ένα διακόνημα το οποίο το αντιλαμβάνεται όποιος έρθει εκεί πέρα, καθώς επίσης και τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους ανθρώπους. Δεν θα ήθελα να πω ονομαστικά, αν και μπορώ, γιατί είναι πάρα πολύ και θα δικήσουμε κάποιον. Είναι μια μεγάλη ομάδα, έτσι έχουμε μάθει να δουλεύουμε, έτσι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ως ομάδα, και οι ομάδες είναι αυτές και που προχωράνε και πάνε και ψηλά.
0: Να πούμε μια καλημέρα και στη Ζάκυνθο, γιατί μας έστειλε μήνυμα ένας φίλος, ο Γιώργος από τη Ζάκυνθο. Κύριε Λάπα, να την πούμε
1: μια ζεστή καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο, στην πανέμορφη Ζάκυνθο, η οποία έχει το δικό της χαρακτήρα, το δικό της, ας πούμε, πολιτιστικό στίγμα. Είναι πανέμορφη, με τα μουσικά δρόμενα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά τους λόγια και ευχόμαστε και για αυτούς ό,τι καλύτερο.
0: Κύριε Λάπα, τώρα δοθήσεις ευκαιρίας, θέλω να ρωτήσω λίγο το εξής. Έχετε εκδώσει και το πρόγραμμα του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις? Πλούσιο και φέτος.
1: Είναι πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι γενικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα θεατρικά και τα μουσικά δρόμενα, έχουμε γίνει πόλος έλξης. Θέλουν να έρθουν και ζητάνε να έρθουν, γιατί ανταποκρίνεται ο κόσμος. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα είναι ένα καλοκαίρι που ο κόσμος θα απολαύσει παραστάσεις. Θα μπορεί το βράδυ να ηρεμεί, να ξεκουράζεται, να βγαίνει από την καθημερινότητα, από τα άγχη. Έχει παραστάσεις για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλες τις επιθυμίες. Και εδώ είμαστε να ακούσουμε και προτάσεις, γιατί όχι να συνεργαστούμε και με άλλους χώρους και με άλλες, να δημιουργηθούν συμπράξεις πολιτιστικές, οι οποίες θα αλλάξουν και λίγο το τοπίο, το καλλιτεχνικό τοπίο στα Τρίκαλα.
0: Έχουμε περίπου 20 παραστάσεις θεατρικές που θα φιλοξενηθούν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Θα έρθουν και άλλες. Και άλλες, ναι, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν διαθεσιμότητες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι χώροι πλέον είναι συγκεκριμένοι. Παρ' όλα αυτά, όμως, είμαστε και σε συζητήσεις και με άλλους. Το φυλάδιο είναι ηλεκτρονικό, δηλαδή προσταφερείται πράγματα. Αν κάτι ακυρώνεται, βγαίνει ή προστίθονται άλλα πράγματα. Γι' αυτό ο κόσμος να ενημερώνεται τακτικά, να μπαίνει μέσα, να βλέπει. Μην ξεχνάμε τα καταπληκτικά έργα που έχουμε στο Δημοτικό Υπαίθριο Κινηματογράφου, που φέτος είναι και αυτός πλούσιος, και από ό,τι ακούω έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά και με μεγάλη προσέλευση του κόσμου στον χώρο του Μήλου Ματσόπουλου. Αν και Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει και η μερίδα του κόσμου και αναφέρομαι στους βανδαλισμούς που γίνανε σε αυτό το κόσμημα των Τρικάλων.
0: Που θα πρέπει στο, σιγά, στο παρκάκι, λέτε, πίσω από το Μήλο Ματσόπουλο.
1: Στο πίσω μέρος. Όπου και αν γίνονται βανδαλισμοί, καλό είναι οι άνθρωποι που σκέφτονται να βάλουν χέρι να το ξανασκεφτούν και άλλη φορά, γιατί δεν είναι δικιά τους περιουσία. Ανήκει σε όλους τους Τρικαλινούς, ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, ανήκει σε όλες τις ηλικίες. Και κάποιοι το χαίρονται και θέλουν να το χαίρονται. Η καταστροφή είναι το μόνο εύκολο. Δεν βγάζει τίποτε με τη βία.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λάμπα. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως ο Δήμος μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει λίγο και τις απόψεις του σχετικά με τη φύλαξη αυτών των χώρων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούν να αποφευθούν τέτοιου είδους καταστροφές, αν μπορούν και νυχτερινές ώρες να είναι
1: έχετε
0: κάποιοι
1: δίκιο,
0: φύλακες.
1: Ήμασταν, να σας πω κάτι, ναι. Ήμασταν πιο ρομαντικοί με την έννοια ότι θεωρούμε ότι γιατί κάποιος να φτάσει σε αυτό το σημείο να το κάνει. Και είμαι σίγουρος ότι είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Ναι. Αν χρειαστεί και αυτό να κάνουμε, θα το κάνουμε και αυτό, δεν θα το αφήσουμε. Αλλά είναι ντροπή τώρα για μια πολιτισμένη κοινωνία, όταν μιλάμε για πολιτισμό, για παραστάσεις, για όλα αυτά τα πράγματα, να υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία είναι μικρή μεν, αλλά καταστροφική δε και μας χαλάει, ας πούμε, αυτό το ποιοτικό, το όμορφο, το ωραίο, ναι. Το οξυγόνο, το ωραίο δηλαδή.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το υπαίθριο θέατρο του Φρουρίου είναι το επίκεντρο των θερινών εκδηλώσεων, σωστά?
1: Ναι, μαζί με το πνευματικό κέντρο. Ανάλογα τώρα και με τον καιρό τώρα πώς γίνεται, γιατί έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Λάμπα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί είστε αρρωγός, πάντα προάγετε τις δράσεις που γίνονται, είστε δίπλα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ακούει ήδη ο Στέλιος ο Καραγιώργος που είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο, να ξέρετε.
1: Ο αδερφός, Στέλιος αδερφός, δύναμη, πυρηνική δύναμη του πολιτισμού, πόσο μάλλον του μουσείου. Τσάνη, αλλά θα σας τα πει ο ίδιος.
0: Εννοείται. Τον είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη εδώ, γιατί θα πήγαινε. Ήταν μεταξύ των μελών της αποστολής, βεβαίως, στον Μπιλμπάο της Ισπανίας.
1: Να τον προσέχετε. Πήρε Βάσκη και στις καταβολές. Η Βάσκη είναι και λίγο. τρομοκρατικής. Άρα θα μας μεταφέρει τώρα τον τρομοκρατικό πολιτισμό. Θα έχει μεταφορά.
0: Μάλιστα. Και Λάμπα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, να πάμε απευθείας στο Στέλιο. Γιατί όχι, έτσι απευθείας. Δεν ξέρω, κάναμε καλό ποδαρικό την Πέμπτη, μήπως.
2: Νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο βραβείο δεν το πήραμε. Αυτό που λέμε.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω ποια χώρα το πήρε.
2: Δανία.
0: Η Δανία, έτσι.
2: Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένα ολόκληρο χωριό που είναι ένα open air μουσείο, ένα ανοιχτό μουσείο, όλο το χωριό. Αλλά δεν είναι απλά ότι ένα χωριό βγάλαμε 5 εκθέματα έξω. Σχεδιάστηκε όλο το χωριό να είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Με πολύ μεγάλη εθελοντική προσφορά και με πολύ ωραία λειτουργία γενικότερα. Όχι απλά ότι έχω ωραία πράγματα να δείξω στον κόσμο. Ένα ολόκληρο χωριό.
0: Ένα ολόκληρο χωριό.
2: Το κάνω ένα πεντέρο μουσείο, ναι.
0: Ναι, μέσα από το οποίο τι.
2: Η παράδοση, η ιδεογραφία, ναι. όλη η ιστορία της περιοχής.
0: Έξυπνο,
2: Πολύ έξυπνο και εκείνο που με συγκίνησε για το διαγωνισμό είναι το εξής, ότι ο φορέας που είναι κάτω από το Συμβούλιο της Ευρώπης, δηλαδή ένας οργανισμός κάποιων ανθρώπων, ας πούμε, έχει μια υπόσταση πολύ σημαντική από το 1977 μέχρι σήμερα. Υπάρχει αυτός ο θεσμός. Δεν, ξέρετε, δεν βραβεύουν τα κτίρια. Βραβεύουν το πόσο αυτοί οι οργανισμοί, τα μουσεία δηλαδή, λειτουργούν υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των ανθρώπων. Και πόσο οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτούς τους οργανισμούς έχουν το στοιχείο της προσφοράς στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Πήραν επένος ένα άλλο μουσείο που πήρε πολύ έπαινο, το Μουσείο της Τρέλας.
0: Της Τρέλας,
2: ναι. Δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν. Από τις βόρειες χώρες, και ήταν μια ομάδα νέων παιδιών. 30-άριδες, 25-άριδες. Ήταν ένα παλιό τρελοκομείο. Και κάνανε μουσείο που ό,τι έχει σχέση με αυτό το πράγμα, αλλά φιλοξενούν μέσα και τρόφιμους ταυτόχρονα. Και όλο αυτό δουλεύει θελοντικά. Τα παιδιά που πήραν το βραβείο λέει: δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας, γιατί θα μπορούμε να πιέσουμε έστω για μια χρηματοδότηση για τις κτηριακές υποδομές. Δηλαδή, είναι, ο οργανισμός βραβεύει τον άνθρωπο και όχι το κτίριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και αυτή είναι η φιλοσοφία. Και ο δικός μας έπαινος ουσιαστικά είναι ένα βραβείο. και τα υπόλοιπα είναι όλα έπαινοι, αλλά κάποια από αυτά τα έχουν το χαρακτήρα του βραβείου, διότι έχουν θεσπιστεί από κάποιους οργανισμούς, ξέρω εγώ, από μια πόλη στην Πορτογαλία που έχει θεσπίσει ένα βραβείο κτλ. Έχουν μια θεματική. Εμείς, ο έπαινος που πήραμε ήταν για την προσφορά μας στην κοινωνία, στη δημοκρατία και στον άνθρωπο. Δηλαδή, για μας σημαντικότερο βρίσκω το κείμενο, το σκεπτικό δηλαδή του.
0: Του επένου.
2: Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας το διαβάσω.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, λέει, ο έπαινος πάει σε ένα απλό αλλά πηγή έμπνευσης μουσείο, που καταδεικνύει πως ένα πολιτιστικό κέντρο μπορεί να είναι ένας δυναμικός πόλος έλξης για την πόλη, στην πόλη για δημιουργία, χαρίζοντας στην τοπική κοινωνία ελεύθερη πρόσβαση σε στούντιο ηχογράφησης, συναυλίες, εργαστήρια. Το μουσείο διέπεται από αξίες όπως η ελευθερία της έκφρασης, η καλλιτεχνική δημιουργία και η αξιοκρατική συμμετοχή. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο από όλο από το βραβείο, είναι το σκεπτικό.
0: Στέλιο Καραγιώργο, είναι αυτό που είπες λίγο πριν. Δεν βραβεύονται τα κτίρια. Βραβεύεται η προσπάθεια του έψυχου δυναμικού και το τι προσφέρει στην
2: προσφορά στην κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Στην κοινωνία, ναι, ναι.
2: Και από το 77 μέχρι σήμερα, σε όλα αυτά τα χρόνια, από την Ελλάδα βραβείο πήρε μόνο ένα μουσείο το 1982, αν θυμάμαι καλά, 81, το Πελοποννησιακό, το Μουσείο του Πελοποννησιακού Ιδρύματος. Όλα τα άλλα μουσεία που πήραν σε όλα αυτά τα χρόνια, που πήραν άλλα 8 μουσεία ακόμα πήραν βραβείο, ήταν όλα έπαινοι. Και που σημαίνει ότι εμείς πήραμε τον ίδιο έπαινο που πήρε το Μουσείο Γολανδρή, το Μουσείο Κλαδικής Τέχνης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι πια το Μουσείο Τσιτσάνι μπήκε στη χωρία των μεγάλων μουσείων στη χώρα μας, ας πούμε. Ναι. Σύντο γεγονός ότι για φέτος, για τη χρονιά που μας που διανύουμε, είμαστε το μοναδικό μουσείο από την Ελλάδα που πήρε υποψηφιότητα, ναι, και πήρε και έπαινο. Και είναι συγκινητικό, γιατί είναι πολύ ωραίο να επιβραβεύεται αυτό που κάνεις. Και σε αυτό που κάνεις περιέχεται και ο σχεδιασμός. Δηλαδή, υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν προέκυψε ο τρόπος που λειτουργούμε από την αρχή, από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές που άρχισε η λειτουργία του το μουσείο. Αποφασίσαμε να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο και να που ήρθε ένας σοβαρός ευρωπαϊκός θεσμός για να επιβραβεύσει από αυτή μας την άποψη για τον τρόπο που θα λειτουργεί το μουσείο.
0: Πόσοι έπαινοι δόθηκαν?
2: 5 έπαινοι.
0: 5 έπαινοι. Από τις 35 συνολικά υποψηφιότητες. Ναι, ναι.
2: Είχαν δηλώσει συμμετοχή περίπου στα 100, αν θυμάμαι καλά, μουσεία. Mm. Λίγο λιγότερο από τα 100 μουσεία. Επιλέχτηκαν, πήραν υποψηφιότητα για βραβείο.
0: Προκρίθηκαν τέλος πάντων.
2: Τα 35.
0: Στην τελική φάση, ναι.
2: Και από τα 35 δοθήκαν συνολικά 9 έπαινη και ειδικά βραβεία και ένα το μεγάλο βραβείο του Μουσείου της Ευρώπης.
0: Ναι, αν σε ρωτούσα πού υστερούμε και πού υπερτερούμε ως μουσείο, δεν ξέρω αν είναι συγκρίσιμο το μέγεθος βέβαια.
2: Κοίτα, ασφαλώς και δεν είναι συγκρίσιμο.
0: Γιατί είναι άλλα χαρακτηριστικά.
2: Ασφαλώς και δεν είναι συγκρίσιμο το μέγεθος. Όμως, στο κομμάτι αυτό για το οποίο βραβευτήκαμε, ήμασταν οι πρωτοπόροι. Δηλαδή,

0: πούμε. Αυτοί δεν πήραν ούτε καν έπαινο. Θέλω να πω ότι δεν συγκρινόμαστε σε οργανισμούς ούτε καν στα budget. Δηλαδή, άμα δείτε τους προϋπολογισμούς, από ό,τι φαίνεται, έτσι, δεν είδαμε τα χαρτιά των ανθρώπων, mm-hmm. αλλά να δείτε κάτι κτίρια τεράστια, κάτι οργανισμοί απίστευτοι. Ξέρω εγώ, το Μουσείο Τεχνολογίας του CERN.
1: Ναι, το είχαμε αναφέρει την Πέμπτη.
0: Που πήρε έπαινο αυτό. Mm. Για την προσφορά του στην επιστήμη και στην τεχνολογία κτλ. Αυτοί έχουν κάποιους προϋπολογισμούς που εμείς ούτε στα όνειρά μας, ας πούμε, δεν τους βλέπουμε. Όμως, αυτό που σας έλεγα πριν, ο οργανισμός δεν επιβραβεύει τον πλούτο, επιβραβεύει τον άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και συγκινητικό, μπορώ να πω.
1: Ναι. Επικεφαλής της Εγκαλινής Αποστολής, ο Δήμαρχος του Κιάνου, έτσι, ο κύριος Νίκος Σακάς.
0: Στην αποστολή συμμετείχαν όσα άτομα δουλέψανε για να στηθεί το μουσείο. Μαζί με τα άτομα που δουλέψαν για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Άρα λοιπόν ήταν η ομάδα του μουσιολόγου που σχεδίασε και έστησε το μουσείο. Αυτοί ήταν τα 5 άτομα. Δηλαδή ο μουσιολόγος, ο μουσιογράφος, ο επιμελητής, ο ιστορικός τέχνης και όλοι αυτοί. Από την μεριά του Δήμου, από τους αιρετούς, ήταν ο Δήμαρχος, λογικό. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έδωσε τη θέση του στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, την κυρία Λεβέντη. Mm-hmm. Από τις τεχνικές υπηρεσίες που επιβλέψανε το έργο και συμμετείχαν και στη δημιουργία του φακέλου και στο βίντεο πρόμο κτλ., συμμετείχε η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και εγώ ως υπεύθυνος του μουσείου. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Χωρίς να παίζει ρόλο στην βράβευσή μας ή όχι, αλλά φτιάχτηκε ένα πολύ ωραίο βίντεο, όπως είχαμε υποχρέωση σαν βίντεο πρόμο για το μουσείο, το οποίο σχεδιάστηκε από την ομάδα του Γιάννη του Φλούλη, που έκανε το βίντεο.
1: Εξαιρετικός.
0: Το οποίο άφησε πάρα πολύ καλές κριτικές και φαίνεται αυτό και από τα views, δηλαδή έχει πενταπλάσιες θεάσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα βίντεο από τα άλλα μουσεία. Αυτό συγκίνησε πολύ το κοινό. Και μάλιστα στην παρουσίαση του μουσείου που έγινε στην προηγούμενη μέρα της απονομής, όταν ακούστηκε η μουσική του Τσιτσάνη μέσα στην αίθουσα, έβλεπες 400 κινητά τηλέφωνα όρθια στον αέρα να ακούνε τη Συμφεσμένη Κυριακή. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Ναι. Οι καλύτερες εντυπώσεις πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Και από την οργάνωση, mm-hmm. από τελικά αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εθελοντικά, όλοι όσοι δουλεύουν στον οργανισμό είναι εθελοντική προσφορά. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις τους ανθρώπους από όλα τα μουσεία της Ευρώπης, πέρα από αυτά που ήταν υποψήφια. Ήταν κάπου 350 σύνεδροι που δεν ήταν όλοι από τα μουσεία που ήταν υποψήφια, mm-hmm. αλλά ήταν γενικώς άνθρωποι του πολιτισμού και μοιράζω μαζί σου μια σκέψη. Ήμουν στην αίθουσα και έβλεπα όλους αυτούς τους ανθρώπους και σκέφτηκα ότι για κοίτα να δεις, αν από κάποιος από αυτή την αίθουσα μέσα αύριο γίνει πρωθυπουργός, το μόνο σίγουρο δεν θα ξεκινήσει ποτέ ένα πόλεμο.
1: Γιατί όταν αγαπάς τον πολιτισμό, δεν νομίζω ότι.
0: Ακριβώς. Όταν αγαπάς την τέχνη.
1: Μπορείς να κάνεις κάτι τελείως αποκρουστικό. Έτσι.
0: Απέναντι στη φύση του ανθρώπου.
1: Θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε αυτή τη διοργάνωση.
0: Θα μπορούσαμε.
1: Τώρα, μου ήρθε έτσι.
0: Θα μπορούσαμε να τη φιλοξενήσουμε και ενημερώνω ότι έχουμε κάνει την πρότασή μας και έχουμε όχι απλά πολλές, περισσότερο από πολλές ελπίδες να συμβεί αυτό. Είναι διαθέσιμο το 28 και το 29. Μέχρι το 27 έχει κλείσει από χρόνια αυτή. Είναι το 28 και το 29 και νομίζω ότι μία από αυτές τις δύο χρονές θα το φιλοξενήσουμε. Θα έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε στην πόλη μας στους ανθρώπους των μουσείων από όλη την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, εγώ οφείλω να πω ότι αυτό μας το λες πρώτη φορά και το βγάζουμε, να μην πω αποκλειστικά, το βγάζουμε για πρώτη φορά μέσα από το δημοσιογραφικό.
0: Έχουμε κάνει ήδη την πρότασή μας, έχουμε κάνει τις επαφές μας, το συζητήσαμε με την διευθύντρια του οργανισμού εκεί, η οποία μας έθεσε τους όρους που μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό είναι ένα καμάρι για την πόλη. Οι όροι και οι προποθέσεις όχι απλά τους πληρούμε, αλλά και στο πολλαπλάσιο. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, χρειάζεται μια αίθουσα μεγάλη 300-400 ατόμων για να φιλοξενήσει τους συνέδρους.
1: Πνευματικό κέντρο.
0: Έχουμε πολύ μεγαλύτερη.
1: Αθανάσιος Τριγώνης.
0: Χρειάζονται άλλες
1: μια αίθουσα Δημήτρη Καβράκου, να το λέμε ολόκληρο, έτσι.
0: Χρειάζονται άλλες δύο αίθουσες για τα workshops. Έχουμε περισσότερες από 5 και πολύ καλές. Ναι. Χρειάζονται η περιοχή να έχει τουριστικό ενδιαφέρον, ώστε οι σύνεδροι να μπορούν να ταξιδέψουν στη γύρω περιοχή. Έχουμε τα μετέωρα και αυτό που μόνο του φτάνει, ας πούμε. Χώρια που η πόλη μας ήδη έχει πολλά θέματα, πολλά πράγματα να δει ένας επισκέπτης. Χρειάζονται οικονομικά, τα έξοδα είναι απόλυτα διαχειρίσιμα, διότι οι σύνεδροι καταβάλλουν αντίτιμο για να συμμετέχουν. Mm-hmm. Οπότε δεν υφίσταται οικονομικό θέμα και οι οικονομικές δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας Δήμος σαν την πόλη των Τρικάλων είναι εντός των πλαισίων. Επίσης, έχουμε και ένα ατού σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που το φιλοξενούν. Παραδείγματος χάρη, να πούμε, υπάρχουν.

0: κάποιες δαπάνες για να γίνει αυτό το συνέδριο, τεχνικής, υποστηρίξης, τα γεύματα, όλα αυτά. Αυτές οι δαπάνες που βγαίνουν από το αντίτιμο των συνέδρων που συμμετέχουν, μπορεί για την Ελβετία να μην φτάνουν, γιατί είναι ακριβή η ζωή, ακριβή η υποστήριξη τεχνική. Στην Ελλάδα φτάνουν και περισσεύουν, γιατί είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα συνδυασμός, κανένα πρόβλημα. Ο οργανισμός διαθέτει ήδη μια ομάδα περισσότερο από 20 άτομα που είναι αυτό που λέμε τεχνική και οργανωτική υποστήριξη. Άρα ακόμα και στελεχειακό δυναμικό να μην είχαμε που έχουμε, πάλι θα μπορούσε να υποστηριχθεί από αυτούς. Άρα θεωρώ ότι όλους τους όρους για να γίνει αυτό το συνέδριο στην πόλη μας τους πληρούμε. Κάναμε μια πολύ εκτενή κουβέντα με την διευθύντρια του οργανισμού και εντυπωσιάστηκε. Δηλαδή όταν μας παρέθετε τους όρους και εγώ έλεγα παρακάτω στα δύσκολα πάμε, αυτά είναι τα εύκολα. Εντυπωσιάστηκε από αυτό. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Κρατάω πάντα μια
1: επιφυλαξία. Εντάξει, ναι, 2028-2029 τώρα.
0: Μία από τις δύο χρονιές, ας πούμε. Μία από τις δύο χρονιές. Αλλά νομίζω ότι πιο πολλές πιθανότητες έχουμε για το 28. Το 29 είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί είχαν αρχίσει ήδη κουβέντες με κάποιον άλλο φορέα. Αυτές οι ημερομηνίες κλείνονται μερικά χρόνια πριν, ας πούμε. Δηλαδή το Μπιλμπάο έκλεισε από το 22, που ήταν για το 26. Η Βέρνη, που θα γίνει το 27, έκλεισε από το 21. Θέλω να πω ότι
1: υπάρχουν, φαντάζομαι, συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι, αυτά που ανέφερες λίγο
0: ακριβώς,
1: πριν.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν τεχνικά κριτήρια και υπάρχουν και κριτήρια βλέποντας τον οργανισμό. Δηλαδή, okay, συμφωνήσουμε στα τυπικά. Μετά η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τον οργανισμό, γιατί ναι, στην πόλη θα φιλοξενηθεί, αλλά ποιος οργανισμός θα έχει την ευθύνη της φιλοξενίας. Παραδείγματος χάρη τώρα στον Μπιλμπάο, ο οργανισμός που φιλοξενούσε το συνέδριο ήταν το Μουσείο της Γλώσσας της Βάσκης, των Βάσκων, που ήταν ένας σοβαρός οργανισμός με ένα πολύ ωραίο μουσείο, πάρα πολύ ωραίο μουσείο, και σε ένα πολύ σύγχρονο κτίριο και πολύ ωραία δομημένο. Δηλαδή θέλω να πω, μετά αξιολογούν τον οργανισμό τον ίδιο, αν μπορεί να φιλοξενήσει, όχι απλά η πόλη, που αν έχει τις προϋποθέσεις. Θαρώ ότι αφήσαμε πολύ καλές εντυπώσεις. Εντυπωσιαστήκανε που πήγαμε όλοι από το μουσείο εκεί. Σε άλλα μουσεία ήταν ένα-δύο άτομα, ξέρω εγώ, ο παρουσιαστής και ακόμα ένας, και λέει: μπράβο που ήρθατε όλοι, το χαρήκαμε πολύ. Και επειδή είμαστε και λίγο ελέγκρο τύποι, ας πούμε, ενθουσιάστηκε το κοινό, σηκωθήκαν όλοι και χειροκροτούσαν. Ήταν μια συγκινητική στιγμή για το μουσείο, και μοιράζομαι και θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους συνέβαλαν σε αυτό, και καταρχήν το προσωπικό που δουλεύει εδώ, γιατί η αξιολόγηση δεν έγινε μόνο μιλώντας με εμάς. Αξιολογήθηκε το πώς δουλεύει το μουσείο, το προσωπικό πώς δουλεύει, αν υποστηρίζει όλη αυτή τη φιλοσοφία, ο Παναγιώτης, η Γεωργία, όλα τα παιδιά που δουλεύουν εδώ, επίσης τους δημάρχους, έτσι, από τον Λάπα που το σχεδίασε, μέχρι τον Παπαστέργιο που το υλοποίησε, μέχρι τον Νίκο τον Σακά που το εγγενίασε. Λοιπόν, τα ευχαριστώ ανήκουν σε όλους αυτούς, και κυρίως ανήκουν στο προσωπικό και στους ανθρώπους που το δουλεύουν, και πάνω απ' όλα ανήκουν στην τοπική κοινωνία από τα Αγκάλια.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Το είπα λίγο πριν και με τον κύριο Λάπα, τον Μιχάλη, που μιλήσαμε και για άλλα θέματα εκτός του μουσείου. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη τέλος πάντων το πρόγραμμα του πολιτισμού, ακριβώς, του καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Ότι μας ακούνε από την Ζάκυνθο, οπότε να πεις και εσύ μια καλή μέρα στη Ζάκυνθο, έτσι. Να νιώθουμε κοντά στην πατρίδα, μας στέλνει ο Γιώργος εδώ, φίλος της εκπομπής. Στέλνιο Καλλιέργο, ευχαριστώ πολύ. Και σανότερα, τώρα άλλη είδηση δεν μας δίνει σήμερα. Λέω, μήπως τυχόν φιλοξενήσετε κάποια μεγάλη εκδήλωση, κάποιον ερμηνευτή?
0: Όχι, τώρα σαν μουσείο όχι, δεν έχουμε κάποιο. Ωραία. Αυτή την περίοδο θα έχουμε μεγάλους καλλιτέχνες στην πόλη μας και πολύ σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, αν ανακοινωθήκαν όλες στο πρόγραμμα του Δήμου.
1: Σωστά. Να σου θέσω ένα ζήτημα όμως πριν κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Απογευματινές ώρες. Το μουσείο έχει μία δυσλειτουργία, θα λέγαμε.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή δεν είναι πάντα ανοιχτό, έτσι, δεν μπορεί να είναι ανοιχτό.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτό, ναι. Γιατί διπλασιάζεται το προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: Καμιά φορά δεν κάνεις αυτό που θες, κάνεις αυτό που μπορείς.
1: Ναι.
0: Και αυτό ίσως είναι και... Ωραία. Έπρεπε να ζυγίσουμε αν θα το έχουμε ανοιχτό κάποια απογεύματα ή θα το έχουμε ανοιχτό όλες τις μέρες της εβδομάδος. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μας και οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν το μουσείο του Τσιτσάνη με την υπόλοιπη επίσκεψή τους. Άρα λοιπόν, μια μέρα με τους στερούσα, θα έπρεπε να μείνουν μια μέρα περισσότερο για να δουν το μουσείο, γιατί πάνε και στα μετέωρα, πάνε και στη γύρω περιοχή.
1: Ναι.
0: Επιλέξαμε με βάση την επισκεψιμότητα ότι είναι προτιμότερο να έχουμε όλες τις μέρες της εβδομάδας ανοιχτό και τις 7 μέρες, ναι, παρά να κλείσουμε μια μέρα για να ανοίξουμε κάποια απογεύματα.
1: Θα συμφωνήσω, αλλά Και δεν θα μιλήσω μόνο για το Μουσείο Τσιτσάνι, επειδή είχα κάνει μια θεματική εκπομπή για τα μουσεία της πόλης, που είναι αρκετά, έτσι. Πρέπει να γίνει μια πιο ουσιαστική προσπάθεια στο έμψυχο δυναμικό, να μπορούν να λειτουργούν όσο δυνατόν περισσότερες ώρες, να είναι ανοιχτά, έτσι. Και συγκεκριμένες περιόδους, δεν θα πω 365 μέρες το χρόνο.
0: Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ναι. Ότι
1: υπάρχει το Αθλητικό Μουσείο, το Μουσείο Κατσικογιάννη, το Λαογραφικό.
0: Σαν Μουσείο Τσιτσάνι μιλώ. Ενώ τα απογεύματα είμαστε κλειστά, σαν μουσείο, αλλά επειδή στις 7 μέρες της εβδομάδος, τις 5 έχουμε εκδηλώσεις απογευματινές, ουσιαστικά το μουσείο είναι ανοιχτό, γιατί έχουμε τις εκδηλώσεις της νέας εκδηλώσεων. Οπότε ο κόσμος, ναι, δεν το στερείται αυτό.
1: Αυτό,
0: δεν το στερείται αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Οπότε ο συνδυασμός των δύο, ναι, μας επιτρέπει να μην έχουμε ένα στάνταρ ωράριο απογευματινό.
1: Στέλιο Καραγό, ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Την επόμενη έρχεσαι για να μας δώσεις άλλη είδηση. Έτσι.
0: Την επόμενη φορά.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ευχαριστώ.
0: Να έχουμε καλά νέα να λέμε και εδώ θα είμαστε.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
0: για το βήμα.
1: Να είσαι καλά. Ο Στέλιος Καραγιώρος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνι, τον ευχαριστούμε από καρδιάς για ακόμη μία φορά. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά, ερτεκό, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Πάμε να κλείσουμε λίγο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τουλάχιστον είναι ανιρτημένα στο διαδίκτυο των εφημερίδων εθνικής εμβέλειας, έτσι. Εφημερίδα Τα Νέα, ένας ο ένφι από τους δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2027, ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής διοίκησης, το παραπέντε, πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή, οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδημητα και στα παλιά, αν δεν τα δούμε εν της πράγμαση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Αρκεί να μην είναι νέος φόρος. Γιατί για 2 χρόνια, είχε πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος τότε, θα επιβαλόταν το τέλος στα ακίνητα, και έχουν περάσει πόσα, 13, παραπάνω, παρακάτω, κάπου εκεί. Επίσης από την εφημερίδα Τα Νέα, εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Ελτά, τι αποκαλείται εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Πολύ ωραία. Μήπως να μην πληρωνόμαστε γενικότερα. Εφημερίδα Απογευματινή, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε μερίσια διάταξη. Το θέμα είναι για αυτά τι κάνουμε, τι κάνουνε. Από σήμερα το ανακοινίζω για 25 έως 30.000 κλειστά σπίτια, 500.000, όχι συγγνώμη, 500 εκατομμύρια, τι 500.000, 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Εφημερίδα των Συντακτών, επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική η όλη διαδικασία που προωθεί το Μαξίμου. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας τα λέει αυτά. Ελεύθερος τύπος, 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο.

0: Εφημερίδα Κόντρα ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast. Και εφημερίδα Εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθηκαν. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, και ο Βαγγέλης Βούλγαρης μαζί με τον Χρήστο Μαμάτσο και τον Δημήτρη Τσολάκη. Όλη η ομάδα μαζί, τέλεια, στην τεχνική μας υποστήριξη. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 12. Πρωί, μεσημέρι. Εδώ από την ΕΡΤ Λάρισας και τους 98 και 3 στα FM και τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων φυσικά. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμο στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγουσες συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις. Και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα περιοριστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν και από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλ, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσης. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι απόμακροι και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει την περιοριστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μία πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα πυροποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις πολίτες.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα να διέσχευσε και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Τον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει θεματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από 3 ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το Εύμυρ των Δίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον 3 μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση, θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο 2ωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον προϊστάμενο του καταστήματος της Αλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα το αντίστοιχο κλιμάκιο για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της οικομιδής όπως σιτηρά.
0: Ναι.
6: Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυσικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο θελωνείο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η Άρτο Ρεστιάδα συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο τελωνείο των Κήπων.
0: Τώρα, βέβαια αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι μάλιστα το Μάιο υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το τελωνείο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τελωνείο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο δρόμο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταθέσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα βίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημαδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
0: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, και κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, ο μπαμπά σου ή η μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και η αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέας και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζω ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία. Και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνων, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται επιφενειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα, ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πυλουνέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Θανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητό, που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμή δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση, ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
0: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
0: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφυρη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Ναι, σε εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιά των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές.
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο.

0: από τη δίωξη από την εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
2: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως, επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε, όπως και όλοι οι πολίτες, και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι, να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία, θα λέγαμε, κρουαζιέρα μνήμης, και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή, αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, οι πολίτες της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον Παγασιτικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο, μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες, παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
1: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί και μεγάλο πλήγμα.
2: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και
1: την ποιότητα
2: των ψαριών και των νερών και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Ότι πλέον, αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος, έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε.
1: Αφήστε με. Φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
3: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές, καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά, που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον

0: υπόδρυμο ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του Φαραγγιού και 9 αποφόρα αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα.
1: Αναγκαστικά κλείνει.
0: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
1: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
0: Ναι. Οπότε, επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει για το Φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο Φαράγγι.
0: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
0: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το Φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή-διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πάω στο κεφάλι.
1: Σωστά.
0: Όσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίνη Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ονταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώσουμε σήμερα.
2: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα. Πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
1: Ναι.
2: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
1: ναι,
2: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές, όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
1: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
3: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτή Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή πριν ο Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η υποθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
1: Μάλιστα, οικονομικά.
3: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης. Μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών, και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
4: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
4: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
4: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρνας Κοζάνης. Το άτυχος ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η Αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε καταστάσεις οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε εδαφική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανατώθηκε από πυροβολισμού στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό Άλκη Αλκαίου πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία. Είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του. Τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
7: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα σνά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών τορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και το, η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
4: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
5: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε.
4: Σημαντικό
5: λοιπόν,
4: αυτό.
5: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε και τις λεπτομέρειες.
4: Αλλά πάντως μιλάμε μέσα στιγμή σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
5: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξανα να πάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί. Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
4: Ασφαλώς. Όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν στις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, βεβαίως εννοούσε από την Γάζα, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
4: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η υπάτη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέσχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
4: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στο Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
4: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
8: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
4: Το μεγάλο ερώτημα που είναι λόπι, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία. Έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
8: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
4: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεά μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών σε ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι μια επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΑΝΕΛ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
4: Μόνο για τους νέους, ναι.
9: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπ' χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχτηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερες πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία? Δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προεκλογικά? Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και το γενικό λογιστήριο του κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα πήγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
4: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
10: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόβεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Σωστό.
10: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
4: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
11: Καλώς ήρθατε, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά βέβαια εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
4: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
12: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dog's Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
4: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και κάψιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
4: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
14: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
4: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
4: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
4: Αλλά
16: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις της αστικής πόλης, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
4: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
16: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
4: Ακριβώς.
16: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
4: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ελληνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
4: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
17: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές οι κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
4: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμαλού και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυραζή, για το ρεπορτάζ.
18: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
19: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
18: Απαγορεύεται.
19: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
18: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
4: Τώρα και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσήμανε ότι η δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
20: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
1: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
20: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
19: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
20: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
19: Ναι.
20: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
19: Πήγατε εσείς και βάλατε και
20: βάλαμε 135 ευρώ και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
4: Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
21: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Το Σάββατο του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα.

0: Άρα κάποιοι δεν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
1: Οι υπηρεσίες σας φταίνε.
2: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
2: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
0: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
2: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
3: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
4: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
3: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εν τω μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
5: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι
6: έχει καθαρίσει,
5: έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
3: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ που βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και ψηφτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια. Οι κάτοικοι, ο Δήμος, μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε.

0: Η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επειγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για τρεις ακόμη ημέρες μέχρι και την όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη, όμως ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιχτική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
2: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν δύο φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
3: Ακούγατε εκρήξεις?
2: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
4: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
5: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Air News. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
6: Μετά από σχεδόν τρεις ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού στο βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος των Συνδοκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς όπως έχουμε πει φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μεστάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
8: να κάνει.
1: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
8: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο.
8: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, με τους Σαμουράι μάλιστα να εισαφαιρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως θα μετάδωσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
8: Βεβαίως.
9: Κράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το δοκάρι και γκολ. Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός, ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα, ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ. Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρης από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως, Τάσο Επιτρόπου, αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
8: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδο, είναι παράδοσιακό. Σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες, καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε την νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ ας μιλήσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα. Οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορή αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Αν μη τι άλλο, θα αυξήσω και το ενδιαφέρον όλη των αγωγών και σας παίρνει για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ευθύο στην Ατλάντα αυτό. Πολύ το παιχνίδι. Ωραία. Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ2. Mm-hmm. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι από την ΕΡΤ2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
8: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
8: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι μια κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περάσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤ1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία, ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
8: Ναι, ότι ζουν είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσο, επιτρέπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντυρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας και στην επανάληψη 11 με 12 το βράδυ για τους νυχτερινούς ακροατές. Σήμερα με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με ένα τραγούδι για το σημερινό νέο φεγγάρι. 5:55 το πρωί η νέα σελήνη στους διδύμους. Ένα εκπληκτικό νέο φεγγάρι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή τώρα, μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο, και είναι και η καλύτερη εποχή, νομίζω, για να ερωτευτείτε. Με τη φωνή της Μάρθας Μαυροειδή εδώ, στη Λάφτα και στη Φωνή, ο Στρατής Ψαραδέλης στη Λύρα, ο Νίκος Παραουλάκης στο Νέι και ο Γιώργος Βεντουρής στο Κόντρα Μπάσο, σε μια ηχογράφηση που κάναμε για τα εξωτικά της παράδοσης με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι για το φεγγάρι και τον ήλιο, βέβαια, που είναι μαζί σήμερα. Ήλιος και φεγγάρι στη Νέα Σελήνη πάντα είναι μαζί.

Με την Ιωάννα Λιμνιού και τον Κυριάκο Στεργίου στο βιολί, στη Σαμοθράκη, ο Ήλιος και το Φεγγάρι. Από αυτό το μόνιμο CD, ο Ήλιος και το Φεγγάρι, σκοπή και τραγούδια από τη Σαμοθράκη. Και λέω να μείνουμε εκεί, σε αυτό το νησί, το νησί των Καβύριων Μυστηρίων, που αγαπάμε πολύ. Να δώσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στους αγαπημένους μας ανθρώπους που πιθανόν να μας ακούνε. Να μείνουμε λοιπόν με τον Θανάση Μωραΐτη.

Η Θελάνα Σαντάμωνα με το Θανάση Μωραΐτη και Κατά μεσιό στη θάλασσα, από το ομώνυμο CD Κατά μεσιό στη θάλασσα, με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν ακούγα το στίχο 40 βρύσες με νερό και 62 πηγάδια δεν μου τις σβήνουν τη φωτιά που έχω στα φιλοκάρδια, και σκεφτόμουν τις φωτιές σε μια εβδομάδα του Κλείδωνα και το αμύλητο νερό, έπεσα πάνω σε ένα ποίημα εκείνη την ώρα ακριβώς, οπότε λέω να σας το διαβάσω. «Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω, μα πήραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα και έκλαψα πικρά και φώναξα μεγάλα, και φέραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα, σιγογέμισα και σιγανά σειράτο. Όμορφος νιός επέρασεν από λαγού κυνήγι, και από κοντά και λέει μου, γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιλή νερό, κόρη, στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα, που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγλυνα τον ώμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτι δέρνω, γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Χερόνησος» με τη φωνή του Νίκου Οικονομίδη και το βιολί φυσικά και την ενορχήστρωση, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Σύφνο με τίτλο «Στράτα μου της Χερόνησος». Το έχουμε παίξει εδώ στα εξωτικά της παράδοσης από το αρχείο, νομίζω η καταγραφή ήταν από τη Φευρονία, Ρεβίνθη, με τον Νίκο Ατσόνιο και το... με τον Νίκο Ατσόνιο ήταν αλλιώς το Μπρουνίδη. Μπορείτε να το ακούσετε εκεί στην αυθεντική του μορφή. Εδώ ο Νίκος Οικονομίδης το έχει διασκευάσει. Το λαούτο το παίζει ανάποδα. Το έχει κάνει πιο σύγχρονο. Με τον Μπάμπη Μαρκουλή εδώ αυτή το CD, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως ψηφιακός δίσκος παρά μόνο στο διαδίκτυο. Και να πάμε στην Κατάδα Σαντορίνης, μιας και είμαστε εκεί στον Νίκο Οικονομίδη, και σκέφτηκα την κυρία Σοφία, γιατί εδώ ο Θάνος λέει ότι να μας κάνετε ένα ξεμάτιασμα. Ξέρω ότι μας ακούει η κυρία Σοφία και το λγάκι μας και οι υπόλοιπες ξεματιάστρες, οπότε παρότι έχω τελευταία δεν σηκώνω τα τηλέφωνα, σας έχω λίγο αποκλείσει. Τώρα με το δίδυμο νομίζω σιγά σιγά θα αρχίζω να τα ξανασηκώνω. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι είστε εκεί και μας σκέφτεστε. Κάντε ένα ξεμάτιασμα.

Ένα ανανούρισμα ακούσαμε από τη Σμύρνη με τη φωνή, συγγνώμη, της Κατερίνας Παπαδοπούλου εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Το καλοκαίρι το σώριμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών, στάρι και μέλι, έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, έχει μπει για τα καλά. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε το αγαπημένο μας θερινό ηλιοστάσιο. Θα έχουμε, όπως πάντα, εκπομπές αφιερωμένες στο θερινό ηλιοστάσιο και στον Αγιάννη τον Κλείδωνα, το Ριγανάρι, και σε όλα τα υπέροχα έθιμα της ελληνικής μας λαογραφίας, καθώς επίσης και τραγούδια για τον Κλείδωνα. Και να περάσουμε να ακούσουμε το Χρόνια Ειδονίδη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας για τον Μάη, αλλά και το Θερτή, το Θεριστή δηλαδή. Είναι η εποχή του θερισμού. Σας έχω πει στην αερινή ησημερία, το Θεριστή δηλαδή. Είναι η εποχή του θερισμού. Σας έχω πει στην αερινή ησημερία ότι στην αερινή

Οι φεγγαροπρόσωποι με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα και τον Γρηγόρη Καψάλη. Τον ακούσαμε και στη δεύτερη φωνή, τον Γρηγόρη Καψάλη, εκτός από το κλαρίνο. Σύρε να πει στη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα, να κάψει και αλουνού καρδιές, πως έκαψε και εμένα, λέει. Υπάρχει, μανές είναι το τραγούδι στην ουσία, Θανό. Πέρα από επιτραπέζιο γιανιώτικο, είναι μανές. Υπάρχει ένα τραγούδι στη Λέσβο, λέγεται, Μικρασία. Σύρε να πει στη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα. Το έχουμε ακούσει από διάφορους, κυρίως από τον Πινταγιάλα. Λοιπόν, προσπάθησα λίγο σήμερα να σας κάνω να καείτε από έρωτα. Είναι ώρα να ξυπνήσετε λίγο, νομίζω, με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Και να καείτε, και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Μια χαρά όλα.

Τα εξωτικά της παράδοσης αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Orella.
1: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στη θέση Τρίμπυλα, κοντά στην περιοχή Γλώσσα και προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και από ξηράς όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής του νησιού, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από το Βόλο. Στη διεθνή επικαιρότητα, προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν κάνει λόγο για ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία, με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να ξεκαθαρίζει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον τη στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση σήμερα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 4,6% στα 83,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5% στα 80,60 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του Μαρτίου. Μία από τις πιο εκτεταμένες νυχτερινές επιθέσεις των τελευταίων μηνών εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ένα εμβληματικό θρησκευτικό μνημείο στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τοπικούς αξιωματούχους, εκατοντάδες ντρόουνς και δεκάδες πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με βασικούς στόχους την πρωτεύουσα Κίεβο, το Χάρκοβο αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση κατασκοπίας. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Για το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία αναμένεται να αποφανθεί το προσεχές διάστημα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στην Κόνιτσα. 4 άτομα απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε κοντέινερ όπου διέμεναν ως σεισμόπληκτοι εδώ και 30 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι σωροί ανήκουν σε 4 αδέρφια, έναν άντρα και 3 γυναίκες. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα που επιτρέπει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις μέχρι 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Αύριο στη Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα 3-5-2 στους 102 των FM, Δευτέρα στην Παρασκευή 3 με 5. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παραμένει προβληματισμένος. Εντάξει, ρε φίλε, ένα προποντή αλλάξατε.
1: Κάτσε, η θερινή Ραστόνη είναι, δεν είναι.
0: Α, εντάξει. Τι Ραστόνη.
1: Σήμερα τελειώσαν τα σχολεία.
0: Η θερινή Παοξίδη, κύριε Ραστόνη.
1: Σήμερα τελειώσαν τα σχολεία, τα δημοτικά.
0: Ναι.
1: Καλό καλοκαίρι στα πυρικά παιδάκια. Καλό. Παίξαμε και μπουγέλο.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι, καλό καλοκαίρι.
0: Μια χαρά, καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Αύριο μεθαύριο θα ανακοινώσουμε και καινούριο προπονητή. Μια χαρά θα πάνε όλα.
0: Και παίκτες.
1: Και παίκτες. Τρία μπακ.
0: Και με τα μπακ. Γιατί μπροστά έχεις τίποτα.
1: Ε?
0: Μπροστά έχεις τίποτα.
1: Όχι, αλλά
0: έχεις...
1: με τα μπακ έχω ένα πρόβλημα.
0: Έχεις Τσάλοφ ακόμα.
1: Ναι, έχω Τσάλοφ.
0: Γερεμέγεφ.
1: Γερεμέγεφ. Μια χαρά.
0: Και Μύθου.
1: Τίμιος.
0: Και Μύθου.
1: Τίμιος. Γερεμέγεφ.
0: Τίμιος και Τίμιος.
1: Μιλάμε ότι τουλάχιστον φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι υπάρχει ο Τσάλοφ.
0: Φτάσαμε πάλι στο Τσάλοφ.
1: Ναι, φτάσαμε στο Τσάλοφ. Γιατί στα μπακ δεν υπάρχουν, δηλαδή, ειδικά να επιβεβαιωθεί και φύγει ο Κετζιόρα. Ο οποίος, να το πούμε και αυτό, στον ΠΑΟΚ ήρθε ως δεξί μπακ. Δεν ήρθε στόπερ. Εμείς τον κάναμε. Του αλλάξαμε κάπως λίγο την καριέρα και το μετατρέψαμε.
0: Άρα είναι η ικανότητα του προπονητή. Και του ιδίου βεβαίως, που μπόρεσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις θέσεις. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βεβαίως μιλήσαμε και για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Ακούσαμε τον Νίκο Καραγιώργη το ρεπορτάζ. Εννοείται ότι μια βόλτα στα social media και στα αθλητικά site έχουν σε περίοπτη θέση τη φωτογραφία του coach του Άρη. Λογικό είναι, έτσι είναι μια σημαντική είδηση. Περιμένουμε τώρα και τις εξελίξεις, όπως είπαμε και με τον Νίκο, για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Θα φύγει, δεν θα φύγει.
1: Ναι. Θα σε φύγει. Κάθε περίπτωση, δεν ξέρω αν θα φύγει, θα αισθανθεί σίγουρα με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Και από αυτό το ραντεβού θα κρυθούν τα πάντα. Μετά από αυτή τη χρονιά, για μένα θα ήταν μια ανατροπή ολικής το να ανακοινωθεί
0: το να
1: η παραμονή του, ας πούμε, στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Έχει contract. Αχίβε κόντρα. Ναι. Όπως λέει ο Λουτσέσκου.
1: Ναι,
0: αχίβε
1: κόντρα. Αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαφημίζει κιόλας ότι έχει κατακτήσει πόσες, 4-5 Ευρωλίγκες. Άρα υπάρχουν και σίγουρα θα υπάρχουν και πολλοί μνηστήρες κιόλας.
0: Α, δεν θα έχουν να πάει εννοείς μετά.
1: Όχι, θα έχει που θα πάει.
0: Δεν έχει, αφού και η Εφέση πήρε προπονητή.
1: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και δεν κατάλαβα. Στην δηλαδή, ένας προπονητής του συγκεκριμένου Βεληνικούς, ας μείνει και μια χρονιά έξω. Ο Μπράντοβιτς πώς έμεινε, 6 μήνες, 8 μήνες, ή κάνω κάποιο λάθος.
0: Βέβαια, έμεινε. Και παραπάνω, και παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Και παραπάνω.
1: Αγρανάπαυση.
0: Και αυτός. Φύγε στην Παρτίζαν σε ομάδα της πατρίδας του που ήθελε να βάλει λεφτά κτλ. Και δεν τα πήγε και πολύ καλά, για να λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Αλλά τώρα στο Παναθηναϊκό θα είναι αλλιώς, νομίζω. Ο Μπράντοβιτς είναι. Αν είναι κάποιος. Θα δούμε όμως πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις.

0: Συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε ποδόσφαιρο Άρη, γιατί και εκεί οι ειδήσεις είναι βροχή. Δημήτρη, χαμός.
1: Έχει γίνει τώρα κάπου, ψάχνω μια είδηση στο Μουντιάλ. Έχει γίνει ένας μικρός άλλος και το αναφέρω γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιου είδους άλλος και όχι αγωνιστικός. Για μια χειρονομία, λέει, που έκανε ένας διαιτητής
0: του ΒΑΡ.
1: Που κατηγορείται, λέει, για ρατσιστική χειρονομία πριν το Γερμανία Κουρασάο. Είναι αυτό εδώ, το OK. Αυτό που ο αντίχειρας ενώνεται με το δίκτυ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν το κάνεις. Όταν το κάνεις και το δείχνεις στον άλλον, είναι το OK. Έτσι.
0: Όταν το κάνεις έτσι.
1: Όταν όμως το κάνεις έτσι.
0: Κάτω.
1: Τώρα, μισό λεπτό, σηκώνομαι. Όταν το κάνεις εδώ κάτω, κάτω από τη μέση.
0: Πρέπει να γίνει web radio τελείωσε. Πράγμα web TV πρέπει να κάνουμε.
1: Όταν το κάνεις αυτό εδώ, όταν το κάνεις κάτω από τη μέση, έχεις το χέρι κάτω και είναι προς τα κάτω.
0: Κάτω οι τρεις. Έτσι. Τα τρία δάχτυλα.
1: Είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενη αυτή η χειρονομία. Πάρα πολύ αμφιλεγόμενη.
0: Ότι.
1: Πρώτον, είναι η χειρονομία ενός παιδικού παιχνιδιού. Που σημαίνει ότι αν το μάτι σου πάει. Στο χέρι, καταφέρω δηλαδή με αυτό το κυκλάκι και τραβήξω το βλέμμα σου, τότε έχεις χάσει.
0: Έχεις
1: έρχομαι,
0: χάσει.
1: Σου δίνω μια απαλή μπουνιά στο μπράτσο.
0: Έτσι,
1: απαλό χτύπημα στο μπράτσο.
0: Πού τα παίζαν αυτά τα παιχνίδια.
1: Αμερικανιά τώρα είναι τώρα.
0: Η Εύα Μπράουν στο καταφύγιο στο Βερολίνο.
1: Αμερικανιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έτσι. Επίσης,
0: εκτός
1: από παιδικό παιχνίδι,
0: ναι.
1: Είναι ένα. Ρατσιστικό σύμβολο της άριας και καλά εντός πολλών εισαγωγικών λευκής φυλής.
0: Ότι είναι αυτό κάτω.
1: Έχει, ναι. Είναι συνυφασμένο με ακροδεξιές οργανώσεις και ουσιαστικά είναι μια χειρονομία η οποία γεννήθηκε
0: τώρα, ναι.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Ο Αυστραλός Σον Εβανς.
1: Ακριβώς.
0: Ο επόπτης VAR. Στον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο.
1: Λένε ότι αυτή η ίδια χειρονομία την έχουν υιοθετήσει διάφορες ακροδεξιές παύλα ρατσιστικές οργανώσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη και την έχουν μετατρέψει ως το δικό τους σήμα κατά τεθέν. Μία από τις δικές τους χειρονομίες, τέλος πάντων. Επίσης, υπάρχει και μια τρίτη ερμηνεία.
0: Σύμφωνα με την Αντιδυσφημιστική Λίγκα, λευκοί υπερασιστές της φυλετικής ανωτερότητας. Τη ζούμε, ρε,
1: άκου, τώρα,
0: έχουν χρησιμοποιήσει. Παρόμοια χειρονομία με τους τρία δάχτυλα προς τα κάτω και όρθια, λέει, όχι λυγισμένα, και τον κύκλο, για να εκφράσουν την ιδεολογία τους. Άλλη είναι, λέει, το μέρος του λεγόμενου παιχνιδιού που είπες, ότι είναι μια χειρονομία που σημαίνει OK.
1: Εγώ περιμένω να δω πώς θα περιγράψεις την τρίτη ερμηνεία.
0: Δεν έχει τρίτη.
1: Έχει και τρίτη ερμηνεία. Η τρίτη ερμηνεία είναι πολύ.
0: Παρόμοια με το σήμα OK.
1: Ναι, όχι. Η τρίτη ερμηνεία είναι σε πολύ συγκεκριμένες κοινότητες στον κόσμο.
0: Έτσι. Ναι.
1: Και ουσιαστικά.
0: Πάμε στα πικάντικα τώρα.
1: Είναι μια χυδαία χειρονομία η οποία είναι για ένα συγκεκριμένο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Δεν λέμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να πούμε κιόλας.
0: Δημήτρη τον Μπερμπάντη.
1: Έτσι, δεν λέμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά είναι, θεωρείται χυδαία χειρονομία αν την κάνει κάποιος σε συγκεκριμένες κοινότητες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.
0: Τι ζούμε, ρε φίλε.
1: Έτσι. Το αντεστραμμένο OK. Αυτό ανάποδα. Το οποίο το έκανε. Ένα μέλος του ΒΑΡ πριν τον αγώνα Αυστραλίας.
0: Τουρκίας.
1: Λευκός. Έτσι.
0: Όχι Αυστραλίας. Γερμανίας Κουρασάο.
1: Γερμανίας Κουρασάο, συγγνώμη.
0: Αυστραλός.
1: Αυστραλός
0: ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Πω, κοίτα να δεις. Εν τω μεταξύ κοιτάει και την κάμερα, τη φωτογραφία τον το κάνει. Δηλαδή το κάνει, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως επιτηδευμένα το κάνει.
0: Κοιτώντας,
1: καταλαβαίνει ότι εκείνη την ώρα έχει το πλάνο.
0: Άιντε από εδώ.
1: Και, ναι, άιντε, και κάνει
0: άιντε.
1: Αλλά ξέρω, εγώ είμαι σίγουρος η έρευνα που θα καταλήξει θα πει ότι είναι ένα παιχνίδι
0: τίποτα,
1: το οποίο παίζω εγώ με το παιδί
0: όχι,
1: μου.
0: Κατά λάθος έκανε τα δάχτυλά μου έτσι.
1: Ναι. Και κάπου εκεί θα τελειώσει, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι όντως αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι ρατσιστής ή μέλος κάποιας υπερεθνικιστικής οργάνωσης και πάει λέγοντας. Αλλά είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό που είχαμε στο Μουντιάλ, το οποίο τέλει πλέον υποδιερεύνηση και μένει να δούμε αν θα καταλήξει κάπου.
0: Είναι
1: και
0: το Μουντιάλ μια διοργάνωση τόσο προβεβλημένη που οτιδήποτε, ας πούμε, το πιάνει οποιοδήποτε στον κόσμο και μπορεί να το κάνει από τόσο ή οπωσδήποτε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όποιος κι αν είσαι. Για να μην δίνεις δικαιώματα. Τώρα, τι σου ήρθε, ρε φίλε, τώρα μέσα στο ΒΑΡ να κάνεις χειρονομίες και τα λοιπά. Να δείξεις τι δηλαδή, ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πώς το βλέπεις το Μουντιάλ μέχρι στιγμής?
0: Αρχίζει και γίνεται συμπαθές. Δηλαδή, έχουμε αρκετά γκολ που είναι η πεμπτουσία του αθλήματος. Δηλαδή, εμείς που δεν είμαστε με κάποια ομάδα και θέλουμε να βλέπουμε μπάλα, τουλάχιστον όταν βλέπεις πολλά γκολ, είναι OK. Απ' την άλλη, λες, ας πούμε, γιατί δεν σταμάτησε η Γερμανία, λένε πολλοί. Το συζητούσαμε και το πρωί με τα παιδιά, με τη Μαρία και τον Χρήστο. Έβαλε 7 στο Κουρασάο. Σου λέει, βάλε 4, βάλε 3. Ναι, αλλά μετά δεν μπορείς να πεις και σε έναν αθλητή, ας πούμε, να σταματήσει την προσπάθειά του. Δηλαδή να είναι άμεσα.
1: Κοίτα,
0: μειωμένη η απόδοσή του.
1: Εγώ θα είχα θέμα με αυτό που κάνουν οι Γερμανοί, αν δεν το είχαν κάνει και στην, και στην Βραζιλία. Δηλαδή, αν το κάνανε.
0: Το λέμε, οι Γερμανοί δεν σταματάνε πουθενά.
1: Ναι, δηλαδή, αυτοί έτσι είναι. Είτε παίζουν με τη Βραζιλία, είτε παίζουν με το Κουρασάο, είτε παίζουν με το Πράσινο Ακροτήρι, είτε παίζουν με την Ελλάδα, που δεν θα παίξουν τέλος πάντων, γιατί εμείς δεν αξιωθήκαμε να πάμε εκεί. Τέλος πάντων,
0: βαράτε,
1: αν σε βρουν μπόσικο, θα σε πάνε μέχρι τέλους. 7, 8, 9, όσα γράψει. Και τους το δίνω επειδή το έχουν ήδη κάνει και με τη Βραζιλία. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα πω εντάξει, είναι σάφι, ρε, παιδιά. Okay, φτάνει. Φτάνει.
0: Κάντε λίγο, κρίμα είναι η άλλη.
1: Δηλαδή το 4-1, ας πούμε, τι να παίξεις. Γιατί, για ποιο λόγο μετά. 5-1.
0: Ναι, αλλά και τι, να τα χάνεις μόνο σε αδιαστή, αφού οι άλλοι σου δίνουν την μπάλα.
1: Να τα χάνεις μόνο σε
0: αδιαστή. Και τι να κάνει, την πλασάρι out, τι να κάνει.
1: Ο προπονητής μια χαρά μπορεί να κάνει 4-5 αλλαγές, να βάλει το δευτερότριτο επιθετικό και πάει λέγοντας.
0: Και αυτοί που μπαίνουν μέσα δεν είναι άχρηστοι, θέλουν να δείξουν.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει, μου δίνει την ευκαιρία να τη σουτάρω. Πού να τη σουτάρω, στο corner. Ας την πιάσει.
1: Σήμερα είμαστε όλοι με το πράσινο ακροτήρι.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Κάπο Βέρντε, γιατί αντιμετωπίζει την κατά τα άλλα αντιπαθέστατη, θα πω εγώ, συμπαθητική για το φίλο μου τον Κώστα εδώ απέναντι στην Ισπανία.
0: Δεν τους πάω μία.
1: Δεν τους πας μία ούτε
0: μία,
1: εσύ.
0: Μία.
1: Τόση.
0: Μία, δεν τους πάω μία.
1: Ούτε εγώ. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι στις 7.
0: Πράκτορες των Αμερικάνων.
1: Και στις 10, Βέλγιο-Αίγυπτος, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι δύο καλές ομάδες.
0: Μο Σάλαχ. Όλοι αυτό το δούμε. 2-1 το Βέλγιο.
1: 2-1 το Βέλγιο.
0: Και γκολ ο Σάλαχ.
1: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Εντάξει. Σφιχτό.
1: Και στις 4 τα χαράματα.
0: Σφιχτό 1-1-1-2.
1: Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη.
0: Ναι, γιατί.
1: Ποδοσφαιρομάνα η Ουρουγουάη.
0: Καλά, ναι. Και... εντάξει, με τόσο μικρό πληθυσμό ενώ αριθμητικά. Έχει παράδοση, όντως.
1: Η Ουρουγουάη.
0: Βέβαια.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι δύναμη Λατινική Αμερική στο ποδόσφαιρο. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, επίσης για να σας δώσουμε το πλήρες πρόγραμμα.
0: Εξωσέτ.
1: 16 έκτου η ημερομηνία στις 4 τα ξημερώματα σε περίπτωση που έχετε όρεξη για πίτσα μπύρα και λουκάνικο.
0: Drones.
1: Πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ιράν,
1: Νέα Ζηλανδία, 4 η ώρα.
0: Drones.
1: Τι drones.
0: Τα στενά του ορμού
1: και τα σηκώνεσαι για να δεις ματσάκι στις 4
0: υπάρχουν,
1: η ώρα.
0: Μπορεί να το κάνουν, τώρα το έχω διαπιστώσει.
1: Τι παραγγέλνεις?
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, κακάο. Τι θα κάνεις, θα φας.
0: Καφέ. Ανάλογα το πρόγραμμά σου μετά.
1: Καφέ ή θα τη βάλεις τη λουκανικούμπα πάνω.
0: Ανάλογα το πρόγραμμά σου μετά.
1: Εσύ τι κάνεις?
0: Εγώ 4 η ώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ το ξυπνούσα για το NBA,
1: ναι,
0: που έκανε μετάδοση του σοβερού τελικού του NBA.
1: Νίξ, πρωτάθλημα.
0: Νίξ, πρωτάθλημα, το σχολιάσουμε
1: και
0: αυτό.
1: Μόνο λόγο.
0: Φρούτα. Φρούτα για να είμαι σε γρήγορση.
1: Α, ναι.
0: Ξυπνάνε, βέβαια. Δεν το ξέρω ότι το μήλο είναι το καλύτερο αντικαφέ. Το μήλο. Φρούτα και νερό. Και καμιά ζύρω, έτσι να μην κάνω διαφήμιση.
1: Εγώ πάντως τον Αυγούστο.
0: Όχι καφέ.
1: Στις 4 η ώρα, ας πούμε, για να πω πιάσει μια μπύρα, θα ήταν πολύ ωραίο έτσι.
0: Άντε πάλι με την μπύρα. Ο σύνδεσμος αλκοολικών. Τι μπύρα, ρε φίλε, 4 η ώρα.
1: Γιατί, φίλε, 4 η
0: ώρα. Ανάλογα το πρόγραμμά σου, είπαμε.
1: Ποδόσφαιρο έχει δηλαδή.
0: Θα κοιμάσαι πριν.
1: Τι.
0: Θα κοιμάσαι και θα ξυπνήσει και θα
1: ξυπνήσει. Θα κοιμάσαι, θα ξυπνήσει τη μέρα σου να πιει μια
0: και
1: μπύρα.
0: Και ποιε αμπειρώνει.
1: Ναι. Εξάλλου 4 η ώρα ήταν και νύχτα ακόμα.
0: Είναι τα γούστα του καθένα. Εμένα ίσω να μην μου φαίνεται ότι και τόσο, γιατί δεν είμαι.
1: Πίτσα που θα βρούμε 4 η ώρα, ξυπνήσει.
0: Μια χαρά θα βρει.
1: Θα βρω,
0: Έχει πόσου ήρωε. Με τα delivery και αυτά, ναι, θα φας μπινελίκι βέβαια από μέσα του, αλλά δεν πειράζει να κάνουμε.
1: Λοιπόν, επειδή έκανες τις μεταδόσεις, δίκαιοι πρωταθλητές οι Knicks.
0: Ναι, δίκαιοι, γιατί το άθλημα δείχνει ποιος είναι ο καλύτερος στα 48 λεπτά, όχι στα 39 λεπτά, γιατί υπάρχει ένα τρομερό στατιστικό ότι οι Spurs ήταν 70% της διάρκειας των αγώνων μπροστά στο σκορ και έχασαν 4 μάτς από τα 5.
1: Ας πρόσεχαν.
0: Αυτό λέμε. Εντάξει, ήταν απειρία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχασαν διαφορές από 12 μέχρι 29 πόντους στα τελευταία λεπτά. Είναι απίστευτο. Και χάσαν τα μάτς.
1: Και σύμπτωση επαναλαμβανόμενη.
0: Βρούσαν τρίποντα. Δηλαδή, ήταν μπροστά 20 πόντους. Βλέπαν ότι οι άλλοι πιέζανε σιγά-σιγά να μειώσουν. Και αυτοί συνέχιζαν και κάνανε τρίποντα στα 3 δευτερόλεπτα. Fade away, shoot, dribbles και τα λοιπά. Μαγικά, πάσες και τέτοια στα 8 δευτερόλεπτα. Πέρανε άλλη την μπάλα. Φάουλ τσουκουτσούκου, δύο βολές σουτάκι από κάτω, 20, 18, 15, πάρει και ένα τρίποντο 12. Αρχίζει το άγχος και γίνεται. Βάλε και δύο βολές 10, κλείνει το ημίχρονο τελικά στους 8, εκεί που είναι 29. Αντίο ζωή. Αυτή είναι η απειρία. Δηλαδή είναι φοβερό το κλακάζ που έπαθαν οι Spurs, αλλά και οι άλλοι πίστεψαν.
1: Υπήρξε θέμα με τη διαιτησία.
0: Γιατί την τσαρούχα ψάχνει στο NBA.
1: Όχι, γιατί βγήκε ο προπονητής των Νίξ και. Ή των Spurs, είπε. Τον Νίξ.
0: Τι είπε.
1: Και είπε ότι. Εγώ λέει απλά θα το πω ότι εκτέλεσαν λέει 28 βολές το πρώτο ημίχρονο.
0: Α, το είπε στον δεύτερο τελικό.
1: Το είπε. Να, εγώ δεν ψάχνω εγώ καμία. Εγώ λέω εγώ ρωτάω.
0: Το είπε, ναι, το είπε. Βλέπει ότι αρχίζει και μεταφέρεται και μετά.
1: Η τοξικότητα.
0: Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
1: Είμαστε international.
0: Η αριθμοβολολαγνία. Αλλά βέβαια εκεί και να το πούνε τώρα στο NBA σημαίνει ότι πρέπει πράγματι κάτι να είδε. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία πάντως. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Απλά οι Spurs, όταν το είπε αυτό ο Mike Brown, ο προπονητής των Knicks το είπε. Όταν το είπε αυτό, είναι γιατί οι Spurs ως πιο νέα νεανική ομάδα έπαιζε πολύ αθλητικά, έπαιζε ξύλο, έπαιζε πολύ έτσι πιεστικά. Και γι' αυτό ήταν μπροστά σε όλο το match. Αλλά μετά κατέρεαν.
1: Φέτος το κύπελο Ελλάδα στο μπάσκετ το κέρδισε ο.
0: Παναθηναϊκός.
1: Άρα υπάρχει Super Cup Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν ένα μάτσο ακόμα μεταξύ τους.
0: Άλλο που δεν θέλεις.
1: Δεν θέλω καθόλου.
0: Το
1: πραγματικά δεν θέλω καθόλου.
0: Μπορούν να φύγουν
1: δηλαδή,
0: και οι δύο και να παίξουν μόνοι μας.
1: Μπορούν να παίξουν κάπου. Από,
0: μόνο στην Ευρωλίγκα.
1: Που, στην Αυστραλία λέω να πάνε. Για την Ομογένεια να δουν και εκεί.
0: Την άλλη φορά δεν παίξαν εκεί.
1: Που στη Νέα Υόρκη να πάνε. Στο Madison Square Garden να πάνε να παίξουν.
0: Κοίταξε. Κουράστηκα. Είναι ένα αναγκαίο κακό. Η παρουσία τους πρέπει να τους ανεχθούμε γιατί έχουν προσφέρει πολλά. Η αλήθεια είναι. Αλλά. Τώρα δηλαδή είναι κουραστικό κάπως. Και το ξεκινάνε οι διοικήσεις. Δεν το ξεκινάνε ούτε οι παίκτες. Οι παίκτες τώρα άλλο που πλακώθηκαν. Δυο ξένες. Ο κόσμος ακολουθεί. Το ξεκινάνε οι διοικήσεις. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί κάθε. Που είπαν οι Αγγελόπουλοι. Ο άλλος λέει κάνει 3.000 αναρτήσεις λέει, και εμείς δεν έχουμε μιλήσει. Ναι, αλλά και εσείς κάνετε συνέχεια καταγγελίες, δικαστήρια. Τον κυνηγάτε το ένα το άλλο, τρελαίνεται αυτός.
1: Προκαταβάλλεται επίσης στη δικαιοσύνη με λέγοντα ότι θα πρέπει αυτή να είναι η ποινή.
0: Ναι. Εντάξει. Κάπου ναι. Όχι αγωνιστικού χώρου στέρηση, όχι 6 μήνες, έπρεπε να είναι 3 χρόνια κτλ. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε όμως τώρα να έχουμε τον κύριο Πακλατζή, τώρα θα τον έχουμε, αλλά να τον έχουμε καλύτερα μετά τους τίτλους ειδήσεων. Ναι, Τζένι Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και 27 πήγε.
1: Άμπα. Έλα, έτσι χαλαρό, καλοκαιρινό. You can dance.
0: Σε 5 λεπτά τον ενημερώνω, γιατί οι ζωντανές εκπομπές έχουν πάντα ζωντανή
1: επικοινωνία. Περικλή, για δώστε το να μας πάρει στους τίτλους. Dancing Queen.
0: Πάμε.
1: Μόνο τυχαίο δεν είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοείας στο Ορμούς και η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ως μια ενιαία αγορά. Η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης απαιτεί κοινή δράση, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε μια εκπομπή βασισμένη στις αντιθέσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, Κώστα, ακούσει.
1: Όντως.
0: Έτσι. Είναι η χαρά, ας πούμε, και η λύπη.
1: Το όραμα, η προσμονή και τα λοιπά, η αισιοδοξία.
0: Είναι η απόκτηση, είναι το όνειρο και η απώλεια από την άλλη πλευρά. Είμαστε σήμερα κάπως στον άκρο, όχι ότι το κάνουμε ηθελημένα.
1: Τι απώλεια, κάποιοι χαίρονται έτσι. Που έφυγε ο Λουτσέσκου, τι απώλεια.
0: Κάποιοι άλλοι όχι.
1: Μισοί χαίρονται.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απώλεια για τον οργανισμό.
1: Είναι, εγώ νομίζω.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι απώλεια για τον οργανισμό. Εντάξει. Σε αυτή τη στιγμή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Γιατί τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν η συνεργασία τερμάτιζε την επομένη του κλεισίματος του πρωταθλήματος, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα πριν.
1: Να το συνδέσεις κιόλας και με την αποτυχία εντός αγωγικών που τη χαρακτηρίζεις, ας πούμε, τώρα.
0: Και είχε επίσης εδώ και τρεις εβδομάδες ανακοινωθεί και ο νέος προπονητής. Πράγματα τα οποία δεν έγιναν όμως. Οπότε εντάξει. Και υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία μένουν να δούμε αν θα απαντηθούν και όποτε απαντηθούν με την έλευση του καινούριου προπονητή. Ας πούμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό κοντράστ συναισθημάτων είναι και αυτό που συμβαίνει και στον Άρη κιόλας. Έτσι. Εντάξει. Η διαφορά δηλαδή του κλίματος ανάμεσα στον μπασκετικό οργανισμό και στον ποδοσφαιρικό οργανισμό.
1: 6.000 κόσμος στο αεροδρόμιο για τον προπονητή, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Θα μας πει ο Τάσος Πακλετζής περισσότερο.
0: Θα μας πει ο Τάσος Πακλετζής, παρόλο που νομίζω ότι κάποιοι. Οριακά μπορεί και να χαίρονται από κάποιοι στον ποδοσφαιρικό οργανισμό, οριακά μπορεί και να χαίρονται από αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ του Άρη. Πέραν το ότι είναι καλό για τον μπάσκετ του Άρη, αγοράζει χρόνο και δίνει και πολύτιμο χρόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα να τρέξει κάποια θέματα. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια αίσθηση δική μου. Θα μας την επιβεβαιώσει, θα μας τη διαψεύσει ο συνάδελφος. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα. Λοιπόν, από ποια άποψη. Να το πιάσουμε λίγο θετικά το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, να αγοράσει χρόνο ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός.
1: Δεν μπορεί.
2: Λόγω του ότι έχει.
0: Όχι, ο κόσμος δεν ασχολείται. Δηλαδή, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Είναι απασχολημένος, είναι χαρούμενος και πολύ καλά κάνει. Και το δικαιούται, θα πω εγώ, με το μπάσκετ. Και έτσι, όσοι τρέχουν τα ποδοσφαιρικά θέματα εκεί που θα είχαν και έναν βραχνά, μια πίεση από τον κόσμο του Άρη, τώρα βλέπουν ότι αυτή δεν υπάρχει. Κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το πει και θετικό. Αυτό λέω εγώ.
2: Νομίζω ότι το προσεγγίζεις λίγο ρομαντικά.
0: Α,
2: ή μάλλον από μια απόσταση, γιατί αφουγκραζόμενος στα όσα συμβαίνουν στον Άρη αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτή η εντελώς διαφορετική εικόνα, έτσι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το τι γίνεται στο μπασκετικό Άρη. Δηλαδή, μιλάμε για μια αναγέννηση ουσιαστικά αυτής της πολύ μεγάλης και ιστορικής ομάδας και η παρακαταθήκη που έχει ακόμα και για τους νεότερους, γιατί αυτά τα παιδιά που πήγαν στο αεροδρόμιο εχθές, μιλάω για τα παιδιά... τους έφηβους, αλλά και αυτούς που βρίσκονται στην δεκαετία, την τρίτη δεκαετία της ζωής τους και τα λοιπά, που δεν έχουν ζήσει Γκάλι Γιαννάκη βραδιές Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο τότε Αλεξάνδριο, σήμερα Νικ Γκάλι Σκολ, δεν έχουν την εικόνα μπροστά τους, την έχουν μέσω των βίντεο και των όσων βλέπουν στα αρχεία εκείνης της φοβερής εποχής. Όσοι έζησαν εκείνη την εποχή από τις κερκίδες που δεν είχαν καρεκλάκια και οι 5.000 δεν ήταν 5.000 τότε, ήταν πολύ περισσότεροι.
0: Ήταν 7.500.
2: Το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά.
1: Με 5.000.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εννοείται. Το διάσημο 5.000 τότε.
2: Όση ώρα περίμενε κανείς στις σκάλες του Αλεξάνδριου για να πιάσει μια καλή θέση μπαίνοντας μέσα. Έτσι. Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο έτσι. Για τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα δείχνει ότι ο Άρης επιστρέφει δυναμικά, δηλαδή αυτό που λένε χαρακτηριστικά και ως κλισέ και είναι και τίτλος της πολύ μεγάλης τριλογίας ότι η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Να το δούμε έμπρακτα, οι βάσεις μπαίνουν.
1: Τάσο, θα γίνει χαμός στην πόλη, να ξέρεις, μόνο αυτό σου λέω.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και το αντίπαλο δέος που δεν είναι σε χειμερή ανάρκη, έτσι μιλάω για τον ΠΑΟΚ, είναι και αυτός μια ομάδα η οποία έχει έναν ισχυρό παράγοντα, πολύ ισχυρό παράγοντα και αναμένεται να ζήσουμε πάλι εκείνη την δεκαετία, τη χρυσή δεκαετία του μπάσκετ της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι το ότι υπάρχει αυτή η εφορία του κόσμου και η πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το τι συμβαίνει στο μπάσκετ με όσα αυτά με όσα ακολουθήσουν, γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα. Ναι. Είναι οι προσδοκίες που μπαίνουν και για το Αλεξάνδριο, τον Γκαλισκόλ και για κάποιους χώρους που θα γίνουν. Δηλαδή όλος αυτός ο εξοραϊσμός του γηπέδου, το ότι θα είναι πιο ανθρώπινο, θα είναι πιο φιλικό, θα είναι πιο όμορφο, γενικότερα θα παίρνει περισσότερο κόσμο. Και όλη αυτή η διαδικασία έχει εξητάρει τους φίλους του Άρη. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το ποδόσφαιρο, γιατί εκεί έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή πηγαίνουμε σαν να πηγαίνει κάποιος κόντρα στο ρεύμα. Και είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Άρη από τα 21 μου. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω φτάσει στα 57, τρέχω προς τα 58. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι ανάλογο, αν εξαιρέσουμε κάποια πέτρινα χρόνια Β' και Γ' εθνικής, ακόμα και την εποχή που εκούσια ο Άρης έπεσε λόγω των πολλών οικονομικών προβλημάτων των συσσωρευμένων τότε στην Γ' εθνική κατηγορία.
1: Ναι.
2: Ακόμα και τότε, αυτή την εποχή κάτι ακουγόταν.
1: Κάτι γινόταν.
2: Κάτι γινόταν. Τώρα, αυτό νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο για όλους μας, να μην υπάρχει το παραμικρό. Και όταν λέμε το παραμικρό, ακόμα και από ξένα δημοσιεύματα, γιατί δεν θυμάμαι αν το συζητούσαμε μαζί, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πολλές φορές αλλιεύουμε ειδήσεις από ξένα μιμιέ. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα στην Ισπανία, για παράδειγμα στην Πορτογαλία, που ένας ποδοσφαιριστής της έχει ένα φλερτ, να το πω έτσι, με την ομάδα του Άρη. Αυτό θα γραφτεί από τα τοπικά μίντια εκεί, έτσι. Γουγκλάροντάς το, θα το δούμε και εμείς. Άρα υπάρχει ένας έμεσος τρόπος για να μπεις και να πάρεις την είδηση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το ανησυχητικό. Από την άλλη πλευρά, αν δούμε το νόμισμα και το στρίψουμε, μπορούμε να πούμε ότι ο Ρέγγιες και οι συνεργάτες του κινούνται μεθοδικά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο προπονητής του Άρη έχει ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα από τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγγιες. Έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει 6-7 άτομα να φύγουν από την ομάδα, γιατί δεν τους εμπιστεύεται, δεν έχουν βοηθήσει και αποδεδειγμένα δεν μπορούν να βοηθήσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς δένονται με συμβόλαιο, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος για τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν δεν σε θέλω στο μαγαζί μου και έχεις ένα συμβόλαιο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σε διώξω. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί πρέπει να σε αποζημιώσω. Άρα ο Άρης, πέρα από το ότι θα πρέπει να κάνει πολύ καλές και σωστές επιλογές για να γεμίσει το ρόστερ του, το οποίο έχει 38 κενά, ορατά κενά, και αν θέλετε και έχουμε χρόνο μπορούμε να πούμε και τις θέσεις όπου ο Άρης πονάει αυτή τη στιγμή και το έδειξε και πέρσι ότι πονάει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα για να μπορέσει να ξεφορτώσει, να το πω έτσι και χωρίς παρεξήγηση, σε εισαγωγικά τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας προπονητής έχει δώσει μια έκθεση στον τεχνικό διευθυντή, ποδοσφαιριστές που δεν είναι μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας προπονητής έχει δώσει μια έκθεση στον τεχνικό

0: τα χαρακτηριστικά, γιατί μπορώ να φέρω έναν αμυντικό χαφ και να τον καθιερώσω ως αμυντικό χαφ, αλλά να μην μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, να είναι ένας καθαρόιμος κόφτης. Μπορεί να παίζει καλύτερα στη θέση 8, έτσι, εκεί που έπαιζε ο Ματίγια. Για παράδειγμα, ο Ματίγια, ο οποίος ήταν ένα καθαρόιμο οχτάρι, μπορούσε πάρα πολύ καλά να παίξει και στο 6. Έτσι. Είχε τη δυνατότητα του κόφτη, είχε τη δυνατότητα του να κοντρολάρει την μπάλα, έκλεβε δεύτερες μπάλες, ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να προωθήσει και το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορείς μόνο με μονοδιάστατους, χωρίς να με την αρνητική έννοια του όρου, έτσι, με τη θετική έννοια του όρου, όταν είσαι μονοδιάστατος ποδοσφαιριστής, αν είσαι ένας καθαρόιμος κόφτης, κάνεις για αυτή τη δουλειά και πληρώνεις για αυτή τη δουλειά. Ο Άρης πέρυσι δεν είχε την επιλογή να πάει σε λύσεις δεύτερων προσφορών από έναν αμυντικό μέσο. Έτσι. Και αυτό το πλήρωσε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και το είδαμε ξεκάθαρα. Έπασχε από αμυντικούς χαφ. Ακόμα και ο Μόντσου που έκανε αυτή τη δουλειά και έφυγε τα Χριστούγεννα και η ομάδα εκεί στο κέντρο δημιούργησε πολύ μεγάλα κενά. Mm. Δεν ήταν ο καθαρόιμος κόφτης. Μπορούσε να παίξει και λίγο πιο μπροστά, προωθούσε την μπάλα, σούταρε, έκανε τα στημένα. Γενικότερα ήταν ένας παίκτης που εξεδίπλωνε ένα ταλέντο πέρα από αυτού του κόφτη. Λοιπόν, για να μην ξεφύγω τώρα και να ξανάρθω στο προκείμενο, ο Άρης θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, ουσιαστικά ο Ρέγγες, γιατί αυτός είναι τεχνικός διευθυντής, δεν είμαι εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ και να βρει τους κατάλληλους παίκτες να δημιουργήσουν χημεία. Μέσα σε όλα αυτά, ο Χόγκλα που αυτή τη στιγμή είναι η πιο αξιόπιστη λύση μας με το Ράσιτ στο χώρο του κέντρου, από αυτούς που θα μείνουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και για το Ράσιτ.
1: Είναι να μείνει ο Χόγκλα, δεν είναι.
0: Θεότητα.
1: Ο Χόγκλα είναι να μείνει, δεν είναι.
0: Ο Χόγκλα είναι να μείνει.
1: Να μείνει.
0: Έκανε και εγχείρηση. Πήγε στο χειρουργείο πριν από 10 μέρες. Θα χάσει την προετοιμασία και θα μπει ξανά για προπόνηση τον Αύγουστο. Άρα τον έχει χάσει. Έχει χάσει όλη την προετοιμασία. Γιατί έκανε επέμβαση στο γόνατο. Καθάριστη και ο Χόνδρος, που είχε πρόβλημα εκεί, το παιδί δεν μπορούσε, έχασε κάποια τα παιχνίδια. Έτσι, εκεί θα πρέπει ο Άρης να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να μπορέσουν άμεσα να μπουν στην ομάδα, να μην έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, να είναι παίκτες που μπορούν ανα πάσα στιγμή να μπορούν να παίξουν και λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, να καλύψουν τις αντιθέσεις, να έχουν μια διάσταση στο παιχνίδι τους και να επιλέξει ωραίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα είναι τόσο επιρρεπείς στους τραυματισμούς ή να προέρχονται από τραυματισμό. Γιατί είναι κάτι που το πλήρωσε ο Άρης. Όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου τη δεδομένη στιγμή. Συζητάμε έτσι δίνουμε ένα γενικότερο φάσμα του τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Άρη που για την ώρα.
1: Άρα με λίγα λόγια, χι δύο διπλή ευκαιρία είμαστε. Μηδέν οξέα.
0: Περιμένουμε. Δεν σημαίνει αυτό το ότι δεν ακούγεται τίποτα.
1: Ότι δεν γίνεται, ναι, σωστά,
0: κακό,
1: σωστά.
0: Ίσως να είναι κακό, έτσι, ίσως να είναι κακό αυτή τη στιγμή. Και εγώ ρεαλιστικά να το πω, ναι, είναι ανησυχητικό για να χρησιμοποιήσουμε πιο σωστά την έκφρασή μας, για να δώσουμε τη διάσταση, έτσι, και να παρεξηγηθούμε. Είναι ανησυχητικό. Δεν μπορώ απαραίτητος να πω ότι είναι απογοητευτικό, ότι είναι κακό ή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ότι ο Άρης θα μείνει από παίκτης κτλ. Θα γίνουν μεταγραφές. Μεταγραφές θα γίνουν φέτος. Αλλά το ζητούμενο είναι πότε θα γίνουν, πόσο γρήγορα θα γίνουν και τι μεταγραφές θα γίνουν. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ποιοι θα φύγουν τελικά. Δηλαδή ο Μπουσάιτ δεν είναι μέσα στα πλάνα. Λέω τώρα παράδειγμα. Ο Μόνης το ίδιο. Δεν είναι μέσα στα πλάνα. Ο Γένισεν το ίδιο. Μπορεί να μείνει ο Γένισεν. Και αυτός έβγαλε πολλά προβλήματα στην Bundesliga. Ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Όχι top class με άριστα το 10 στο 9, ας πούμε. Αλλά ήταν ένας παίκτης του 7, του 6, μεταξύ του 6 και του 8. Έχει γράψει ώρες συμμετοχής στην Bundesliga. Στον Άρη έβγαλε προβλήματα τραυματισμών. Εντάξει, έπαιξε και στόπερ. Ο άνθρωπος, το αντιλαμβάνομαι, δεν ήταν όμως αυτό που θα μπορούσε να κάνει διαφορά. Γενικότερα ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το εξής, γιατί βλέπω ότι δεν μας τελείωσε ο χρόνος, ότι περιμένουμε πάντα μήπως προκύψουν και άλλες εξελίξεις. Δηλαδή ας το έχουμε και αυτό στην άκρη του μυαλού.
1: Ιδιοκτησιακές εννοείς.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Να το.
0: Δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε
1: αυτό. Βέβαια δεν μπορούμε.
0: Και γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γιατί η Deloitte αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια. Έχει κάνει τον έλεγχο στα οικονομικά πράγματα του Άρη. Υπάρχει στα data της αναρτημένο όλο αυτό που έβγαλε ως εικόνα για τα διοικητικά πράγματα, οικονομικά, στην ΠΑΕ.
2: Ως πόρισμα.

0: Δηλαδή, έτσι, το πόρισμα.
1: Ένα πόρισμα.
2: Ναι, έχει βγάλει.
1: Όποιος ενδιαφερόμενος έχει τα εχέγγυα, δεν πάω εγώ να πω, παιδιά, τι έγινε, γεια σας, δείξτε μου τι βγάλατε, ας πούμε, δείξτε μου το πόρισμα, να δω πόσα είναι τα έσοδα, τα έξοδα, τα χρέη και πόσο πολύ το Άρης. Αν μια εταιρεία όμως που είναι σοβαρή και δείξει ενδιαφέρον έμπρακτα, είτε μέσω κάποιων οικονομικών εγγυήσεων κτλ., μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται και να ξεσκονίζει τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕΑΡΙΣ. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση και θα έλεγα ότι, ότι είναι και μια πιθανότητα αυτή. Είναι και μια πιθανότητα.
2: Είναι, αλλά και, αυτό, και αυτός πρέπει να βιαστεί λίγο, ο ενδιαφερόμενος.
1: Πρέπει να βιαστεί, όντως πρέπει να βιαστεί, αν υπάρχει, επαναλαμβάνω, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Άρης πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να βιαστεί σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ναι, αρχές του Ιούλη οι παίκτες θα επιστρέψουν, εργομετρικά αναχώρηση Πτολεμαϊδα, αρχές τρίτου δεκαημέρου του Ιουλίου, στην Ιταλία, Μπρέσια, επιστροφή, τελικά αρχίζει το πρωτάθλημα 22-23, τελειώσαμε. Μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει ομάδα, φιλικά παιχνίδια κτλ. Άρα κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα που θα έπρεπε κάτι να κινηθεί. Εν πάση περιπτώσει,
2: μάλιστα,
1: μπορεί ο Ρέγιες όλα αυτά να τα κινεί με πάσα μυστικότητα, με άκρα μυστικότητα και να μας βγάλει λαγούς από το καπέλο σε μερικές ημέρες και να δούμε πράγματα τα οποία ίσως αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν τα περιμένουμε. Θα δούμε, θα περιμένουμε και θα δούμε.
2: Θα δούμε. Ωραία. Αναμονή λοιπόν.
1: Αναμονή.
2: Με την ευχή να πάνε τα πράγματα καλά. Θέλουμε δυνατούς όλους εδώ τους συλλόγους και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ φυσικά. Τάσο Πακλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για την ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά,
1: και εγώ
0: Τάσο.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Δηλαδή, Χ2 διπλή ευκαιρία. Θα κάνει τη ρελάνς ο κύριος Καρυπίδης και θα δώσει απαντήσεις. Όπως και ο κύριος Μονεβασιώτης.
0: Τι απαντήσεις θα δώσει ο κύριος Μονεβασιώτης?
2: Θα πάρει δύο παιχταράδες.
0: Είναι τέτοιο.
2: Τρεις παιχταράδες θα πάρει.
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης είναι καβάλα στάλογο.
2: Ο κύριος Μονεβασιώτης έχει πάρει προπονητή, καλό. Έχει πάρει στελέχη, έτσι, καλά. Και περιμένουμε τώρα να αρχίσει να παίρνει και παίκτες.
0: Γιατί είναι η μόνη ομάδα η οποία θα χρειαστεί όχι απλά διψήφιο αριθμό μεταγραφών, θα χρειαστεί τις περισσότερες μεταγραφές και από τον Άρη και από τον Πάσχα.
2: 20
0: Κοσαρικό.
2: 20 παίκτες πρέπει να πάρει.
0: Ναι. Όταν λέμε για ομάδα χωρίς κορμό από την αρχή, κοιτάξτε λίγο τι έχει να γίνει στον Ηρακλή φέτος το καλοκαίρι. Κοσμογονία. Κάναμε ένα καλό παίκτη από το Κουρασάο, είδες.
2: Νάτι. 7 φάγανε οι καημένοι.
0: Καλά, τώρα δεν.
2: Και αυτοί οι Γερμανοί, ρε φίλε. Ναι, αλλά και εκεί τι να τον πει, χάστο.
0: Όχι, όταν το φτάνει εκεί.
2: Να μην φτάσει εκεί. Είχα την ίδια κουβέντα με προπονητές ομάδων στο μπάσκετ τώρα. Αυτό που γίνεται, ξέρεις, που κερδίζουν οι μεγάλοι τους μικρούς. 109-0, ας πούμε. Παίζουν τα παιδάκια, παίζουν με τις μεγάλες ομάδες και κερδίζει, ξέρω εγώ, 88-14. Και λέω, ρε παιδιά, γιατί τι γίνεται? Λέει, τι να κάνουμε, λέει, σηκώστε, να τους πούμε, λέει, να σταματήσουν να μην κάνουν μπάσιμο. Λέω, κάντε πασάκια, πετάξτε την μπάλα έξω. Μην πιέζεις. Γιατί και το μπάσκετ είναι αλλιώς, ξέρεις τώρα. Παίζουν τα παιδάκια και οι άλλοι είναι λίγο πιο ανεπτυγμένοι, λίγο πιο ονταγλαράδες κτλ. Τους βαράνε, τους αρχίζουν το πρέσι και γίνεται το μάτς 90-17. Πώς θα πάει να παίξει τώρα το παιδί την άλλη φορά? Θα λέει, μπαμπά, πάλι θα μας κερδίσουν αυτό, θα μας κοροϊδεύουν και τέτοια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Έτσι ήταν τα παιδιά. Ένα και εδώ τώρα έτσι. Ναι, αλλά και τι να τον πεις, κοίτα.
0: Καλά,
2: τώρα,
0: δεν νομίζω.
2: Είναι
0: ότι
2: μόνος του. Δεν... Είναι μόνος του.
0: Πώς μόνος του?
2: Out! Out! Τι πλασάρε από πάνω, φίλε, αριστοτεχνικά.
0: Αριστοτεχνικά.
2: Θα και παίζει το Wembley.
0: Ένα μύτο.
2: Κάνε ένα σουτ εδώ. Τελείωσε. Εδώ άλλο. Αυτό είναι άλλο.
0: Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ, 1-0 για τον πέμπτο.
2: Διαλό, Manchester United. Αυτός είναι ο Αμπά Διαλό. Ματζεστεράρα. Δίνει το στίγμα
0: ομάδα
2: και στο Μουντιάλ.
0: Η Ιαπωνία, ακτή Ελεφαντος του, έτσι να προχωρήσουν πολύ, να τις δούμε στους 8.
2: Εν τω μεταξύ, είδες τα γήπεδα που είναι γεμάτα όλα.
0: Εννοείται ότι θα είναι. Το φθηνότερο εισιτήριο είναι τετραψήφιο.
2: Καλά, συγγνώμη, οι γκάγκες οι άλλοι στο NBA, τους τελικούς που λέγαμε πριν,
0: ναι,
2: είδες ρεπορτάζ για τα εισιτήρια.
0: Πόσο?
2: $6,500 το φτηνότερο. Το φτηνότερο. Πάνω εκεί ψηλά με κιάλια. Και ρωτούσε ο άλλος, πόσο πλήρωσε για το εισιτήριό σου? $5,500. $6,500. $17,000. $55,000. Τι λες, ρε φίλε?
0: Καλά, τι κόστα μου. Λέει, άμα θέλεις φθηνό αγώνα να δεις, να πας στο Μεξικό.
2: Και λέει, γιατί? Εντάξει, λέει, it is one on a lifetime opportunity. Σου λέει, να δω μια φορά τους Knicks, που είναι η ομάδα μου, που εκεί το έχουν, ας πούμε, το legacy και την κληρονομιά, την αθλητική την έχουν λίγο έτσι πολύ πατροπαράδοτη και την.
0: Ψάχνουμε 400 ευρώ να πάρουμε διαρκεία σου.
2: Απράβο.
0: Εντάξει.
2: Τι ούτε 10 για να μπούμε στο γήπεδο. Λοιπόν, και λέει ο άλλος, ναι, λέει, το πιστεύω, λέει, ότι ήταν, λέει, συμφέρουσα, γιατί, λέει, θα το δω μια φορά στη ζωή μου. Θα είμαι, λέει, σε τελικό NBA και ήταν μια επένδυση, λέει, για τον εαυτό μου. 17.000 δολάρια. Ο άλλος, λέει, ήρθα από το Λος Άντζελες, λέει, για να δω το παιχνίδι. Πόσα πληρώσατε συνολικά? 55.000 δολάρια. Ρε φίλε, σπίτι παίρνεις, Γκαουμπίο. Δεν παίρνει σπίτι με 55.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ξέρω τι παίρνει με 55.000 δολάρια.
2: 55.000 δολάρια είναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι παίρνει ένα εισιτήριο και ένα εισιτήριο μετεπιστροφής.
2: Και ένα popcorn.
0: Και ένα εισιτήριο για τον αγώνα.
2: Και ένα popcorn.
0: Αυτά είμαι σίγουρος.
2: Ναι, αλλά και τιμή τους έχουν, θα πει κάποιος.
0: Όχι, δεν είναι
2: 3.000
0: και...
2: δολάρια.
0: Να σου πω, σε μια χώρα 200-250 εκατομμυρίων. Ένα.
2: 2.800.
0: Ένα. Πώς το λένε, Madison Square Garden, το οποίο πόσους να χωράει. Μπορεί να χωράει 20. Και 20.000 πλούσιους ανθρώπους, ρε εσύ, δηλαδή.
2: 20.000 θέσεις των 12.000 δολαρίων μέσω όρο.
0: Που μπορεί να δώσουν. Δεν θα υπάρχουν 20. Μόνο στη Νέα Υόρκη,
2: ας πούμε, εκατομμύρια
0: δηλαδή, 17 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν 20.000 που μπορούν να δώσουν και 100 χιλιάρικα.
2: Εν τω μεταξύ ήταν κάτι πιτσιρικάκια. Κάτι, ξέρεις.
0: Τα λεφτά του μπαμπά. Αυτά τα αγαπημένα,
2: ναι,
0: μου. Ναι.
2: My dad, λέει, μου το αγόρασε, λέει, ο μπαμπάς μου.
0: Daddy.
2: Ναι. Μου το έκανε δώρο ο πατέρας μου, λέει. Πόσο 8.800. 8.800.
0: 8.800, by the way, κάνει μεταχειρισμένο
2: φίλε.
0: Forester να πας να πας. Τώρα 8.800 δίνεις.
2: Πουλήθηκε. Επολύθην. Επολύθην. 8, λέει, πόσο, λέει. Ναι, λέει, ευχαριστώ τον πατέρα μου, λέει, μου το έκανε δώρο. 8.800. 8.800. Και πάω και βλέπω Knicks, Spurs, τσα τσα τσα και τα λοιπά. How are you? Και defense, defense.
0: Και εμείς εδώ στο ελληνικό σφάζονται όλοι. Παίζουν μπουνιές.
2: Και εμείς εδώ παίζουν μπουνιές οι αξιοπρεπείς κύριοι, θέλω να πω, μέσα στα αποδυτήρια. Οι γυναίκες τους γράφουν στο Instagram. Δηλαδή, εντωμεταξύ αυτοί τώρα παίρνουν και τα εκατομμύρια. Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Γίνονται ενδάλματα. Τα πιτσιρικά και τα δικά μας παρασύρονται από αυτά. Εμείς το διωγγώνουμε, για να πούμε και το δικό μας ρόλο, Δημήτρη μου.
0: Ναι, εννοείται φυσικά.
2: Έτσι.
0: Εννοείται.
2: Όχι, δείτε για αυτή την κάμερα.
0: Για τα κλικ και τα.
2: Όχι, τέτοια, δείτε αυτό το
0: views.
2: Βίντεο. Όχι καινούριο βίντεο. Όχι βίντεο από άλλη κάμερα. Δηλαδή να το εμπεδώσουμε πώς την έριξε την μπουνιά. Την έριξε από εδώ, την έριξε από εκεί. Να το αναλύσουμε, μια και καλή.
0: Και όταν αναλύσουμε αυτό, να γίνουμε και δικηγόροι και δικαστές και όλοι να το να περάσουμε από όλες τις θέσεις.
2: Εντάξει, αυτό η δημοσιογραφία το έχει αυτό τώρα, εντάξει. Ο νόμος τάδε και σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη. Και αυτό με το άρθρο Βενιζέλου εκαθαρίστηκαν οι ΚΑΕ και τότε εσείς που αυτό το άρθρο 44 και τα μάθαμε όλα. Και όχι, λέει, δεν είναι, λέει, ρήψη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι
0: στον περιβάλλοντα
2: χώρο. Ναι, είναι άναμα. Δεν είναι υβριστικό σύνθημα εναντίον φυσικού προσώπου, είναι υβριστικό σύνθημα. Δηλαδή το εναντίον φυσικού προσώπου είναι μια αγωνιστική και το σκέτο υβριστικό σύνθημα, δηλαδή το τέτοιο της μάνας μου, σκέτο, ας πούμε, είναι 5.000 ευρώ.
0: Άστο.
2: Μην το ψάχνεις τώρα.
0: Λοιπόν, τέλος.
2: Όχι, κάτσε λίγο ακόμα.
0: Τι.
2: 56. Έχουμε να πούμε τόσα πράγματα ακόμα.
0: Τι πράγματα για να πεις.
2: Λοιπόν.
0: Εδώ θα εισηγηθώ τρίωρη εκπομπή να είναι.
2: Αύριο νέο ραντεβού έχετε με τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο και τον κύριο
0: Βασίλη
2: Βλαχόπουλο.
0: Κύριο Βλαχόπουλο, θα έρθει να μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από τον Βισπάν.
2: Και από το αεροδρόμιο που ήταν.
0: Ήταν και στο αεροδρόμιο.
2: Το αεροδρόμιο Κυριακή μεσημέρι. Σήμερα ήμασταν μαζί στην αίθουσα εκεί με το V-SPAN. Οπότε, ναι, θα έχετε να πείτε πολλά. Θα έχετε να πείτε και για Μουντιάλ.
0: Και για διάδοχο Ρασβάν Λουτσέσκου, φυσικά.
2: Μπορεί να ανακοινωθεί και ο Καλάθης το απόγευμα.
0: Ναι, σήμερα, ναι, υπάρχει.
2: Καλαθάρα. Ωραίο όνομα, να είσαι πιτσιρικά, α πούμε, να σ' αρέσει το μπάσκετ και να σε λένε Καλάθη. Νί Καλάθης. Και αδερφό είχε πάρει.
0: Όταν ήμουν στο στρατό, είχα γνωρίσει έναν ατοϊκό αξιωματικό που λεγόταν Max Payne.
2: Max Payne.
0: Ναι, ανώτατο πόνο. Maximum Payne, ρε παιδί. Στρατιωτικό.
2: Ναι, αλλά γραφόταν με AY. Max Payne. Και
0: ναι, ναι, όχι με σαν
2: όχι
0: το πόνο.
2: Ναι. Νίκα Λάθη όμω. Θέλω να μου γίνει Νίκα Λάθη. Άσχετα που κάποιοι κακεντρεχεί το λέγανε Νίκ Στεφάνη.
0: Να στείλω χαιρετίσματα σε τίποτα πρωινού δικού μα. Είναι έτσι τίποτα κανένα πρωινό δικό μα. Κανένα Νίκο, κανένα Μπάμπη.
2: Τι, ποιο, πού, πού.
0: Λαδιανό, στον πάνω που λέγανε τίποτα τέτοιε.
2: Όχι,
0: ομορφιές,
2: όχι,
0: όχι. Εσύ τα λε.
2: Στηρίζουμε τον Μπάση Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει. Επέστρεψε ήδη τον Μπάση Θεσσαλονίκη. Για όσο το έχουμε πάρει.
0: Λοιπόν, Πέτσο Boys.
2: Ωραίο, boys, ωραίο, ωραίο.
0: Φύγαμε.
2: Γεια σα.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κούση, Παρασκευή.
2: Παρασκευή μεσημέρι θα έχουμε οριμαγδό ειδήσεων.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επί τόπου βρίσκεται η πυροσβεστική με 11 πυροσβέστες και 6 οχήματα και επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης. Προγραμματίζεται μάλιστα κατεδίαν συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδό της στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την 5η θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στη χώρα μας. Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτής στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, στο 2,6% και στο 2,3% αντίστοιχα, καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Ο 35χρονος σήμερα το μεσημέρι απολογήθηκε στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα που επιτρέπει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις μέχρι 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Ο καιρός. Αύριο στη Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αύριο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Μύρισε τη Ρινίνη, διότι σαν χθες, 14 Ιουνίου του 1987, για όσους είστε κοντά στην ηλικία μου, νομίζω το θυμόσαστε σαν χθες, η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας το θρυλικό τελικό με τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση. Ο κανονικός αγώνας είχε τελειώσει 89-89. Ήρθαμε και στα μέσα του Ιούνιου, καλοκαιράκι έτσι, και φεύγει. Φεύγει από τα χέρια μας. Οπότε να προλάβουμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τώρα ο απολογισμός μου είναι 3 μπάνια στη θάλασσα και 3 παγωτά. Εδώ είμαστε για να σας δροσίσουμε. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Μας λείψατε. Δευτέρα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 15 του Ιούνιου, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση λίγο είναι αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα 15 του Ιούνιου, λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Και στην Αυγουστίνα και στον Αύγουστο και στην Αυγούστα. Βέβαια, αντίστοιχα τον Αύγουστο δεν νομίζω ότι γιορτάζει ο Ιούνιος. Απλά αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νέμου. Μπα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω, μετά από ό,τι είδα το πώς παρασκευάζεται ο αστακός, δεν θέλω καθόλου να φάω αστακό. Θα μου πεις γιατί τα άλλα όλα που τρως, τι είναι εύκολο? Όχι, μάλλον δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά θέλουμε όλους εσάς εδώ στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε στην παρέα Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακού να δεις τον 102. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε και τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, παραγγελίες, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε να ρίξατε τη βουτιά σας στη θάλασσα ή τέλος πάντων να κάνατε ό,τι αγαπούσατε, ακόμα και αν αυτό ήταν, ας πούμε, τάβανο θεραπεία. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι ιταλικό, γιατί αφενός μας το ζητήσατε και γιατί αφετέρου ήρθα λίγο με ιταλικό αέρα, είναι η αλήθεια.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε να συμμετάσχετε εδώ στην όμορφη εκπομπή μας. Οπότε τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οτιδήποτε συμβαίνει είναι στο 2313-338-420. Ή αν θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σε εξέλιξη, διαβάζω τώρα, βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4 και 4 για φωτιά στον όρχο των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Δέλτα, με τις φλόγες να καίνε ξερά χόρτα, απορρίμματα και κάποιους πλαστικούς κάδους. Και στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με την κατάσβεση να είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε, εδώ θα μας τα πει σε λίγο και ο Βασίλης ο Μασούρας στους τίτλους ειδήσεων. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και κάνεις μία ανανέωση την σελίδα της κίνησης και βλέπεις ότι τελικά έχεις κίνηση και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρεύμα προς τα δυτικά, προφανώς λόγω αυτού του γεγονότος. Από την άλλη, αν νομίζετε ότι σήμερα ζεσταίνεστε, περιμένετε. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου του Θοδωρή Κολυδά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή άνοδο το επόμενο 10ήμερο, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνθήκες σε πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, αν και κάποιες περιοχές θα βιώσουν και κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι μια δροσερή ανάσα καλοκαιριού, κυρίως γύρω στις 17 και 18 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή. Αλλά η γενική εικόνα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, παραμένει ζεστή και σταθερή. Άσε που διάβαζα εγώ μεταξύ άλλων ότι ο Ιούλιος που έρχεται θα είναι από τους πιο θερμούς. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με τον Ιδράργυρο να φτάνει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στις 23 του Ιουνίου. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής θα είναι μεθαύριο, 17 Ιουνίου, με την αίσθηση της αστάθειας να παραμένει ως περίπου τις 20 του Ιούνιου. Ωστόσο, προς το τέλος της περίοδου αναμένεται νέα άνοδος θερμοκρασίας. Του τέστην σήμερα μέχρι 31 βαθμοί Κελσίου, αύριο Τρίτη κάποιες αραιές νεφώσεις, Τετάρτη ενδεχομένως να πέσει κι άλλο η θερμοκρασία, δεν μας χαλάει αυτό, και να βρέξει, αλλά Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μιας και μιλάμε για ζέστη στην πόλη με Billy Idol, Βασιλάκι Ίδωλο και Hot in the City. Ευελπιστούμε να έχουμε καλά νέα από τη φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Δέλτα. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε σχετικώς και από τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

Hot in the City, Θεσσαλονίκη, όχι New York. Εδώ είμαστε άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι φωτιά ξέσπασε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μεγάλη κινητοποίηση και μου λέει ο φίλος μου ο Τάσος εδώ στο Viber, φωτιά λέει στην περιοχή Ευζώνων. Νομίζω ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Αν έχετε κάποια έτσι, ενημέρωση, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Βέβαια σε λίγο θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κίνηση και στο κέντρο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, να γνωρίζετε, και φυσικά Hot in the City, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με Bob Dylan θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σαν σήμερα το 1965 στα στούντιο της Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ο Bob Dylan αρχίζει τις ηχογραφήσεις του για το 5ο στούντιο άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο Highway 61 Revisited. Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί είναι το Like a Rolling Stone και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Εδώ είμαστε, ακούνε να δεις τον 102 της ΕΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου, και αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη συνήθη ροή της εκπομπής, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για τη φωτιά, και έχω εδώ τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Μασούρα στο στούντιο, και θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Βουγιουμτζόπουλο για να μας δώσει νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριάδα σε συνεργείο αυτοκινήτων, αληθεύει?
3: Καλησπέρα, ναι, όντως είναι έτσι. Ακριβώς βαθύ είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη δουλειά μας. Στην οδό Ευζώνων είναι στην περιοχή του Δημαρχείου Θεσσαλονίκη, λίγο ξεπάνω από τη συμβολή της οδό Ευζώνων με την Σπάρτη. Επιβεβαιώνεται ότι είναι το συνεργείο αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στο πάνω όροφο ενός συνεργείου αυτοκινήτων, το νούμερο 10 και επιτόπου για την κατάσταση. Έχει πέσει τουλάχιστον 5 από ό,τι βλέπω εδώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι περίπου 15 με 20 λεπτά σε εξέλιξη το περιστατικό. Εγώ βρίσκομαι στο σημείο πριν φτάσουν ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχω να σας μεταφέρω ότι είναι πάρα πολύ έντονος πυκνός καπνός, ο οποίος έβγαινε από το συνεργείο αυτοκινήτων, είχε κυριολεκτικά δώσει την οικοδομή ακριβώς από πάνω δίπλα και απέναντι, γιατί εδώ σε πιόνων δεν είναι και πολύ μεγάλη οπτική αστηρία, είναι ένα στενό, θα μπορούσαμε να πούμε. Με την έλευση της κυριολεκτικής κοινωνικής και της απαραίτητης διευθυντικής της κυκλοφορίας, εδώ άρχισε να πέσει πάρα πολύ νερό προκειμένου να γίνει η κατάσταση. Ο πυκνός μαύρος καπνός είναι το τελευταίο λεπτό, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η κατάσταση. Εγώ κατάφερα να δω και ηλικιωμένη και κόσμο να βγαίνει από την υποδομή. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν την υποδομή στην οποία βρίσκεται αυτό το συνεργείο και την οποία έχουμε δώσει αυτή η καπνή έχει καταφέρει και την έχουμε κενώσει απλήρως. Ωστόσο υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ, ο οποίος βρίσκεται, και υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ έντονη η παρουσία της τηλεοπτικής υπηρεσίας. Και εδώ και τώρα προφανώς το είναι εκεί, και δουλεύουμε τους κύριους οδηγούς να μην, αν θέλουν να αποφύγουν μάλλον σε κάθε περίπτωση αυτό το σημείο, την οδό Ευζώνων, την οδό Σπάρτη, γύρω και πέριξ του Γαλλικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης. Εκεί ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό. Είχαμε και κάποιες εγκαταλείψεις μέσα από το συνεργείο την ώρα που ουσιαστικά ήταν στο ξεκίνημά της συντήρησης της περιστατικάς, με οδηγούς να απομακρύνουν τα ιδιώτα κλίτες, όπως και κατάσταση πανικού, αλλά σε κάθε περίπτωση με μια κάποια διαστήμη. Από ό,τι μπορώ και καταλαβαίνω τώρα, τουλάχιστον από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και είναι θέμα χρόνου μέχρι να ελευθερωθεί πλήρως η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αξίζει να σας πω ότι όσο το περιστατικό ήταν στο ξεκίνημά του, ακούστηκαν και 3-4 τουλάχιστον άκουσα εγώ μικροεκρήξεις μέσα από τους χώρους του συνεργείου. Καθίναμε και τις πλώσεις να πάνε τα παράθυρα ουσιαστικά και να προσπαθούν να επεκταθεί στον πρώτο όροφο, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, γιατί επιτηρούν οι περιστατικές δυνάμεις. Το χώρο όπως είναι φυσιολογικό, βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί μιλάμε για μια τεχνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και το μέγεθος της πυρκαγιάς, μάλλον η ποσότητα του καπνού που έγινε από το συνεργείο, ήταν αυτή που ανησύχησε και κάθε περίπτωση περισσότερο τους κατοίκους.
2: Δημήτρη, βλέπεις τον ιδιοκτήτη? Βλέπεις τον ιδιοκτήτη, έχει φτάσει στο σημείο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων?
3: Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι κάπως λίγο πιο μακριά, γιατί θεωρώ ότι είναι και θέμα ιδίως να μην φτάσουμε ακριβώς κάτω από και απέναντι από το συνεργείο. Υπάρχουν πάντως αστυνομικοί, υπάρχουν πυροσβέστες, υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω αν υπάρχει κόσμος ο οποίος μιλάει διευθύνει, ο οποίος να δίνει, φαντάζομαι, θα δώσει σε δεύτερο χρόνο κατάσταση, όπως είπε και οι εργαζόμενοι. Αυτό που έχω να σας πω επίσης είναι ότι μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ασθενεφόρο, το οποίο μπορεί κάτι να το χαρακτηρίσει πιο θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Και η κατάσταση σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται. Βλέπετε πυροσβέστες με ειδικές στολές, με μάσκες, γιατί προφανώς θα μπουν στον χώρο. για να κάνουν τις απαραίτητες ελέγχους, όπως και στην υπόλοιπη αστυνομία. Επαναλαμβάνω, αν μπορούμε να πούμε το θετικό κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χώρο ασθενοφόρο. Και δεν υπάρχει ασθενοφόρο και δεν υπάρχει και η συνειδητοποίηση να προσεγγίσει το χώρο ασθενοφόρο.
1: Και αυτό ευχόμαστε, να μείνουν μόνο ηλικές ζημίες.
3: Ναι,
1: Δημήτρη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και οι ακροατές μας, επειδή συμμετάσχουν σε αυτό, μας λέγανε και μας στέλνανε και μηνύματα ότι βλέπανε φωτιά και από πριν στην περιοχή Εζώνων και μέχρι λέει και στην Ερτρία από κάτω.
3: Ναι, τα παιδιά ήταν πάρα πάρα πολύ έντονος και πυκνός ο μαύρος καπνός.
1: Ναι, είναι σοκαριστικό.
3: Προφανώς εξαιτίας των υλικών που υπήρχε μέσα στο συνεργείο, ήταν πάρα πάρα πολύ έντονος ο καπνός. Όταν με το καλό τερματιστή, το περιστατικό και η συνεργατική προφορή στην πλήρη κατάσταση, η εικόνα της πολυκατοικίας, η οποία απολευθύνεται το χρώμα της όχρας, θα έχει μεταφερθεί σε μαύρη, ουσιαστικά θα είναι ο απόλυτος μάρτυρας αυτό που λέμε. Τώρα που λέω ο καπνός έχει χρώμα στο πλαισίο, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει πλέον και πάρα πολύ έντονη μυρωδιά του καμένου, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά οι πολυκατοικίες και στην απέναντι πλευρά του δρόμου, οπότε τα κουμπάρια αυτής της πυρκαγιάς θα απέναντι για αρκετές μέρες ακόμα. Να επαναλάβω λίγο το σημείο, είναι στην οδό Ζώνων στο νούμερο 10, λίγο πιο πάνω από τη συμβολή της οδού Ζώνων με την Σπάρτη. Είναι στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλικής, της Θεσσαλονίκης και της Δημαρχίας. Όλες με τουλάχιστον 5 πυροσβεστικά οχήματα και πάνω από 10 πυροσβεστικά, από ό,τι βλέπω εδώ, να επιχειρούν για την κατάσταση. Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας προχωρούν σε διευθετήσεις και υπάρχει και αρκετό κόσμο εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του γεγονότος ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης. Δεν βλέπω στην επίμαση πολυκατοικία η οποία στεγάζει το συνεργείο κόσμο στα μπαλκόνια. Μάλλον και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στα θετικά, που σημαίνει ότι όσοι ήταν κάτοικοι κατάφεραν και εν γέρω την εγκατέλειψαν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα να μας ξεκινήσει σιγά η διαδικασία στις ενημέρωσεις μας από την πυροσβεστική υπηρεσία, μας προς αυτό θα βοηθήσει το πιο εκεί, για το πότε θα δώσουν λήψη του συγκεκριμένου περιστατικού. Ήταν πάντως για τουλάχιστον 5 με 7 λεπτά, οι κλόγες έκαιγαν. Και έκαιγαν με πολύ μεγάλη ένταση για μια πυρκαγιά μέσα στον οπτικό ασφαλιστικό ιστό. Επίσης, και στα παράξενα είναι ότι παρά το γεγονός ότι αφήσαμε όλοι τις πύρκες και τις εκρήξεις, δεν φαίνεται να πτωήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στη σημεία και παρακολουθούν τις προσπάθειες κατάστασης. Θα λέγαμε ενδεχομένως και πολύ κοντά κάποιοι από αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μπορέσει η πυροσβεστική να ολοκληρώσει το κομμάτι της εργασίας της. Βλέπω πυροσβέστες οι οποίοι εξακολουθούν με δικάλους εξυγόνους και με ειδικές μάσκες να μπαίνουν μέσα στο χώρο που επιμένουν να τον ελέγξουν. Φλόγες πλέον δεν βλέπουμε, εκρήξεις πλέον δεν αφήνουμε και είναι ένα προσωπικό σε εξέλιξη. Να επαναλάβω απλά και μόνο για τους φίλους οδηγούς από την πλευρά του πληροφόρου στρατού. Γαλλικό Ινστιτούτο που κατεβαίνουν οι Εκδόνων μέχρι και βασιλιά του Γεωργίου, οι Εκδόνων είναι κλειστοί. Όπως επίσης είναι κλειστέ και οι κάμπιστε, όπως είναι η Σπάρτη και οι Καραναφόροι. Σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει κίνηση, αν υπάρχει πρόθεση μάλλον κίνηση σε αυτό το κομμάτι, καλό θα ήταν να εκλεχθούν κεντρικές οδικές αρτηρίες και όχι τα στενά για να γίνει ευκολότερη και η δουλειά της πυροσβεστικής. Και τούτο να σας πω ότι ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο λαμβάνεται υπάρχει ένα σταθμό αυτοκινήτων. Μόλις τώρα έχουν ανοίξει τα ρολά, προφανώς κάποιοι διευθύντες που ανησυχούν για τα δικά τους οχήματα δεν έχουν περάσει τους λόγους, δεν έχει περάσει η πυρκαγιά στο διπλανό πάρκινγκ, το οποίο έχει και κάτω όροφο, έχει και ιστόριο από ό,τι βλέπω εδώ και ουσιαστικά τώρα γίνεται και ένας έλεγχος για το αν και κατά πού έχουν περάσει οι κλόγες. Ο σταθμός πλέον είναι λευκός. και αναμένουμε την πλήρη κατάσταση. Δεν έχω να σας μεταφέρω κάτι άλλο από εδώ.
1: Πάντως βλέπω αυτό που είπες τώρα ότι πυκνώνει η κίνηση, γιατί και εγώ μιλάω για την κίνηση μέσα από αυτή την εκπομπή και σε εκείνο το σημείο. Οπότε να επαναλάβουμε και να πούμε να αποφεύγουμε εκείνο το σημείο της τηλεοφόρου στρατού και τα Πέριξ. Και να μείνουμε στο ότι το μεν είναι σοκαριστικό αυτό το γεγονός, το δε είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση και ότι μένουμε προς το παρόν στις υλικές ζημίες. Αυτό που μας είπες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχω δει την προσπάθεια να προσεγγίσει το ελεγχιακό δυναμικό του ΕΚΑΒ, είτε με μοτοσυκλέτες, είτε με ασθενοφόρο. Τώρα κάποιοι ανησυχούνται και οδηγοί ενημερώνονται προφανώς από την κυβερνητική ότι δεν μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους από το πάρκι για να φύγουν. Η ΕΚΑΒ είναι αποκλεισμένη από τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
2: Δημήτρη, δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα πλησίων.
3: Όχι. Αυτή τη στιγμή γίνεται κατάσβεση. Πέφτει νερό και γίνεται έλεγχο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κλείσαν και οι πόρτες. Δεν ξέρω αν υπήρχε πρόβλημα να βγει αυτοκίνητο, αλλά ακόμα και πρόβλημα να βγει από το πάρκινγκ αυτό ξεχάστηκε γρήγορα και ανακατεύουν τα ρολά και κλείσουν οι κινητές στην κατάσταση. Γιατί στο να έβγαινε ένα αυτοκίνητο εδώ θα προκαλούσε να αφήσει το χάος και να αφήσει το πανικό. Είναι που είναι μικρή εδώ σε ζώνη και με πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Τα τρία εξ αυτών, ειδικά κλείνουν από φόρα και όλα, μπορεί να καταλάβει κανεί το πόσο έτσι κρυμμωστά θα μπορούσαμε να πούμε. Εξαιρούνται και αυτή η επιχείρηση. Υπάρχουν και διοικητικές της ομάδας βίας, οι οποίοι προφανώς κάνουν διακίνηση του περιστατικού στο κομμάτι και των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, αλλά και της κίνησης των οχημάτων. Τώρα βλέπω από μακριά και αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα κινηθούμε λίγο πιο κοντά. Νομίζω ότι έχει και μία μηχανή του ΕΚΑΒ. Δεν έχει έρθει μία μηχανή του ΕΚΑΒ, αλλά δεν νομίζω ότι ο ΕΚΑΒ και εσύ στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι προφανώς για λόγους ασφαλείας εδώ. Και εξακολουθούν οι πυροσβέστες με τις μάσκες, με τις σκάλες και με διάφορη και με άλλη λιθοθετική υποδομή να μπαίνουν στο συνεργείο, το οποίο εξακολουθεί να καρμίζει. Όχι με την ένταση που είχαμε στις πρώτες στιγμές, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαμε μια πολύ σημαντική αντίθεση. Είναι κάπω επικίνδυνο το οποίο θέλω να συμβάσουμε και εδώ απέναντι από το περιστατικό. Βλέπουμε ανθρώπου να φοράνε μάσκε, βλέπουμε και την εταιρεία η οποία προσπαθεί να διώξει και εδώ απέναντι από το περιστατικό. Βλέπουμε ανθρώπου να φοράνε μάσκε, βλέπουμε και την εταιρεία η οποία

0: και την κατάσταση.
1: Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε και πολύ καλή σύνδεση, θα σε αποδεσμεύσουμε προσωρινά και θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο.
0: Έγινε,
1: ευχαριστώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές, μένουμε ότι είμαστε στη διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή, μένουμε στο γεγονός, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Δημήτρης, γιατί δεν είχαμε και πολύ καλή ηχητική ανταπόκριση, αλλά για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα ενημερωθείτε εδώ από τον 102. Μένουμε και στο γεγονός, Βασίλη, αν θέλεις, ότι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς το καλοκαίρι αυτές τις εικόνες, αλλά το γεγονός να συμβαίνει μέσα στην πόλη και στην οικοδομή σου είναι, αν μη τι άλλο, όχι τρομακτικό. Και σοκαριστικό, και τώρα το να ψάχνουμε ποιος φταίει, τι φταίει κτλ. Νομίζω ότι είναι ακριβώς σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι να ξέρετε ότι υπάρχει εκεί μεγάλη κινητοποίηση και κίνηση. Συνιστούμε υπομονή, ψυχραιμία. Ευελπιστούμε να μείνουν μόνο στα υλικά. Να γίνει κατάσβεση, όπως μας είπε ο Δημήτρης Κουγιουντζόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ, άμεσα. Και φυσικά για οτιδήποτε νεότερο, εννοείται θα επανέλθουμε σε λίγο και με τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μασούρα. Να είσαι καλά.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Nirvana, About a Girl, από το 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού grand συγκροτήματος των Nirvana με τίτλο Bleach. Αυτό το άλμπουμ δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία παρά μόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος, Nevermind, όλοι το θυμόμαστε, το 1991, που όλοι έψαξαν να βρουν τι άλλο έχουν ηχογραφήσει οι Nirvana και μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια το άλμπουμ, το τραγούδι που ακούσαμε εδώ στο Άκου να δει στον 102 της Ερτρίας, ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το συναγερμό που σήμανε σήμερα απόγευμα Δευτέρας στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, δεν τον ακούγαμε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πάρκινγκ Ιωταχή, ενώ για την κατάσβεσή της αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 οχήματα. Μένουμε στο θετικό της κατάστασης, ότι είμαστε σε καλό δρόμο αναφορικά με την κατάσβεση, το μεν, και το δε ότι παραμένουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε υλικές ζημιές. Εννοείται, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους για την ενημέρωση, διότι μας στέλνετε μηνύματα, μας ενημερώνετε. Εσείς μας είπατε και για τη φωτιά ΕΠ3, λέει πιο κάτω, μας είπε ο φίλος μας ο Τάσος, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Εννοείται, θα πάμε σε ειδήσεις για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε σχετικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Αγίου Δημητρίου και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, σε εκείνο το σημείο βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Στη Λεωφόρο Στρατού έχει κλείσει ο δρόμος, όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που είναι λίγο διαφορετική σήμερα, όπως όλοι το καταλαβαίνετε, λόγω των έκτακτων γεγονότων που τα ακούτε εδώ στον 102. Θα κλείσουμε με το συγκρότημα των Κάνσας, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1951 ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Steve Walsh γεννήθηκε σαν σήμερα, σβήνει τα 75 κερά και είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Κάνσας από το 1970. Φυσικά το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά την κυκλοφορία του 5ου του άλμπουμ, το Point of No Return, το οποίο περιείχε τη μεγάλη επιτυχία, το Dust in the Wind, το οποίο τώρα θα το ακούσουμε από live ηχογράφηση, υπέροχο τραγούδι, πάντα με συγκινεί όταν το ακούω αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε λοιπόν σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναστάτωση έχει προκληθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη στην οδό Ευζώνων, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο με 5 οχήματα και 20 πυροσβέστες. Οι οδοί Ευζώνων και Σπάρτης έχουν κλείσει για την κυκλοφορία. Ένικοι των πολυκατοικιών που μένουν στην περιοχή έχουν βγει από τα διαμερίσματά τους, ενώ έντονη είναι η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για επέκταση της πυρκαγιάς στα γύρω διαμερίσματα ή αναφορές για τραυματισμούς. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο στο πρώτο μας θέμα για περισσότερες πληροφορίες. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα της συζήτησης. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και η Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδό της στο μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την πέμπτη θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει πλέον η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στη χώρα. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, όπου θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, και πάλι από την Οδό Ευζώνων, όπου σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο νούμερο 10 της Οδού Ευζώνων. Μια πυρκαγιά η οποία πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την οικοδομή που βρισκόταν το συνεργείο, αλλά και την ακριβώς δίπλα και απέναντι. Και ουσιαστικά να ακούγονται και 3 με 4 μικροεκρήξεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση ολοκληρωτικά στο χώρο του συνεργείου. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση, υπάρχει όμως μία άνεση με την οποία τα στελέχη της πυροσβεστικής μπαίνουν και βγαίνουν από το χώρο, οπότε εικάζουμε πως είναι σε καλό σημείο. Ενώ να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η υπηρεσία και η διαδικασία, με συγχωρείτε, ελέγχου της πολυκατοικίας ακριβώς από πάνω, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα άτομα έχουν βγει από την πολυκατοικία και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληροφορίες για θύματα. Επίσης να σας πω ότι τουλάχιστον πέντε οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τουλάχιστον 15 με 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής εδώ με διορθώνουν συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πολύ. Βρίσκονται στο σημείο με πάνω από 10 με 15 πυροσβέστες οι οποίοι είναι
4: 20 πυροσβέστες εμείς διαβάζουμε.
3: 20.
4: Ναι.
3: Ενδεικτικό της κατάστασης επειδή μιλάμε για μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή ακριβώς κάτω από το Γαλλικό Ινστιτούτο και δίπλα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας είναι επίσης ισχυρή η οποία φροντίζει πλέον για τον χώρο. Η παρουσία του ΕΚΑΒ είναι επίσης διακριτική. Ευτυχώς δεν έχουν χρειαστεί ακόμα διασώστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δεν έχουν πλησιάσει. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος, γιατί ακριβώς δίπλα στο συνεργείο που λαμπάδιασε υπάρχει ένας σταθμός αυτοκινήτων ο οποίος ελέγχθηκε και από ό,τι φαίνεται τα οχήματα εκεί πέρα μέσα είναι ασφαλή. Δεν μπορούν να βγουν αυτή τη στιγμή γιατί ο οδός Ευζώνων είναι μικρή, αλλά δεν έχουν περάσει και οι φλόγες στο συνεργείο. Και ανάμεσα στο συνεργείο και σε αυτό το σταθμό υπάρχει και ένα πάρκινγκ μίας θέσεως, το οποίο μάλιστα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το είχε μετατρέψει και ως σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά τον είδαμε, κατάφερε και βγήκε από το πάρκινγκ σπίτι το οποίο διατηρούσε και είναι καλά στην υγεία του. Να σας πω νωρίτερα βεβαίως ότι εκτυλίχθηκαν και κάποιες συγκινητικές στιγμές με τους ενίκους της πολυκατοικίας να κατεβαίνουν και τους γονείς και τα παιδιά των ενίκων να τους αναζητούν. Συγκεκριμένα δύο κόρες είδαν τον μπαμπά τους και ξέσπασαν σε κλάματα. Προφανώς προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν και δεν τα κατάφεραν αφότου έμαθαν για το περιστατικό. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή πυκνός λευκός καπνός ο οποίος σκεπάζει την οδό Ευζώνων, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς και η οδός Ευζώνων, για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι ένα μικρό στενό, παραμένει κλειστή. Το ίδιο είναι και στη συμβολή της με τη Σπάρτη. Σε γενικές γραμμές για τις οδούς Ναπολέοντο, Ζέρβα, Σπάρτη, Ευζώνων, καλό θα ήταν κάποιος ο οποίος έχει προγραμματίσει κίνηση να μην κινηθεί και να επιλέξει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως είναι η Βασιλέως Γεωργίου και η Λεωφόρος Στρατού. Από ό,τι μάθαμε κάνοντας ρεπορτάζ, μάλλον επειδή πρόκειται για συνεργείο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είχε μέσα και τι ακριβώς έχει πάρει φωτιά, η διαδικασία της κατάστασης ενδεχομένως να κρατήσει για αρκετή ώρα. Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε ότι μέσα στο συνεργείο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός τουλάχιστον ένα γιοταχή από ό,τι βλέπω εδώ, με την πυροσβεστική να αποκτά πρόσβαση στον πάνω όροφο του συνεργείου μόλις πριν από μερικά λεπτά. Η είσοδος και η έξοδος γίνεται μόνο με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, γιατί ο καπνός είναι πυκνός και έχει ζητηθεί και από εμάς να έτσι απομακρυνθούμε λίγο από το σημείο. Μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ανησυχήσει γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο έπιασε φωτιά δεν εκενώθηκε. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε γιατί είδαμε κάποιους ενίκους δειλά-δειλά να κατεβάζουν τα πατζούρια στα σπίτια τους.
4: Δεν έβγαιναν βεβαίως.
3: Ευτυχώς, δηλαδή δεν βγήκανε στα μπαλκόνια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία, επαναλαμβάνω, για θύματα, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκλωβισμού από την πολυκατοικία στην οποία βρισκόταν το συνεργείο και δίπλα δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία.
5: Ούτε ακούστηκαν άλλες εκρήξεις,
3: Δημήτρη. Το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
5: Ναι, υπήρξαν άλλες εκρήξεις μετά τις πρώτες 3-4 όπως σου
3: προανέφερες. Όχι, μετά την έλεξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από τη στιγμή που άρχισε να πέφτει νερό στο συγκεκριμένο χώρο, δεν ακούστηκαν άλλες εκρήξεις. Οι εκρήξεις ακούστηκαν την ώρα που ουσιαστικά το περιστατικό ήταν στην αρχή του, ναι. Και ήταν και εξαιτίας των εκρήξεων που έσπασε και η Νταμαρία. Η Νταμαρία στον ημιόροφο, κάπως έτσι να το πούμε, στον ημιόροφο, στον πρώτο όροφο του συνεργείου. Πολύς ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί δεν εμποδίζεται η διαδικασία
4: της
3: κατάσβεσης, αλλά και πυκνός καπνός ο οποίος είναι και εξακολουθεί ουσιαστικά να βγαίνει από το χώρο της πυρκαγιάς. Εξαιτίας των υλικών που εικάζεται ότι υπάρχουν μέσα, μπορεί, επαναλαμβάνω, για να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία, η διαδικασία της κατάσβεσης να διαρκέσει αρκετά. Επίσης να σας πω ότι ήδη κάποιοι ένικοι ρωτάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τη διαδικασία, για το πότε και πώς μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία νομικών μέτρων και μέτρων εναντίον της επιχείρησης, για να πάρουν την απάντηση τόσο από στελέχη της αστυνομίας όσο και από στελέχη της πυροσβεστικής, ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, να γίνει η καταγραφή από την πυροσβεστική και από αύριο ουσιαστικά να προχωρήσουν, αν θέλουν, στην κατάθεση της οποιασδήποτε μήνυσης ή τη χρησιμοποίηση των όποιων ένδικων μέσων. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι
4: στιγμή.
3: Ένα περιστατικό το οποίο ναι, παραμένει σε εξέλιξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όμως βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του με μοναδικό κόστος, ευτυχώς να πούμε εμείς,
4: υλικές
3: ζημιές.
4: Δημήτρη, κατάμε τα θετικά της υπόθεσης ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σιγά σιγά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η κατάσβεση, ότι έχουμε μόνο υλικές ζημιές, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Μετά θα τα βρούμε όλα τα άλλα, όπως θα βρούμε και σε δεύτερους και τρίτους χρόνους,
3: ναι,
4: τι συνέβη ακριβώς και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
3: Αυτή τη στιγμή, να πούμε, δεν υπάρχει κίνηση.
4: Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει κίνηση προσέγγισης ασθενοφόρου.
4: Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Δηλαδή δεν υπήρχε καμία διαδικασία προσέγγισης ασθενοφόρου, το οποίο το εικάζουμε γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε τώρα να μπλεκόμαστε και στα πόδια της πυροσβεστικής, το οποίο εικάζουμε είναι κάτι θετικό. Δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε ότι μέσα στο συνεργείο οι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή κατάφεραν και το εγκατέλειψαν. Όσοι υπήρχαν, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Όπως επίσης αυτό που έχω επιβεβαιώσει είναι ότι και ο τελευταίος ένικος, ένας
4: βγήκαν όλοι από την πολυκατοικία.
3: Κατάφερε και βγήκε έξω και την εγκατέλειψε χωρίς να υπάρχει κάποιο
4: αυτό,
3: πρόβλημα.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Θέμα. Το θετικό το ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.
3: Θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος και είναι και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, οι πυροσβέστες επιχειρούν φορώντας προστατευτικές μάσκες οξυγόνο τόσο από την κεντρική είσοδο που είναι στο ισόγειο, όσο και από τον ημιόροφο που είναι λίγο πιο ψηλά, χρησιμοποιώντας κλίμακα, χρησιμοποιώντας σκάλα.
5: Λογικό, γιατί θα υπήρχαν και έφλεκτα υλικά για να ακούστηκαν και εκρήξεις προφανώς εντός του συνεργείου.
4: Ναι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
3: Θέλω λίγο να δω αν η σιρήνα η οποία ακούγεται. Ναι, οι σιρήνες είναι τις πυροσβεστικές.
4: Τις πυροσβεστικές.
3: Νομίζω ότι σιγά-σιγά ένα-ένα τα οχήματα της πυροσβεστικής μπορεί είτε να γίνεται αναδιάταξη, είτε να αποχωρούν. Το μεγάλο, ας πούμε, να αποχωρεί.
4: Είπαμε ότι
3: να υπάρχει λήξη.
4: Ναι, υπάρχουν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα στην περιοχή. Οδεύουμε προς την κατάσβεση. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε. Και εσύ δηλαδή, εσύ που είσαι στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Εμείς ευχαριστούμε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στους τίτλους
5: επόμενη
4: ειδήσεων.
5: Ενημέρωση με
4: σε λίγα λεπτά.
5: Σε 15 λεπτά.
4: Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Σήμερα είναι λίγο επεισοδιακή ημέρα, αντιλαμβάνεστε. Το ξέρετε κι εσείς. Και όσοι δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μας στείλατε και μηνύματα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι πολύ σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι σαν σήμερα το 1994, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Οπότε θα ακούσουμε τον Κεμάλ, θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of all days, while Jerry watched from a tree.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι. Take me out. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στο Δημήτρη στη Λάρισα, στο Γιώργο στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Είμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας μιλούσαμε νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδος επί της οδού Ευζώνων. Λέγαμε όμως για το καλό της ημέρας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία πλήρους κατάσβεσης και αφενός αυτό είναι ένα γεγονός και αφετέρου ότι δεν έχουμε καθόλου, έχουμε μόνο υλικές ζημίες προς το παρόν, το οποίο αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Επίσης να πούμε ότι υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης και αυτό είναι το καλό. Προσπαθούμε να σας τα λέμε πρώτα έτσι τα καλά και μετά να φέρουμε τα άσχημα όσο μπορούμε και άλλο κακό να μην μας βρει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αρχίσαμε φέτος πάλι καλοκαίρι 2026. Μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον 102. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, κάθε Δευτέρα σας παρουσιάζουμε το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω αυτή η κοπέλα έχει καταπιεί την επιτυχία, βρίσκεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Πάρα πολλές εβδομάδες είναι εκεί και όχι μόνο αυτό, η Taylor Swift ξαναγράφει ιστορία διότι γίνεται η νεότερη γυναίκα που μπαίνει στο Songwriters Hall of Fame κατά τη διάρκεια μάλιστα συγκινητικής της ομιλίας εκεί στη Νέα Υόρκη, διάρκειας 21 λεπτών, δηλαδή πόση ώρα μιλούσε, ευχαρίστησε την οικογένειά της και τον Steven Spielberg. Έγραψε λοιπόν για μία ακόμη φορά η Taylor Swift ιστορία το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε, καθώς σε ηλικία 36 μόλις ετών γίνεται η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame, στην αίθουσα δηλαδή της δόξας των τραγουδοποιών, για να τα λέμε και τα ελληνικά ελληνικά. Είπαμε, μίλησε 21 λεπτά, έκανε αναδρομή στην 23χρονη καριέρα της, ευχαρίστησε εννοείται η Taylor Swift την οικογένειά της για τις θυσίες που έκανε μετακομίζοντας από την Πενσιβάλια στο Νάσβιλ για να τη στηρίξει τα πρώτα της βήματα και νομίζω ότι δεν το μετάνιωσε κανένας από όλους αυτούς. Σύμφωνα πάλι με το Variety, στη φετινή τάξη του Songwriters Hall of Fame μαζί με την Taylor Swift εντάχθηκαν και η Alanis Morissette, Kenny Loggins και διάφοροι πολλοί άλλοι. Μεταξύ άλλων, αν κάνετε έτσι στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, αναζήτηση, πάρα πολύ ωραίο αυτό, θα δείτε, Νάτη και η Αθηνά στην παρέα μας στο Viber, θα δείτε ότι είναι αφιερωμένο το Google της Doodle. Έχεις Αθηνά χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο και η Αθηνά χαιρετάει επίσης τον Κωνσταντίνο. Έτσι είμαστε εδώ, μια οικογένεια, μια παρέα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο τεχνικός, η Αθηνά η ακροάτρια και πλέον έχουμε τέτοια επαφή. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο το Doodle της Google στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να λέω Μουντιάλ, διότι παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι και η καρδιά του φυσικά χτυπάει στην ΕΡΤ. Η αυλαία ήδη ξεκίνησε από την 5η 11 Ιουνίου στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική και συνεχίζεται έως και στις 10 Ιουλίου. Η ΕΡΤ βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας αυτής ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης και οι αναμετρήσεις με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά και από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1, καθώς φυσικά και της πλατφόρμας του ΕΡΤΦΛΙΞ. Και διάβαζα σε σχέση με αυτό ότι βρήκαν, λέει, την καλύτερη δουλειά στο σύμπαν. Δεν ξέρω εσείς αν θα το κάνατε αυτό. Πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δούνε όλους τους αγώνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εσείς θα καθόσασταν να δείτε όλους τους αγώνες και να σας δώσουν και 50.000 δολάρια. Νομίζω ότι θα το κάνατε αυτό. Οι δύο αυτοί τυχεροί, λέει, θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 σε έναν διαμορφωμένο ειδικό χώρο στην Times Square στη Νέα Υόρκη και αν τα καταφέρουν θα λάβουν, δεν είναι και λίγα, αμοιβή 43.000 ευρώ. Δηλαδή 50.000 δολάρια, 43.000 ευρώ. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Taylor Swift οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για να μας πει ό,τι νεότερο ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μασούρας. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τριάδα Θεσσαλονίκη, στην οδό Ευζώνων. Με ελαφρία εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανοιχτή από σήμερα και ως τις 31 Αυγούστου η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026 για την επιλεξιμότητα δικαιούχων.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να καλησπερίσουμε εδώ στο Άκουνα Δίστον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και τη φίλη μας στην Αθηνά. Μας λέει επεισοδιακή Δευτέρα, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα και όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας επί της οδού Ευζώνων. Αυτή τη στιγμή είναι σε ολοκλήρωση σιγά σιγά η διαδικασία της κατάσβεσης και ευτυχώς, όπως λέει πολύ σωστά η φίλη μου Αθηνά, δεν υπάρχουν θύματα και έχουμε μείνει μόνο στις υλικές ζημίες. Υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε κινησούλα λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια εθιμοτυπικά, λίγο στην Εγνατία από ό,τι βλέπω, και γύρω εδώ από την Γκελάκη και λίγο στην Εθνικής Αμήνης. 2-313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, 6930-078-228. Είναι όντως πάρα πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που συνέβη σήμερα, διότι ναι, μεν έχουμε όλοι λίγο πολύ δυστυχώς εξοικειωθεί με τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αλλά το να συμβαίνει μέσα σε μία πόλη, να ακούς εκρήξεις, να βλέπεις μαύρους καπνούς και να μην ξέρεις αν ο δικός σου άνθρωπος είναι καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσικά στέλνουμε έτσι την αγάπη μας και την αγκαλιά μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και χαιρόμαστε που βγήκαν από την πολυκατοικία. Είναι όλοι σόοι και αυλαβείς, από όσο, εξ όσων γνωρίζουμε, και μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές και αυτές να είναι, και είπαμε, άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, Άνεση, που μας ακούς σήμερα, έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Gary Lightbody, ο οποίος, άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα το Snow Patrol. Σαν σήμερα το 1976 γεννήθηκε ο Ιρλανδός τραγουδιστής και κιθαρίστας του alternative rock συγκροτήματος το Snow Patrol. Αναφέρομαι στον Gary Lightbody, γίνεται ακριβώς 50 χρονών σήμερα. Το συγκρότημα, αξίζει να σημειώσω, δημιουργήθηκε το 1994. Αρχικά έφερε άλλο όνομα, αλλά τελικά ονομάστηκαν Snow Patrol. Έχουν και κερδίσει και κυκλοφορήσει μάλλον 6 studio album και έχουν κερδίσει αντίστοιχα ένα βραβείο Ivor Novello για το album Final Straw και 6 Meteor Music Awards, Ιρλανδικά δηλαδή μουσικά βραβεία, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Ανάτος και ο Στάθης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, λέει, από το άμαξο Στάθησιο. Ακούμε, να είσαι καλά, φίλε Στάθη. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας και μια ωραία εικόνα, έτσι, μια θαλασσίτσα λίγο να ξελαμπικάρουμε. 6930-078-228. Και για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Gary Lightbody, τον Snow Patrol, πάμε να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από το συγκεκριμένο συγκρότημα Cold Out in the Dark. This is your time. This is your. Ναι, έλα, πες το. This is your living, this is your time. Θα το θυμηθώ που θα πάει, αλλά θα το ακούσετε ούτως ή άλλως για τη συνέχεια.

παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη, διότι όπως προανέφερα, 830 άνθρωποι από Ελλάδα, από εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμα και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού Μία Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Οι 830 χορευτές και χορεύτριες που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και επειδή είδα το βίντεο, πραγματικά τους συγχαίρω και για το συγχρονισμό τους, αλλά και από άλλες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Κίνα και η Αμερική, κατόρθωσαν με τις πολύ συντονισμένες κινήσεις, εκπληκτικό, να σπάσουν το ρεκόρ που κατήχε προηγουμένως η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 830 εμείς φτάσαμε στον αριθμό χθες. Εντυπωσιακές είναι και οι αεροφωτογραφίες από την γεμάτη με κόσμο χορευτές στην πλατεία Αριστοτέλους από χθες, και φυσικά κατέκλυσαν και τα social media και εμείς επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες, διότι έχουν και πολύ καλό σκοπό. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για το μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Alzheimer. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Weekend, όχι με ζεϊμπέκικο, με μια πολύ ωραία έτσι σύμπραξη με την Dua Lipa. Έτσι, έτσι. Μ' αρέσουν αυτά τα αστιάκια. Λέω, θα συνεχίσουμε με Weekend. Και μου λέει ο φίλος μου ο τεχνικός, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ, που λέει, τι λέει, Δευτέρα είναι ακόμα, τι Weekend? Γιατί ο Weekend είναι ο Σαββατοκύρκος. Δεν είναι Σαββατοκύριακος ακριβώς, είναι Weekend. Είναι λίγο κομμένος.

I don't feel it anymore, I feel nothing. Τα πάντα νιώσαμε σήμερα, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, αγαπημένη, φοβερά υπερταλαντούχο κορίτσι και με έτσι φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο. Και φυσικά Post Malone, I feel nothing. Είπαμε, τα ζούμε όλα και στο έπακρο από ό,τι φαίνεται. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Ξεκινήσαμε τώρα, καλοκαιράκι 2026. Λέει, βρήκα δωμάτιο στην Άξο με 25 ευρώ τη βραδιά. Έλα ρε, πότε θα πάτε? Το Φεβρουάριο. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, να πούμε και καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Το δράμα, λέει, δεν είναι να αποτύχεις τις πανελλήνιες. Το δράμα είναι οι πανελλήνιες να είναι η τελευταία επιτυχία στη ζωή σου. Γενικότερα, είναι μία απλή εξέταση και φυσικά τα έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Η ζωή μετά ξεκινάει. Άσε που πρέπει μετά στη ζωή σου, την πραγματική εκεί έξω, να δείχνεις κάθε μέρα ότι αξίζεις να βρίσκεσαι στη δουλειά που βρίσκεσαι. Πάντως, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που νομίζω ότι μας γουστάρουν περισσότερο από όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Pix Lux, όχι για τελευταία συναυλία. Επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου, φυσικά σε ένα πολύ γνώριμο χώρο για αυτούς, το Θέατρο Γης. Φορτωμένοι με όλα όσα τους έφεραν εδώ, με ροκ παλμό, με ηλεκτρισμό, με αλήθεια, με τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Η βραδιά υπόσχεται ένταση, υπόσχεται ιστορία. Και άλλη ένταση φτάνει για σήμερα με κλασικές επιτυχίες όπως το Μοναξιά μου, όλα, το Γιατί, Ανόητες Αγάπες. Εγώ σας έχω πει, έχω πάει παλαιότερα, όχι τώρα, σε όλες τις συναυλίες των Pixlax και ήξερα το πρόγραμμα ακριβώς απ' έξω και ανακατοτά και ήξερα και ακριβώς πότε θα κάνουν, τι ακριβώς και θα συμβεί κτλ. Τώρα το έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους προφανώς μετά από τόσα χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συναυλία αυτή ανοίγει και το επόμενο κεφάλαιο για τους Pixlax, το νέο τους άλμπουμ, Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Φέρνει 10 καινούργια τραγούδια στη σκηνή με τη μεθυσμένη καρδιά, τα καράβια που περάσατε να δίνουν ήδη τον τόνο. Δίπλα στους Pix Lux θα είναι ο Ρέστης ο Ντάντος, πάντα ανατρεπτικός, με βαθιές μελωδίες, με ξηραφένιους στίχους, πολύ μου αρέσει αυτό, που παίρνουν τη σκητάλη αυτή τη μεγάλη πολύχρωμη βραδιά. Τους θέλουμε αυτούς τους ξηραφένιους στίχους γενικότερα. Η σκηνή λοιπόν στο Θέατρο Γης δεν είναι απλά ένας χώρος συναυλίας, νομίζω ότι περισσότεροι Θεσσαλονίκοι τον ξέρουμε και όχι μόνο. Είναι αυτό που οι ίδιοι οι Pix Lux περιγράφουν ως μια ζεστή καρδιά που ξεκινάει από τη σκηνή και αγκαλιάζει όλους. Οπότε σήμερα θα τους απολαύσετε από κοντά τους Pix Lux. Οπότε θα κλείσουμε με ελληνικό τραγούδι. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και για τη συμμετοχή με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματά σας στο Viber. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα σήμερα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται ειδήσεις εδώ στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με φωτεινές ειδήσεις και χαρούμενες από εδώ και πέρα. Φτάνει με τους πυκνούς μαυρούς καπνούς και όχι μόνο. Μένετε συντονισμένοι στον 102 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Σοβικόπουλος με μια ακόμα ιστορία και να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και αν πάτε στους Pix Lux ακόμα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση έχει προκληθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Από το σύμβαν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, ενώ παραμένουν στο σημείο 6 οχήματα και 20 πυροσβέστες, ενώ σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Επίσης, συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Υπό πλήρη έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετίου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7, με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και το βασικό θέμα συζήτησης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρσιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Η περιοχή είχε παραχωρηθεί στην Hellenica Energy, η οποία μεταβιβάζει το 70% της παραχώρησης στις Ευρών, η οποία αναλαμβάνει και το ρόλο του διαχειριστή της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων, ανοίγει ο δρόμος για την οριστική ολοκλήρωση της μεταβίβασης μέσα στις επόμενες ημέρες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

1993, τώρα όλα αυτά που σας λέω, φίλες και φίλοι, λέω το αδελφού μου, θα με πάσει φράγκον, θέλω να πάρω μια γραφομηχανίστα λατινικά. Να σε πάρει, ποιο να σε πάρει, απαντάει τώρα αυτός, βαριότανε τάχα μου. Καλέ, πάντα το παιδί, κρίμα, σε έξω χειμώνα είναι, πετάγεται η μαμά. Όχι πως δεν θα με πήγαινε ο Λάκης, αλλά ξέρετε τώρα, έτσι εμείς στο σπίτι τζερτζελές να γίνεται. Πάμε εκεί, η δουλειά μου δεν έγινε, δεν πειράζει. Μπαίνουμε σε ένα δισκάδικο εμείς, ναι. Καθότι την εποχή εκείνη μελετούσα το έργο του Αντώνιου Βιβάλτη. Ευγενέστατος ο δισκάς, μου δίσκει που έχει Αντώνιο, και εγώ πάω να τσεκάρω τα βινίλια. Άκουγα όμως τον αδελφό μου, χωρίς να καταλαβαίνω, ο οποίος μιλούσε με τον δισκοπόλη, που του λέει σε κάποια φάση, και βέβαια το φέραμε το δίσκο, κύριε, αλλά να ξέρετε, δεν είναι σε πολλά κομμάτια. Τι ανακάλυψε πάλι ο άτομο, σκέφτηκα. Και συνέχισα το ψάξιμο στην πτέρυγα του Βιβάλτη. Άλλα χρόνια τότε υπήρχε ευγένεια στα μαγαζιά και κυρίως υπήρχε δοκιμή. Ο αδελφός μου παρακάλεσε τον άνθρωπο να του φέρει το δίσκο για τον οποίο μιλούσαν και να το βάλει στο pick-up, έτσι μια στάλα, να πάρει μια ιδέα. Με βλάβει ο δισκοπόλης, βγάζει το δίσκο από το κάλυμα, τον τοποθετεί στο pick-up, βάζει την βελόνα και ξαφνικά ακούω αυτό που ακούμε συντροφιά αυτή τη στιγμή όλοι μαζί ως μουσικό χαλί.

γέμισα μνήμες. Μόνο μνήμες. Κι ήρθαν γάμοι στην ψυχή μου, βαφτίσια. Κι ήρθαν και ψυχές που είχαν φύγει. Η καρδιά μου πέτρα γινόταν τη μια, ζυμάρι την άλλη. Ήξερα το γιατί. Άρεσε να δακρύζω πάνω από το Βιβάλντι, ναι, όπως σας το λέω. Γιατί ξέρετε, για να γίνει πέτρα ζυμάρι και τούμπαλιν, νερό θέλει. Του έδωκα ραντεβού του αγαπημένου μου Βενετσιάνου για μια άλλη φορά και κατευθυνόμενος προς τον μπάγκο δίνω παράδοση στον αδελφό μου και λέω: «Πλήρωσε τον άνθρωπο, αδελφέ μου. Αυτό που ακούγεται θα πάρουμε».

Έναν ασυνήθιστο και ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφήνοντας ουσιαστικά και ως μουσικό διάλειμμα το χαλί με το οποίο ξεκινήσαμε, μυρολόγια και γυρίσματα από έναν δίσκο της χρονιάς εκείνης λοιπόν, του 1993, του μεγάλου Πετρολούκα Χαλκιά. FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Διηγήσεις, συνεντεύσεις, παλιά αφιερώματα, αυτά είναι τα κομμάτια μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και έτσι θα πλάσουμε την ιστορία μας. Στην Καστάνιανη της Ηπείρου γεννήθηκε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στις 27 Ιουλίου του 1934. Όλο το σόι κλαριτζίδες. Και από του πατέρα, αλλά και από τη μάνα το σόι. Βλέπετε, οι χαρισάδιδες ήταν τρανά κλαρίνα. Το από πάπου προς πάπου κλαριτζίδες ίσχυε και με το παραπάνω λοιπόν εδώ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Πετρολούκας, σώνει και καλά, θα πέσει με την πρώτη κάτω από τη μηλιά. Διότι και να ήθελε αυτός, που ήθελε βέβαια, δεν ήθελε ο πατέρας του, που ήταν μέγας δεξιοτέχνης. Ο κύριος Περικλής θέλει το παιδί του να μάθει μια τέχνη και τον πάει, που λέτε, σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στα Γιάννηνα. Σαν ήρθε ο χειμώνας, ο πατέρας φεύγει και πάει στην Αθήνα για δουλειά. Και ο 11χρονος τότε Πέτρος αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό. Μια νέγνια έχει, το κλαρίνο. Τόσο μεγάλη έγνοια εκείνη που θα φτιάξει ένα αυτοσχέδιο, κάτι σαν κλαρίνο με τα χέρια του. Τον άκουσε λοιπόν ο παππούς του, από της μάνας του την πλευρά, ο Λουκάς Χαρισιάδης, που παίζε λαγούτο, και πήρε την απόφαση να τον πάει στο μεγάλο δάσκαλο τότε, τον Φίλιππο Ρούντα, στα Δολιανά. Ο Ρούντας, φίλες και φίλοι, τέτοιο κλαρίνο δεν είχε στο Ζαγόρι τότε. Συγγενής κι αυτός, από της μάνας του το σόι. Του φέρνει και ένα κανονικό κλαρίνο ο παππούς από τα Γιάννενα και όλα καλά. Ο Ρούντας ως δάσκαλος έχει το εξής σύστημα. Θα δείχνω, λέει, και όποιος ταρπάζει πιο γρήγορα θα το δείχνει στους άλλους. Και αυτός που τάρπαζε πιο γρήγορα είναι ο άνθρωπος της εκπομπής μας. Ο Ρούντας τα χρόνια εκείνα έπαιζε δίπλα στον Τάκη τον Καψάλη στη θρυλική κομπανία Τακούσα. Ένας κι ένας. Όλοι. Χωρίς τραγουδιστή όμως, διότι τότε τα τραγούδια τα έλεγαν όλοι μαζί οι οργανοπαίχτες. Όλα τα τραγούδια ο Ρούντας τα έδειξε στον Χαλκιά, που τα άμαθα από όξου και ανακατοτά. Η ώρα του, χωρίς να το ξέρει, ήταν κοντά. Και η ώρα εκείνη, φίλες και φίλοι, ήταν ένας γάμος στα Δολιανά, όπου ο δάσκαλος Ρούντας, ανθρώπινο ευρέδερφε, ήπιε παραπάνω άνθρωπος και ζάρωσε. Αμάν καλά εσύ ήπιες, δάσκαλα, ποιος θα παίξει κλαρίνο στο γάμο? Πάνε λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρίσκουν τον Πέτρο και του λένε, έλα να σώει στο γάμο. Αυτό ήταν. Όλοι μιλούσαν για το μικρό, που την επομένη κοιμήθηκε το παιδί στο θρανείο, αλλά και τι να κάνεις. Τον μάλωσε ο δάσκαλος, το είπε και στην μάνα του, ως εκεί. Και όπως αναδημοσιεύει το Athens Voice, στηριζόμενο στον Κωνσταντίνο Θέμελη και το βιβλίο του με κέντημα δικό του «Μια μπάντα για τον Πετρολούκα Χαλκιά», αυτό που θα συμβεί είναι μια πολύ μεγάλη στροφή στη ζωή του. Κάποια στιγμή γίνεται ένας άλλος γάμος, υπηρετικός, αλλά στην Αθήνα. Τα νέα για την μπάντα με ένα πιτσερικά που παίζει φοβερό κλαρίνο έχουν μαθευτεί. Τι νομίζετε ότι ήταν κάποτε τα κτέλ? Πήγαινε, ερχόταν ο κόσμος, έφερνε και χαμπέρια, που λένε. Εκεί όλα μαθεύονταν. Η δουλειά θα κλείσει. Ο μικρός με τους άλλους μουσικούς κατεβαίνουν στην Αθήνα, χωρίς όμως να το ξέρει ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη εκεί.

Την άκρη άκρη πήγαινα, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παλιό, παραδοσιακό, της Ηπείρου. Όλα τα τραγούδια και τα μουσικά χαλιά φέρουν την υπογραφή του Πετρολούκα Χαλκιά. Εδώ ερμήνευσε ο Χρήστος Τζιτζιμίκας. Ένα τραγούδι που περιγράφει, όπως καταλάβετε, την απώλεια, χωρίς βέβαια να μας διευκρινίζεται ο λόγος της. Ο Νάσος Νασούλας βρήκε το θάνατο μαχόμενος για την πατρίδα ή χάθηκε στην ξενιτιά όπου πήγε αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Πάει λοιπόν ο Πετρολούκας, φίλες και φίλοι, και παίζει μια χαρά στο γάμο. Και ένας εκεί, σχετικός, θα τον πάρει το χέρι και θα τον πάει στη ραδιοφωνία. Ο εκφωνητής τον προλογίζει. Κυριακή μεσημέρι όλα αυτά. Και εκείνη την ώρα ο πατέρας βρισκόταν σε ένα καφενείο και παίρναγε την ώρα του παίζοντας χαρτιά. Λέει ο εκφωνητής: ο μικρός Πέτρος Χαλκιάς, το παιδί θαύμα που είναι 11 στα 12 και είναι γιος του Περικλή Χαλκιά. Του φύγαν του κ. Περικλή τα χαρτιά από τα χέρια. Πάει και ο καφές, πάνε όλα. Φεύγει άρον-άρον άνθρωπος με ένα ταξί ίσα-ίσα για την ΕΡΤ και περιμένει από όξο. Ο μικρός, που τον είχε σέβαστο τον πατέρα, άμα τον είδε βγαίνοντας φοβήθηκε. Σου λέει θα μου τις βρέξει. Τότε τον πλησιάζει ο πατέρας και του λέει: σου είχα πει να κοιτάξεις να μάθεις ένα επάγγελμα να ζήσει η οικογένειά σου. Αφού το αποφάσισες, την επιθυμία των παππούδων σου, την ευχή μου δίνω να γίνεις ο καλύτερος, ιδάλλως αν δεν γίνεις παράτατα. Και ο Πετρολούκας έγινε πραγματικά πολύ μεγάλος. Δεν θα αργήσει να βρεθεί στο πλευρό ενός άλλου χαλκιά, του Τάσου. Θα παίξει με τον τραγουδιστή Αλέκο Κιτσάκη και το 63 ηχογραφούν για την Όντεον Πάρλαφον το άσπρο τριαντάφυλλο κρατό, που θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πια στην εποχή των λεγόμενων νεοϋπειρώτικων. Είναι τραγούδια που σαφώς κινούνται μουσικά στις παραδοσιακές φόρμες, αλλά οι στίχοι είναι σύγχρονοι. Εκεί λοιπόν έγινε λάθος στην εκτύπωση και θα γραφτεί ως Αλφα Χαλκιάς. Όλοι σκέφτηκαν πως είναι ο Μπαρμπατάσος, Αναστάσιος δηλαδή. Στην Όντεον όμως, ο Σπύρος Περιστέρης είναι άνθρωπος που ξέρει την αγορά και το συμβουλεύει να κάνει κάτι με το όνομά του, έτσι ώστε στο μέλλον να μην γίνονται παρόμοια μπερδέματα. Να βάλω και του παππού μου, Πέτρο Λουκάς. Όχι, λέει ο Περιστέρης, Πετρολούκας, μια και έξω. Και έτσι βγήκε. Και κάπως έτσι θα τον βρείτε σε ετικέτες παλιών δίσκων, πότε Πετρολούκας, σε παρένθεση Χαλκιάς, πότε Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Και εμείς πάμε εκεί στο όριο, φίλες και φίλοι, στην άκρα, εκεί που ανταμώνει η επαρχία Βοΐου, στο τέλος δυτικά του νομού Κοζάνης με την Ήπειρο, εκεί όπου το Καραπατάκι είναι χορός λατρευτός, κάτι σαν εθνικός ύμνος της περιοχής. Είπαμε, Κλαρίνο, Πετρολούκας Χαλκιάς, συντροφιά με το ιδιόμελο Β'.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τρίαδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του ενώ η γυναίκα του βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος, με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ολοκληρώθηκαν τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.

102 FM της ΕΡΤ 3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε ένα αφιέρωμα σε έναν εκ των μεγαλύτερων του κλαρίνου, τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Απ' την Κρήτη ο Κωνσταντίνος, το λέει και το επίθετο, Μανουσάκης. Αλλά θηριό, όλα τα ξέρει τα άσματα, δεν κάνει διαχωρισμούς τοπικούς δηλαδή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη ανταπόκριση, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, σήμερα στον μεγάλο αυτό δεξιοτέχνη. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη νωρίς-νωρίς, στην Τατιάνα, στην Πελαγία, στο Δημήτρη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στο Γιώργο, το στρατηγέλη που είναι στα ξένα, την Μάρθα, συνάδελφος, από εκεί πάνω είναι η Μάρσα, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Στη Μαρία, το Μάκη και τον Δημοσθένη, τον αγαπημένο, στην Νεάπολη, την Ελένη, την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Στα 17 το Πετρολούκα θα γνωρίσει τη Μαρία επιστρέφοντας στο χωριό από ένα πανηγύρι και θα την πάρει, που λέγαμε παλιά. Νύφη δηλαδή. Τρία παιδιά θα αποκτήσουν, τον Γιάννη, τον γιατρό, τον Μπάμπη, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του στο κλαρίνο, αλλά πέθανε το 2018, και την Ολυμπία. Στο μεταξύ, ο μεγάλος ο Τάσος Χαλκιάς θα τον καλέσει να συμμετάσχει στην τριήμερη συναυλία αφιέρωμα στα 125 χρόνια Χαλκιάδες. Το Χαλκιάς ουσιαστικά δεν είναι κανονικό επίθετο, είναι επαγγελματική ιδιότητα. Το δεύτερο επάγγελμα του μουσικού. Δεν είναι συγγενείς οι δυο τους, απλή συνωνυμία. Ουσιαστικά όμως τι γινόταν, ήταν μια ιστορική στιγμή, καθώς με το κάλεσμα εκείνο ο Τάσος Χαλκιάς του δίνε την ευχή του για τη χρήση του ονόματος. Και αρχίζει λοιπόν ο Πετρολούκας να εργάζεται σε κέντρα στην Αθήνα και κυρίως στην Ομόνια, όπου αντάμωναν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της χώρας στα δικά τους στέκια. Ήταν μια υπέροχη γεωγραφία τα μαγαζιά εκείνα στις συγκεκριμένες δεκαετίες της εσωτερικής μετανάστευσης. Το 1961 τον καλεί από την Αμερική μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων να ηχογραφήσει ένα δίσκο long play. Του κάνουν τα εισιτήρια, του πληρώνουν το ξενοδοχείο και $1,000 από πάνω. Θα πάει ο Πετρολούκας. Το σχέδιο ήταν να μείνει εκεί για μια εβδομάδα. Τελικά η μια εβδομάδα έγινε 20 ολάκερα χρόνια.

Χρόνια γεμάτα εμπειρίες, βλέπετε, ο Χαλκιάς πρωτοστατούσε στα γλέντια της ομογένειας, αλλά ταυτοχρόνως διεύρυνε τους ορίζοντες της τέχνης του, καθώς γνώρισε και έπαιξε με κορυφαίους μουσικούς από όλες τις φυλές και τα μουσικά είδη στα διάφορα μαγαζιά της Νέας Υόρκης και του Σικάγου, έπαιξε μέχρι και στο Λευκό Οίκο. Οι καλύτεροι είναι εκεί. Θα βρει τους ομότεχνούς του, το Βασίλη τον Σαλέα, τον παλιό, το Φίλιππο τον Ρούντα, τον δάσκαλό του και τον γίγαντα Βασίλη Μπατζή. Όμως, σε εκείνα τα ανταμώματα με τις μουσικές του κόσμου, ο Χαλκιάς κρατά την πεντατονική κλίμακα στον πυρήνα των τραγουδιών, τα οποία είναι υποχρεωμένος να παίξει σε διάφορα κέντρα. Το 1979 παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην εδώ δουλειά που λέμε. Αλλά η εδώ δουλειά έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα παίξηματα. Ο ίδιος όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις. Θα βρει τραγουδιστή να ταιριάξει. Ένα τραγουδιστή που είχε την ικανότητα να επικοινωνήσει με το κοινό. Και θα τον βρει στο πρόσωπο του μεγάλου Αντώνη Κυρίτσι, με τον οποίο θα γίνουν ένα θρυλικό για το ελληνικό πεντάγραμμα ντουέτο. Με δίσκους όπως τα Μυρολόγια και Γυρίσματα, στον οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή, το Δρόμι της Ψυχής και τόσους άλλους, ο Πετρολούκας Χαλκιάς φέρνει την ηπειρωτική μουσική στο επίκεντρο της ελληνικής δισκογραφίας. Την εποχή που η παραδοσιακή μουσική στο σύνολό της διεκδικούσε εκ νέου τη θέση που της άξιζε και της αξίζει στη δημόσια σφαίρα. Μια θέση, παλαιότεροι θα θυμούνται, που την είχε χάσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν η υπερβολική χρήση της από πλευρά της Χούντας, προκειμένου να υπογραμμιστεί το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, την είχαν κάνει μέχρι και αντιπαθητική. Έτσι και αλλιώς, ο Χαλκιάς φυσούσε αλλιώς. Το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο ύφος και τη λιτότητα της υπηρετικής παράδοσης, συνδυασμένο όλα αυτά με μια μοναδική εκφραστικότητα που απογείωνε κάθε μυρολόι, κάθε σκάρο, κάθε πανηγυριώτικο σκοπό, σαν και αυτό που έχουμε για παράδειγμα συντροφιά.

Το παίξιμό του δεν ήταν μόνο τεχνικά άρτιο, αλλά βαθιά βιωματικό, βγαλμένο μέσα από τον ίδιο τον τόπο του και βέβαια τους ανθρώπους του. Ένας από τους ανθρώπους εκείνους, φίλες και φίλοι, ήταν ο Παπαναστάσης. Παπάς ήταν ο άνθρωπος. Εξαιρετική φωνή, δεινός ψάλτης. Κάποια στιγμή ο Πετρολούκας Χαλκιάς αποφασίζει να παρουσιάσει τον Παπαναστάση και κάνουν μαζί έναν δίσκο. Από το δίσκο εκείνο, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Εκτός από δεξιοτέχνης, ο Πετρολούκας Χαλκιάς υπήρξε και ένας μεγάλος δάσκαλος. Δίδαξε δεκάδες νεότερους μουσικούς, μεταφέροντας όχι μόνο την τεχνική, αλλά και τη φιλοσοφία της υπηρετικής μουσικής, που βασίζεται στη λιτότητα, τη συγκίνηση και το βίωμα. Και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια στο πλευρό του αδελφός του Αχιλέα, στο βιολί. Αντίχει να ακούσετε για παράδειγμα σκάρο, διάλογα ανάμεσα στα δύο όργανα, σίγουρα θα καταλάβετε. Ο ένας τα σκυλιά που βιώνουν το μαντρί και ο άλλος τα ειδόνια πάνω στα κλαριά. Ο ένας το σφύριγμα της καρδιάς που κλαίει ο άλλος την παρηγοριά. Άνθρωποι που δεν πήγαν στο οδείο, πιο οδείο στα χρόνια εκείνα, και πού τέρμα Θεού πάνω στα βράχια. Αλλά έμαθαν και εγωίτευσαν τους ομότεχνούς τους στα πέρατα της γης, αλλά πάνω απ' όλα το ίδιο το κοινό. Πού τέρμα Θεού πάνω στα βράχια. Αλλά έμαθαν και εγωίτευσαν τους ομότεχνούς τους στα πέρατα της γης, αλλά πάνω απ' όλα το ίδιο

στούντιο και τον αφήνει να παίξει ό,τι θέλει πάνω στη μουσική της. Και ο άνθρωπος με ταυτή έχει την αίσθηση και παίζει σαν να έχει γράψει αυτό στην παρτιτούρα. Ο Τάκης Μπαρμπέρης θέλει να συνεργαστούν, έχει θέματα στο μυαλό του. Τα φαντάζεται όλα με τον Πετρολούκα. Θα έρθουν σε επαφή, θα ξεκινήσει μια διερευνητική συνεργασία. Ο Πετρολούκας εντάσσεται με τη μια στο κλίμα και αυτοσχεδιάζει σαν να ήταν έτοιμος από χρόνια. Το 2000 θα συμπράξει σε μια τολμηρή συνεργασία που θα περιοδεύσει στην Ελλάδα και θα δισκογραφηθεί Έλληνες και Ινδοί. Ωραίος κόσμος μαζεύτηκε. Ροζ Νταλή, ο Γρηγόρης Καψάλης, Ντάγια Σανκάρ, Ρακές Σουρασίν, Σουμπ Κανκάρ Μπαντζερί. Μεγάλα ονόματα της Ινδικής μουσικής. Θα θαυμάσει το γεγονός ότι είναι σχετικά κοντά η δικιά μας μουσική γλώσσα με την Ινδική. Είναι αυτή η πεντατονία. Θα απορρίσει, όπως θα πει και ο ίδιος, που οι Ινδοί τις ίδιες μουσικές τις έχουν ως ιερά, ενώ εμείς με αυτές χορεύουμε και γλεντάμε. Ο Τούρκος πολιοργανίστας, ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπλιλέκ, θα τον θαυμάσει. Το 2009 το Τμήμα Μουσικής και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με πρωτοβουλία του λέκτορα Μάνου Αχαλινοτόπουλου, θα τον τιμήσει με διημερίδα. Θα ακολουθήσει μια φοβερή συνεργασία με τον υπηρώτη λαουτίστα απόφυτο του Berkeley Global Jazz Institute, τον Βασίλη Κώστα. Ένας φοβερός αυτοσχεδιαστικός διάλογος που αναβαθμίζει το λαγούτο. Το 2019 μάλιστα θα περιοδεύσει με τον Βασίλη στην Αμερική, παρουσιάζοντας τον πρώτο τους δίσκο που είχε τίτλο «The Soul of Epirus», «Η καρδιά της, η ψυχή της Ηπείρου». Ο όρος ξεχωρίσματα, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν στα ξένα, αλλά είναι και η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν για πάντα. Ζυγώνουμε σιγά σιγά στα ξεχωρίσματα, ο Χρήστος Τζιτζιμίκας.

Είχε έρθει και η δικιά του η σειρά για δύο. Τίμια, ωραία. Και όπως έλεγε και η μαμά μου, δόξαση. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε για πάντα σε ηλικία 91 χρόνων στις 15 Ιουνίου του 2025, να και η ημερομηνία μας. Στο αντίο στην Αθήνα που τον έψαλαν, δεκάδες κλαριτζίδες μαζεύτηκαν απόξω από την εκκλησιά, λαουτιέριδες, έτσι άξιζε να του πούν αντίο. Και στο χωριό σαν έφτασε σωρός πάλι με όργανα, έτσι γίνηκαν τα ξεχωρίσματα. Και γίνηκαν με το παρακάτω το τελευταίο μας τραγούδι κατά πως έπρεπε. Το ακούμε σε μια υπέροχη ηχογράφηση που είχε κάνει ο Πετρολούκας Χαλκιάς με τον αγαπημένο του Αντώνη Κυρίτση. Σήκω Μαριόλα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το σύμβαν τραυματιστήκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά, ωστόσο, τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τραγωδία στη Δράμα, όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα όμως, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπογράφηκε ψηφιακά χθες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance, ενώ η τελετή υπογραφής με φυσική παρουσία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. «Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία μας με το Ιράν, θα δώσουμε το πλήρες κείμενο μέσα στην εβδομάδα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει, διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν την χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανεβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Σε τίτλους.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, αστυνομικός περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα επίσης εντοπίστηκε και ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά ωστόσο τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για την διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα. Νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός περίπου 52 ετών φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο

0: έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει ελαφρά εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναρρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αχιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσιση υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αύριο αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

15 Ιούνιου, ακριβώς στα μισά του μήνα, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα και εμείς εδώ στη νυχτερινή βάρδια έχουμε σκοπό να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα στον ήχο. Μπείτε και εσείς στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πείτε μας πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, πήγατε σε κάποια παράλια, κολυμπήσατε. Πάντως εγώ που βρέθηκα στη Χαλκιδική δεν θύμιζε σε τίποτα Ιούνιο, πολύ μειωμένη κίνηση, ειδικά προς στο τέλος του πρώτου ποδιού δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και οι ελάχιστοι που ήταν όλοι ξένοι. Αυτό το βρίσκω άκρος ανησυχητικό. Μίλησα και με κάποιους από την εστίαση στη Σκιώνη συγκεκριμένα και μας είπαν ότι ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί οι Έλληνες. Δηλαδή τα δύο Σαββατοκύριακα που προηγήθηκαν ήταν, λέει, σαν να μην δουλέψαμε. Οπότε περιμένουν και ελπίζουν σε καλύτερη κίνηση και σε καλύτερο καιρό, βέβαια. Δηλαδή περιμένουν τους καύσονες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Χθες ήταν Κυριακή 14 Ιουνίου και εμείς σαν νυχτερινή βάρδια δεν είχαμε εκπομπή, γι' αυτό και θα αποδώσουμε φόρο τιμής σήμερα στην παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Χριστοδούλου, του Αργύρη Καμπούρη, που πριν 39 χρόνια μας έκαναν όλους εθνικά υπερήφανους. Όλοι εκείνοι οι ήρωες που δεν φοβήθηκαν τα μεγαθύρια της εποχής, Ιουγκοσλαβία, Σοβιετική Ένωση, τους κοίταξαν στα μάτια και κατέκτησαν το Ευρωμπάσκετ του 1987, ανοίγοντας το δρόμο όχι μόνο για να αναπτυχθεί το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός. Χωρίς αυτούς και φυσικά χωρίς την ομάδα του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90, δεν θα ξέραμε καν πώς παίζεται το μπάσκετ. Ήταν η πρώτη φορά που πιστέψαμε πως οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στον αθλητισμό. Φυσικά ακολούθησε και η Βούλα Μπατουλίδου και ο Πύρος Δήμας στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης και έκτοτε η Ελλάδα εκτοξεύτηκε σε όλα τα αθλήματα. Δόξα και τιμή λοιπόν στους ανθρώπους που μας έβγαλαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουμε το 1987 και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ταυτίστηκε με αυτή την επιτυχία, το Final Countdown των Europe. Ένα τραγούδι που το ακούμε και κατευθείαν μας έρχονται οι εικόνες του Αργύρη Καμπούρη να σκοράρουν τις τελευταίες βολές και να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο γήπεδο.

Λοιπόν, το παιχνίδι Βέλγιο-Αίγυπτος έχει ξεκινήσει και μπορείτε να το δείτε στο R2 Sport και μόλις, αν δεν το έχετε, αν δεν το βλέπετε, μόλις χάσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει μέχρι στιγμής, ίσως το ωραιότερο, στο φετινό Μουντιάλ. Το έβαλε η Αίγυπτος και προηγείται με 0-1 του Βελγίου. Φυσικά καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει γάμοι, μας καλούν σε τουλάχιστον 4-5 γάμους μέσω όρο σε κάθε καλοκαίρι. Συνήθως γίνεται Σαββατοκύριακο, έτσι για να μας χαλάσουν τις δυο μέρες που δεν δουλεύουμε και μπορούμε να πάμε κάπου, να πρέπει να μείνουμε στην πόλη και να πάμε στην τελετή. Και στην Ξάνθη θα σας πάω, όπου ένας γαμπρός είχε καλέσει τους φίλους του, ξέρετε, για να κάνουν αυτά τα προεόρτια πριν το γάμο, που και καλά τον ξυρίζουν, τον ντύνουν, χορεύουν κτλ. Τα λέω με τέτοιο τρόπο γιατί εγώ τα πεθάνω με αυτά και συνήθως βρίσκω κάποιες δικαιολογίες για να τα αποφεύγω. Πήγαν λοιπόν όλοι οι φίλοι του γαμπρού σε ένα διαμέρισμα, τον χορέψανε, τον ξυρίσανε, τον ντύσανε, τον χτενίσανε, όλα καλά, όλα ωραία, αλλά είχαν τη φαϊνή ιδέα να μπουν σε ένα σανσέρ 6 άτομα μαζί. Και φυσικά το ασανσέρ δεν άντεξε και έμεινε ανάμεσα σε ορόφους. Η ώρα περνούσε, καλέσαν την πυροσβεστική, ήρθε η πυροσβεστική, δυσκολεύτηκε να επαναφέρει τη λειτουργία του ασανσέρ και να τους απεγκλωβίσει. Αφού είχε περάσει αρκετή ώρα και η νύφη ξεροστάλιαζε με καύσωνα έξω από την εκκλησία, κατάφεραν λοιπόν να τον βγάλουν τον γαμπρό. Ο γαμπρός και ο κουμπάρος έφυγαν κακήν κακός, είχαν αργήσει τουλάχιστον 2-2,5 ώρες, όλα αυτά στην Ξάνθη επαναλαμβάνω. Η νύφη όμως ήταν εκεί, τον περίμενε. Δεν τη γλίτωσε, δεν ξέρω αν ήταν στημένο όλο αυτό για να τον γλιτώσει το γάμο. Ήταν χαμογελαστή και ευχάριστη, λένε οι παρευρισκόμενοι, δεν ξέρω τι ακολούθησε μετά το γάμο. Η τελετή έγινε, παντρεύτηκαν, τους ευχόμαστε μέσα από καρδιάς βίων ανθόσπαρτων και ό,τι επιθυμούν να είναι ευτυχισμένοι και ξανά να μην κλειστούν σε ασανσέρ, ειδικά μα είναι κλειστοφοβικοί.

let you know. Θα σας πάω στο Παγκράτη, όπου δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άντρας, που προσποιήθηκαν ότι είναι ένα ερωτευμένο ζευγαράκι και μπήκανε σε ένα ταξί, λύσεψαν τον οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού. Ζήτησαν να κάνουν μια μεγάλη διαδρομή από το Παγκράτη μέχρι το Γάλλο. Αφού άρχισαν τις ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο ταξί, κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και λίγο πριν φτάσουν στο τελικό προορισμό, του έβγαλαν ένα μαχαίρι και του απέσπασαν 500 ευρώ και το κινητό του. Και τη λέμε αυτή την είδηση, όχι γιατί δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά γιατί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει καταγραφεί στη δυτική, κυρίως Θεσσαλονίκη, στη δυτική είσοδο της πόλης, λίγο πριν το Βαρδάρι, άτομα να προσποιούνται, συνήθως άντρας με γυναίκα, ότι καυγαδίζουν, ότι μαλώνουν, και οι περαστικοί που σταματούν για να βοηθήσουν προφανώς την κοπέλα ή να δουν τι συμβαίνει, πέφτουν θύματα ληστείας. Δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, αλλά είναι αρκετά ώστε να το τονίσουμε, να το πούμε στον αέρα για να έχετε κι εσείς το νου σας. Δυτικά της πόλης λοιπόν, αν δείτε δύο ανθρώπους να μαλώνουνε, δεν λέμε να μην βοηθήσετε, απλά να είστε προσεκτικοί, να έχετε το νου σας, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται, πάτε να τους χωρίσετε, πετιέται κάποιος τρίτος μέλος της παρέας, της συμμορίας, και σας ληστεύουν. Ιδιαίτερα προσεκτικοί και να είστε από την πλευρά του δρόμου, λένε η αστυνομία, που φαίνεστε, όχι από την πλευρά του πεζοδρομίου μέσα σκοτεινά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της, τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γάδα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Σογιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
0: Στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης που είχαμε ήταν από τη Νέα Υόρκη στη Σιγκαπούρη, που κρατούσε περίπου 18,5 ώρες χωρίς καμία στάση. Η εταιρεία Qantas ανακοίνωσε σήμερα ότι από εδώ και πέρα το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ θα γίνεται περίπου σε 20 ώρες, λίγο περισσότερο από 20 ώρες, χωρίς στάση, και θα είναι η μεγαλύτερη πτήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Συγκεκριμένα, λέει, οι επιβάτες θα προλαβαίνουν να δουν, λέει, δύο ανατολές. Απίστευτο. Έχω ταξιδέψει, το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει χωρίς στάση ήταν από εδώ στην Ινδία, 15 ώρες. Πραγματικά δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, έφαγα, κοιμήθηκα, ξαναέφαγα, είδα ταινίες, διάβασα βιβλίο και δεν περνάει η ώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για ανθρώπους που ζορίζονται πάνω στα αεροπλάνα ή φοβούνται, ακόμα χειρότερο. Η εταιρεία φιλοδοξεί να προσελκύσει κόσμο που θέλει να κάνει κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινούριο, και γι' αυτό την ανακοινώνει. Μέχρι τώρα η πτήση γινόταν με δύο στάσεις, η μία στο Λονδίνο και η μία στην Ντόχα. Ήδη οι προκρατήσεις για εισιτήρια, λέει, κυμαίνονται στο 90% των θέσεων του αεροπλάνου. Πάντα όταν ξεκινάει κάτι καινούργιο, ο κόσμος είναι περίεργος και θέλει να το δει, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι που θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο απλά θα το καφιούνται.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Θα σας πάω στο Τέξας, όπου η Taylor Parker θα είναι η πρώτη θανατοποινήτης η οποία δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα που μπορούν να παραγγείλουν ό,τι θέλουν να φάνε το βράδυ πριν γίνει η εκτέλεση. Γιατί θα γίνει αυτό θα σας εξηγήσω αμέσως, αφού πρώτα όμως μάθουμε γιατί η Parker καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Οκτώβριο του 2020 λοιπόν δολοφόνησε τη Regan Simmons Hancock, μια 29χρονη μητέρα, η οποία βρισκόταν στην 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνη της. Αφού σκότωσε τη Regan, αφαίρεσε το αγέννητο παιδί της από την κοιλιά της, ένα κοριτσάκι που θα γεννιόταν σε λίγες εβδομάδες, και το πήρε για δικό της. Κατά τη διάρκεια της, αφού έφυγε με το αυτοκίνητό της, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Εκεί εξετυλίχθηκε όλο το νήμα της υπόθεσης, αφού τους είπε ότι μόλις είχε γεννήσει, αλλά τίποτα πάνω της δεν έδειχνε ότι ερχόταν από γένα. Δεν είχε δείγμα αίματος πάνω της, αντιθέτως το παιδί ήταν μέσα στα αίματα. Την πήγαν στο νοσοκομείο φυσικά και εκεί αποκαλύφθηκαν όλα. Συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και είναι να γίνει αυτή την περίοδο η εκτέλεσή της. Αλλά δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί ο κυβερνήτης του Τέξας απαγόρευσε από εδώ και πέρα να λαμβάνουν θανατοποινήτες το τελευταίο τους γεύμα, με αφορμή τον Brower, έναν άλλον θανατοποινήτη, ο οποίος την τελευταία μέρα πριν εκτελεστεί είχε ζητήσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πλούσιο γεύμα, το οποίο περιλάμβανε τηγανιτές πατάτες, μπριζόλες κοτόπουλου, κέτσαπ, ομελέτες με τυριά, μπιφτέκια, χαλαπένιος, πιπεριές, όλα τα καλά του κόσμου, άμα δείτε, πίτσες κτλ. Τα ετοίμασαν όλα, του τα πήγανε και αυτός προκλητικά είπε «δεν πεινάω» και τα πέταξε. Έκτοτε λοιπόν ο κυβερνήτης του Τέξας είναι ο ίδιος, αν έχετε την απορία, αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα οι θανατοποινήτες δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής του τελευταίου γεύματος, κάτι που συνηθίζεται σε όλες τις ΗΠΑ. Είναι εθιμοτυπικό τους δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την πρώτη γυναίκα θανατοποινήτη που θα εκτελεστεί με άδειο στομάχι.

Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει. Η Μαρίνα μας λέει καλή εβδομάδα με πάρα πολλές συναυλίες αυτή την εβδομάδα. Πράγματι, έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες στην πόλη μας, στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στο Θέατρο Κήπου, που φέτος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μπείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του και στα social media του Θέατρου Κήπου, να δείτε ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Και η Δέσποινα μας λέει ότι έχει ένα δίλημα. Την Πέμπτη έχει γενέθλια, λέει η κολλητή της, και αυτή έχει αγοράσει εισιτήρια για μια συναυλία. Και είναι σε δίλημα πού να πάει. Δεν υπάρχει δίλημα. Θα πάρεις μαζί σου τη φίλη σου στη συναυλία ή θα πας στα γενέθλια της φίλης σου και θα ξεχάσεις τη συναυλία. Να τα συνδυάσεις λίγο δύσκολο, δεν βρίσκω τρόπο. Εκτός αν βγει η φίλη σας, έχει κανονίσει κάτι για πολύ αργότερα. Σημασία έχει να περνάς καλά με τους δικούς σου ανθρώπους. Οι συναυλίες γίνονται κάθε χρόνο, δηλαδή εκτός σπανίων περιπτώσεων, χτυπάμε ξύλο, μην χαθεί κάποιος καλλιτέχνης, θα τον δεις ξανά του χρόνου. Πάμε σε κάτι που είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις αεροπορικές εταιρείες και έχουν ζητήσει αποζημιώσεις για ακυρώσεις πτήσεων και δεν τις πήραν ποτέ, ή ακόμα και αν τις πήραν, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, έφαγαν χρόνο να προσπαθούν να συνεννοηθούν σε ατελείωτα τηλέφωνα. Και σήμερα, μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Μπαίνουν νέοι κανόνες στο παιχνίδι για όλες τις εταιρείες. Ξεχάστε τα ψηλά γράμματα κάποιων εταιρεών. Δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ποια εννοούμε. Όποια αεροπορική εταιρεία πετάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σέβεται τους κανόνες που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιοι είναι αυτοί? Από εδώ και πέρα λοιπόν, αν μια πτήση καθυστερήσει να φτάσει στον προορισμό που έπρεπε, σε μεγαλύτερη καθυστέρηση των 3 ωρών, θα δικαιούμαστε

Είμαστε αποζημίωση. Αν μια πτήση ακυρώνεται και σας ενημερώ σε μέρες λιγότερο από 14 πριν την αναχώρηση, πάλι δικαιούμαστε αποζημίωση. Τα ποσά αποζημίωσης παραμένουν στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτήσεις από 1500 έως 3.500 χιλιόμετρα και στα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες σε mail ή σε μηνύματα στο κινητό σας για τα δικαιώματά σας εντός 96 ώρων από την άφιξη της πτήσης και να σας απαντούν στα αιτήματα αποζημίωσης μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος έχει προσπαθήσει να πάρει αποζημίωση από αεροπορική εταιρεία ξέρει πολύ καλά ότι στόχος τους ήταν να σας κάνουν να βαρεθείτε να κυνηγάτε το δίκαιο. Και πολλές φορές το καταφέρναν, γιατί αν κάποιος σε ανάγκαζε να πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο 20 συνεχόμενες μέρες, κάποια στιγμή έλεγες ότι για μια αποζημίωση 200 ευρώ δεν αξίζει τον κόπο. Όχι, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τους κανόνες της. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια πολυώρων καθυστερήσεων. Οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικά και νερό κάθε 2 ώρες αναμονής. Γεύμα μετά από 3 ώρες καθυστέρηση, δηλαδή θα δικαιούστε ένα γεύμα. Στη συνέχεια, ανά 5 ώρες θα δικαιούστε και επιπλέον γεύμα. Θα δικαιούστε πρόσβαση σε διαδίκτυο, 2 ώρες τηλεφωνικές κλήσεις, σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε κάποιο smartphone. Σε περίπτωση που απαιτείται διανυκτέρευση, οι αεροπορικές εταιρείες θα καλύπτουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εάν η εταιρεία δεν παράσχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να καλύψει μόνος του τα σχετικά έξοδα, αλλά μετά τα ζητάει από τις αεροπορικές εταιρείες. Πολύ ωραία είδηση, πραγματικά ελπίζουμε να εφαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα, να μην χρειαστεί δηλαδή κι άλλος χρόνος να γραφτούν οι νόμοι, να σταλούν σε αεροπορικές εταιρείες και στα αεροδρόμια, να γίνει τσακ μπαμ για να προλάβουμε και αυτήν την τουριστική περίοδο.

Όσο καιρό παρακολουθώ εγώ δηλαδή Μουντιάλ, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Εθνική Τινησίαση. Η Εθνική Τινησίαση ιτήθηκε με 5-1 από την Σουηδία. Μια βαριά ήττα, ομολογουμένως, γιατί και η Σουηδία δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι η ομάδα της φόβητρο. Και αμέσως απολύθηκε ο προπονητής της, ο Σάμπρι Λαμουσί. Δεν έχει ξανασυμβεί σίγουρα, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια, ένας προπονητής να απολυθεί μετά από την πρώτη αγωνιστική σε παγκόσμιο κύπελο. Η Ομοσπονδία μάλιστα της Τινησίας έκανε έκτακτη συνεδρίαση, ανακοίνωσε την απόφασή της. Προσωρινά στον επόμενο αγώνα θα κάτσει στον πάγκο ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Τινησίας και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί ο καινούργιος προπονητής που θα οδηγήσει για ένα και μόνο μάτς, δηλαδή αν δεν προκριθεί η Τινησία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα ζήτησαν και συγγνώμη από το λαό της Τινησίας μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία και τους είπαν ότι και συνέχισαν και είπαν ότι σε αυτό το επίπεδο θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και να ξαναφέρουμε χαρά στο λαό μας. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. «Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν», ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες μέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβε. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφλάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM
3: τη ΣΕΡ 3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο.

0: και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Προσπάθησα να το καθυστερήσω όσο γινόταν, αλλά δεν γίνεται άλλο. Στη Δράμα θα σας πάω, που ένας αστυνομικός με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του, και αυτή η αστυνομικός επίσης, και τις αρχές και το ασθενοφόρο ειδοποίησε το παιδί τους. Η άτυχη γυναίκα, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σοκ λοιπόν, ένα νέο σοκ. Φτάσαμε σε ένα σημείο που κάθε εβδομάδα να έχουμε και μια γυναικοκτονία, όπου έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάθε φορά είναι και πιο σοκαριστικό το έγκλημα. Νέοι και οι δύο. Ο αστυνομικός φυσικά δεν συνελήφθη, αυτοπυροβολήθηκε, είναι νεκρός και αυτός με το υπηρεσιακό του όπλο. Ελπίζουμε αυτές οι ειδήσεις να περάσουν, να είναι πια αρχιακές, να μην ξαναέχουμε καμία τέτοια είδηση μέχρι να φύγει αυτό το 2026 και τα επόμενα χρόνια να εξαλειφθούν εντελώς. Φωνάζουν συνέχεια οι οργανώσεις για να αυξηθούν οι ποινές στα συγκεκριμένα εγκλήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να αυξηθεί η ποινή ειδικά για τις γυναικοκτονίες, αλλά και μόνο που ο όρος γυναικοκτονία έχει μπει στη συζήτηση είναι μια πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά. Θα σας πω και στα αθλητικά που έγιναν στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό και με 3-2 σκορ στέφθηκε πρωτοαθλητής για τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι που κανείς δεν ασχολήθηκε με την ποιότητα ούτε με το αποτέλεσμα, αφού την παράσταση έκλεψαν αρνητικά ο Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι τσακώθηκαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή ο Ναν έσπρωξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τζόουνς έπιασε από το λαιμό τον Ναν μέσα στο γήπεδο. Αποβλήθηκαν φυσικά και οι δύο, και συνεχίστηκε ο καυγάς μέσα στα αποδυτήρια, όπου κυκλοφόρησε ένα πρώτο βίντεο που έδειχνε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να χτυπάει με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν, και λίγες ώρες αργότερα κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο βίντεο που έδειχνε ότι είχε προηγηθεί ένα χτύπημα του Ναν στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πραγματικά λυπηρά τα όσα είδαμε. Πάρα πολύ τοξική αυτή η τελική. Χαρήκαμε όλοι που τελειώσανε. Δεν ασχοληθήκαμε καν με το παιχνίδι. Δηλαδή καταφέραν και κάναν ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν τον μπάσκετ ανάμεσά τους και εμένα. Δηλαδή εγώ μπορεί να κάτσω να δω αγώνα Β' ΕΚΑΣΤ, για να καταλάβετε, εφηβικό μπάσκετ, και να περιμένω 40 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπόρεσα να αντέξω να τα δω 40 λεπτά. Συνέχεια διαμαρτυρίες από τους δύο προπονητές, δηλώσεις απίστευτες και από τους δύο, που υποκινούσαν βία. Αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή μην ξαφνιαστούμε αν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες δούμε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς φιλάθλους να σκοτώνονται στο ξύλο, γιατί από κάπου πηγάζουν όλα αυτά, έτσι. Ελπίζουμε η καινούργια σεζόν που μπαίνει δυναμικά, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που θα πούμε σε λίγο τα όσα έγιναν συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη για την ΚΑΕ Άρης, όλα αυτά να διορθωθούν, γιατί μπαίνουν καινούργιοι παίχτες στη διεδίκηση του πρωταθλήματος και ελπίζουμε να εξαλειφθούν όλα αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα.

Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι βλέπετε το σημερινό μάτς. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι 0-1, κερδίζει η Αίγυπτος στο Βέλγιο, αλλά οι φάσεις εκατέρων θα είναι πάρα πολλές. Χθες η Γερμανία κέρδισε την εθνική Κουρακάο με 7-1. Δεν έχει καμία σημασία. Οι φίλαθλοι του Κουρακάου το διασκέδασαν, το ζήσαν. Είχαν κάνει μια φανταστική κερκίδα. Πραγματικά τους χαιρόσουν να τους βλέπεις. Και όταν μπήκε το γκολ τους, πανηγύρισαν σαν να κέρδισαν το Μουντιάλ. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία ήταν επίσης καταπληκτικό. Προηγήθηκε η Ολλανδία, ισοφαρίστηκε με ένα υπέροχο γκολ από την Ιαπωνία. Ξαναπροηγήθηκε η Ολλανδία και τελικό σκορ 2-2. Και οι δύο ομάδες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, επιθετικές αρετές, όχι τόσο καλή στην άμυνα, αλλά οι τηλεθεατές χαιρόμαστε τέτοια παιχνίδια. Σήμερα η ακτή Ελεφάντος του κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ. 5-1, όπως είπαμε, η Σουηδία την Τινησία. 0-0 η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο φετινό Μουντιάλ. Δηλαδή όλοι περιμέναν ότι η Ισπανία θα βάλει 5 και 6 γκολ στο αδύναμο πράσινο ακροτήρι, αλλά το 0 κρατήθηκε από τον τερματοφύλακα της εθνικής του πράσινου ακροτηρίου και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τι παιχνίδια θα δείτε τις επόμενες ώρες? Στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα η Σαουδική Αραβία υποδέχεται την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία του Δόνη, έτσι, ο προπονητής είναι ο δικός μας ο Δόνης. Στις 4 το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία και αύριο στις 10 ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Γαλλία εναντίον Σενεγάλης. Να πούμε ότι οι Νίξ κάνανε την τέταρτη νίκη στους τελικούς του NBA απέναντι στους Σαν Αντώνιο Σπέρς και η Νέα Υόρκη πήρε φωτιά, κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, 49 χρόνια. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Knicks έχουν τους πιο φανατικούς φιλάθλους στο NBA. Πραγματικά μείνανε στους δρόμους, λέει, οι φιλάθλοι των Knicks περισσότερο από 12 ώρες στη Νέα Υόρκη και το γιορτάσανε με την ψυχή τους. Πολύ ωραία σειρά τελικών, πολύ ωραία παιχνίδια. Καταπληκτικό το επίπεδο φέτος στο NBA. Ήταν 6-7 ομάδες που μπορούσαν άνετα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος το πήραν οι Knicks. Για τον ΠΑΟΚ έχει φτάσει ο Νίκ Καλάθης στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Σημαντικότατη προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχει περάσει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ έμπειρος. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλος. Το μπάσκετ δεν παίζεται 40 λεπτά πλέον. Ένας παίχτης μπορεί να προσφέρει 10-15 λεπτά και να κάνει την διαφορά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντονάλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.

0: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
1: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
0: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
1: Θα τα καταφέρεις.
2: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και θα κλείσουμε με ακόμη δύο αθλητικές ειδήσεις. Τέλος από τον παρελθόν ο κύριος Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Καινούργια εποχή ξεκινάει στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βρει καινούργιο προπονητή. Ήδη φυσικά για ακόμη μια χρονιά ακούγεται το όνομα του Ομπράντοβιτς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Το μόνο που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο κύριος Αταμάν δεν θα είναι του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αποχαιρετιστήκανε με πολύ αγάπη και με πολύ ωραία λόγια και ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του. Η αλήθεια είναι ότι πλέον τον κύριο Αταμάν δεν τον σήκωνε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε κάνει πολύ αιχμηρές δηλώσεις. Μεγάλη μερίδα του Παναθηναϊκού του χρέωνε τη φετινή κακή αγωνιστική κατάστασή του. Οπότε καλύτερο ήταν που χωρίσαν οι δρόμοι του. Πάμε τώρα στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, όπου μια καινούργια μέρα ξημερώνει για αυτόν. Σήμερα ο Βασίλης Πανούλης έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα σχέδιά του για την καινούργια χρονιά. Μίλησε για την επιλογή του, πώς πήρε την απόφαση να έρθει στον Άρη. Τον ρωτήσανε αν έχει άγχος, γιατί η φανέλα του Άρη είναι βαριά, και είπε ότι μόνο άγχος δεν έχει. Είναι ευλογία να μπαίνει στο γήπεδο που έχουν αγωνιστεί ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και τόσο άλλοι σπουδαίοι παίχτες. Φάνηκε έτοιμος, ανυπομονεί να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Αποκάλυψε ότι μιλάει με τον Νίκο Ζήση, τον general manager του Άρη, ώρες ατελείωτες για τις μεταγραφές που πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη από τη σύζυγο του Νίκου Ζήση, γιατί τον απασχολεί πάρα πολύ, λέει, τα βράδια. Μιλάνε, λέει, συνήθως εκείνες τις ώρες. Είπε ότι για τη EuroLeague που τον ρώτησαν, είπε ότι δεν πρέπει να βιαστούν και να γίνουν σημαντικά και σωστά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρουσίαση ήταν και ο Ρίτσαρ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Γνωρίστηκαν με τον Βασίλη Σπανούλη. Φαντάζομαι δεν ξέρει ο κύριος Σιάο ποιος είναι ο Βασίλης Πανούλης, δηλαδή το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα οι μεταξύ τους κουβέντες. Για τους Αντετοκούμπο είπε ότι ο Κώστας θέλει να μείνει στην ομάδα του Άρη. Το θέμα είναι αν θα του το επιτρέψει ο Ολυμπιακός, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά το Θανάση, αν δεν βρεθεί κάποιο συμβόλαιο στο NBA, κατά 99% θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τον Άρη. Θα γίνουν σίγουρα άλλες 4 με 5 μεγάλες μεταγραφές για την επόμενη χρονιά στην ΚΑΕ Άρης, για να συμπληρωθεί δηλαδή το ρόστερ. Δεν βιάζονται και καλά κάνουν. Οι καλοί παίχτες είναι ακριβοί αυτή την περίοδο, αλλά πέφτουν πάρα πολύ τα συμβόλαιά τους εκεί γύρω στις αρχές του Αυγούστου. Δεν πρέπει να βιαστεί ο Άρης και να κάνει τα περσινά λάθη που έκανε. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Χθες μόνο στο αεροδρόμιο, την ώρα που έφτασε ο Βασίλης Πανούλης, ήταν περίπου 5 με 6.000 κόσμος για να τον υποδεχτούν, να φωνάξουν συνθήματα για την ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Θυμίζει εποχές αρχές 90 και τέλη 90. Πραγματικά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Το μπάσκετ είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε να ξαναρθεί εδώ όπως του αξίζει.

προλαβαίνουμε να ευχηθούμε στον Ιερώνυμο, τον Αυγουστίνο και τη Μόνικα. Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Σαν σήμερα το 1956, οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορα του Νέστορα. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σημαντική στιγμή για την ελληνική αρχαιολογία. Το 1943 ανατέλει το αστέρι του Τζόνι Χάλιντεϊ, Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός, τον αποκαλούσαν ο Ευρωπαίος Έλβις Πρίσλεϊ. Μετρούσε 18 πλατινένια άλμπουμ, είχε πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκους. Το 1946 γεννήθηκε ο Ντέμις Ρούσος. Φυσικά διεθνούς φήμης Έλληνας τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, κυρίως τη δεκαετία του 70, οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούσαν τα 60 εκατομμύρια. Στις 14 Ιουνίου του 1985 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, ακούστε την. Έπεσε θύμα αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα στη Ρώμη. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές τότε της Χεζμπολάχ τον αναγνώρισαν, γιόρτασαν τα γενέθλιά του την επόμενη ημέρα και τον απελευθέρωσαν μαζί με άλλους 4 επιβάτες. 5 μέρες αργότερα. Τον αναγνώρισαν ποιος ήταν και επειδή ήξεραν τα τραγούδια του και από πού ήταν, από την Ελλάδα, τον αφήσαν ελεύθερο. Πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Στα 62 έτη μπαίνει σήμερα η Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται», δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Ελεύθερο. Πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Στα 62 έτη μπαίνει σήμερα η Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται»,

Το 1965 ο Bob Dylan ηχογραφεί το Like a Rolling Stone που συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και σας πάω στο 1667, ένας γιατρός του Λουδοβίκου, της αυλής του Λουδοβίκου του 14ου, ο Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο τότε αγόρι. Το αγόρι πέθανε, αλλά αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος στην ιστορία της ανθρωπότητας, το 1667.

Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ ωραία είδηση, με μια ευχάριστη και ενθαρρυντική είδηση. Ο Δήμος Σερβίων εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή. Δεν πρόλαβα πριν να σας πω τις ειδήσεις που έψαξα και βρήκα σήμερα. Η Ελλάδα πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο δημογραφικό. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δει τα τελευταία 5 χρόνια ούτε μία γέννηση ενός νέου παιδιού. Θα τα πούμε αύριο, τις έχω συγκεντρώσει και θα σας πω περισσότερο. Αλλά σήμερα λοιπόν η Δημοτική Αρχή των Σερβίων ανακοίνωσε ότι θα χορηγεί ποσά έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ στην κοινότητα Ελλάτης παρέχεται βοήθημα 10.000 ευρώ αναγέννηση. 4 νέα ζευγάρια από τον Δήμο παρέλαβαν πρόσφατα την οικονομική ενίσχυση και ήταν εκεί και βγήκαν φωτογραφίες μπροστά στους δημοσιογράφους και υποστήριξαν ότι πραγματικά ήταν ένα κίνητρο που τους άλλαξε τη ζωή και που τους βοήθησε να πάρουν την απόφαση.

να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Το λέμε και το ξαναλέμε, το οικονομικό πρόβλημα είναι το βασικότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή τα ζευγάρια δεν προχωράνε στην απόκτηση ενός παιδιού, και το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι. Είναι τεράστιο το άγχος και τεράστια η ευθύνη να μεγαλώσεις ένα παιδί, και πολλοί δεν νιώθουν έτοιμοι και φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να του προσφέρουν αυτά που πρέπει. Λοιπόν, η ανάρτηση του Δημάρχου Σερβίων ήταν η εξής: η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε το αντίστοιχο πρόγραμμα και σήμερα έχουμε τη χαρά να απονέμουμε το πρώτο βοήθημα σε 4 νέα ζευγάρια, με την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και το ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη αυτή της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να την απολαύσατε και να είστε και αύριο εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, Συνοδεία Αστυνομικής Δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ένα βομβαρδιστικό Β-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: πλοίου που νόμισες θα τρέξεις.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.